0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησι μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένη σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων, βόμεν σε δυνατέ Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξέγειρας με Κύριε, τον νου μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Θρόνο Κρητής επελέψετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώσει Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ου κοργίστης εμήτρα θυμού και αμαρτωλό. Ουδέ συναπόλεσσας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι του κράτου σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου. Και συνένετα σε εντολά σου και πίνει το θέλημά σου και ψάλλει στην εξομολογήση καρδίας και αν ημίν το πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία αξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων και ευδόκισον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκτείνεσαι την εκτορή παρών χιλέων μου ένεσιν όπως καγώ κοινωνός γένω με το φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσέ τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να μαρτίεσαι και συσέμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, μηνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και φρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές συγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. απόντος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου. Πνεύματι ηγεμονικό στηρίξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βύση πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακαλεί την ένεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία να το κάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριν τη ευδοκία ως την Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επ' το θυσιαστήριον σου Μόσχους. Μακάρι άμουν εν οδό οι πορευόμενοι εν όμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ουγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σι εν ετυλώτας εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή σχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύκητη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχέλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυριών σου ετέρφθη, νόσε βιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και πηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, η μία αποκρύψα πεμούτες εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη κλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελαπε μόνητος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και καρεκάθησαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν. Ο δε δούλος ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσουν με κατά το λόγον σου. Τα σοντούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησών με και αδουλεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάθινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ήθελησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσον το δούλου σου το λόγιόν σου εις τον φόβον σου. Περίελε των δυσμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου και αποκριθήσου με τις ονειδείς σου σήμε λόγον ότι ήλπισα επί της λόγης σου και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμον σου δια παντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενε πλατισμότητα σε εντολά σου εξεζήτησα. Και ελάβουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκε σχηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα. Και δολέσχουνε τη δικαιώμασή σου. Νίστητε το λόγο σου το δούλο σου αν επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε να την ταπεινώσει μου. Ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα που δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνίστην του κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανότων των νόμων σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσθη την ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα το όνομα σου. Αυτή εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα, του φυλάξαστε το όνομα σου. Εδέηθεν του προσώπου σε όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου καπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης ηγή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγνου σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν διδαξών με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και την Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύν θύπε με αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τες εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον όμον σου μελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου. Υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αρχηρίου. Δόξα Πατέρα.

0: δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί του έλεος σου, του παρακαλέσαμε κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτριμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανε ότι αδίκου συνόμισαν σε με. Εγώ δε αδολεσκήσουν τι εντολέ σου. Επιστρέψα του σαν μη φοβουμενή σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμμου σαν τη δικαιώμασή σου, όπω σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπησα σωτηριών σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθηνο σα κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώ μην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Δίγησα ντόμη παράνομη απολεσχία, σε λούχο ο νόμο σου κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη. Εγώ Θεού κατέλειπον τα σεντολά σου, κατά το έλεο σου ζήσουν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στοματό σου. Εις τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, η θεμελίωσε στην γη και διαμένει, και η διατάξη σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμενε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάβουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσει με εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση τελεία είδων πέρας, πλατή εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσου του πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως γλυκία του λαρική μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα διά τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τη χερσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Επληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμουσε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ στους λόγους επίλπισα. Έκλεινα τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σετολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσουν με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσου με και μελετήσουν τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξουδένουσας πάντας, τους αποσατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμη της αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν μη υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις ο σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσουν μετά το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέτασαν τον νόμο σου. Δια τούτου ηγάπησα τα σεντολά σου περ χρυσίων και το πάσιον. Δια τούτου προσπάσας τα σεντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτου εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο μου σου φωτίει και συνετείνει πίους. Το στόμα μου είναι εξαγγέλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου πεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Επίβλεψον επί με και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαθήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ μου προς οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα εντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανε από τον δούλον σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέτησαν οι οφθαλμοί μου επί και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτειξέ μου ζήλος ούτε πελάθρου το λόγον σου εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη επροσάμεν το λέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσουμε. Εκέτραξε εν όλη η καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκέκραξα εις όσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασαν ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία. Από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έχουν εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι το νόμο σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσουν με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Ιδού να συνετούντας και εξαιτικόμεν ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδω ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, του ελέη σου ζήσουν με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από τον λόγον σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμην, το δε νόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου, και ουκ έστειν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκουν το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πας σε οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του ιδέησεις μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξε του τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Πέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές του ηχείρι σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ερετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ουρατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητον, τον δημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς,
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Ιδού ον ποιος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εναούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίου φετρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπε ελέησεται η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου, βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο ποιούνι, και δόησε τον εμφώνα των θείων της δόξης αυτού, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένε και τέβομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπηνης χαράν μετάβαλε, την πόλην σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωπηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελούντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άθνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ανίας κάθαρον, και ρίσε ημάς ο βοπάσης κλείψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνούμεν, εν όνομα του Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστες σε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κυρία του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ενεξυχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονού και στην αριθμούς, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσεν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμεν σε ότι ούσιν απόλεσσας ημάς της ανομίας ημών. αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου συνασίγηρας, εις το δοξολογήσω το πράτος σου, διόδης οκούμεν την ανικαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον όν ημών εκ του βαρέως ύπνου της στρατημίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυντα και ψάλιν και εξομολογήστεση, το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσοντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλων τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνός οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος και έπεισε επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε σε νίκο Κυρίου εν αυλέσει οικου Θεού ημών. Εν τε συνξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο πίσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου, και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γάραν αμάρτητος, ημισή ο δυνάμενος, και της μεταστάση ειδούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαουκέστη πόνου σου λύπιου στεναγμούς, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και ανοιχτός περισβεύεις περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμεν σύ, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθένει βαυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδυνή λύπη και στεναγμούς, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και εμήν την βασιλείαν σου, και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σ' αγαθών, και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σιγαρή ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έπεισα εν άσωση διάσουτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρη, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου, εσέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπεράσπισε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστείλε η βοήθεια εξ Αγίου και αξιών αντιλάβητό σου. Νηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου διανάτω. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσει.

Τον αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείας η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα, αυτής είναι ποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν η ανημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφράνθησετε ο βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό, και την θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισα σ' αυτόν. Ότι προέφτασα σ' αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθηκα σε επί την κεφαλήν

0: ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μισαλευθεί. Ευρεθεί χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλιβάνων πυρός καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από της γης απολής και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις κακά, διαλογήσαν το βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήφης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη επί τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσα εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψώθησεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου και εν η πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτες και σίας ημών πανήμιδε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σω Ζεούς εκέλευσας βασιλεύειν, και χορηγή αυτής ουρανόθεν την οίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύν σου. Κύριε διαπληθύνθησαν κρύβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβητήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάθεξας πάντα στους εχθένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτυψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου, από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της σωστές μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίουν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εισάβησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατηκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέραν σκητροπάζουν χορευόμην, ότι εψώοι μου εμπλήστησαν εμπαιγμάτων κι ουκ έστην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, ποιος στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράφτη, εγκατέλειπέ με, η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό και έστημε Θεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου, ξεναντίας μου ήγκυσαν και έστησαν, και έγκυστά μου που μακρότηνα έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας, και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου κήκον, και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν, και ο κέχονεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα, σοι εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επί χαρώσει με εχθή μου, και εν τόσα λευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλοδημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και αλγιδόμου ενωπιόμου εις τίδη απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αματίας μου, η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται περαιμέ, και επληθήν της ανημισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά, αντί αγαθών εν διαβολώ με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, προς απλώσεις άξι μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Άγιο όχθυνση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελός σου επε ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν τον νοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου, και χίλια αγαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όδης σε μελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιάν σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας σου νομφέας, μερίδας ελοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίον εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων θερίβων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκλεξε και νυχθεί εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνω το όσο εις τη δέησή μου, ότι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστη με καταπαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνονται σεν τάφωνο καημνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμεν λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεντώμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ουξ επορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν. Διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή αθία να στήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τη θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γέ επιλυσμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Ή να τη, Κύριε, αποδείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου σε θεμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επεμέδι ήλθουν εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα, περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το εινοποιόν σου, η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου εις την ταΐσίν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέη και εκθυρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσε το σαϊτού νεώδη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος σου και στέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδεσμών, εμάκρυνα φημών τα συνομία σημών. Καθώς η πτήρη πατία Υιούς, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς θεωθηκούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρδωση ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγού τος εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτού κι ουκ υπάρξει κι ουκ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλος του Κυριώκου του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί αισιών της φυλάς του διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάνων δεσπόρση. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύπιονται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπείονται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσους νεκρούς αιώνους και η Κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράβη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέθεσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επισήλθησα. Γνώρισόν με, Κύριε Οδόν, η πορεύση μου, ότι προσέρω την ψυχή μου. Εξελούμε τον νεκρό μου, Κύριε. Προσέκατε έφυγον, δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, εν κεντρώματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξορθεύει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους κλίμαντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλους σου είμαι. Εις άκουσό μου και εν δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Άγιο Πνεύματι, και νυν και αήθειες τους αιώνας των αιώνων, αμήν, πάντα τα έχουν κροτήσατε χείρας, αλλά λάξατε το Θεό εμφωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ήρθε το φοβερός, βασιλεύσει μέγας επί πάσαν τη γη, υπέτεξε λαούς ημών και ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών, εξελέξα το ημίν την κληρονομία με αυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν λαλαγμό, Κύριος εμφωνή άλπιγκος, ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε, ψάλατε το βασιλείο ημών, ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλετε συνετός. Εβασιλεύσουν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήθισαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επίρθησαν. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα, εν πόλη του Θεού ημών, εν όρη Αγίου αυτού, ευρίζω γαλιάματι πάσης της γης, όρισε όντα πλευρά του βορρά η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρισιν αυτής γινώσκεται όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι οι δου οι βασιλείς της γης συνήθισαν, διήλθωσον επί το αυτό. Αυτοί οι δότες ούτους εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλέθησαν, τρόμος επελάβει το αυτόν. Εκεί ο δίνος ως τικτούσης, εμπνεύματι βιαίους συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περιπούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβουμε ο Θεός τα ελαιώσου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου, ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστουσαν εφυγατέρης της Ιουδαίας, ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Κυκλώσετε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσεστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν, ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός που μανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενώ ότι είσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γηγενείς και είτε των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν σαφηρίο το πρόβλημά μου. Είναι αντί φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της σπέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτησε επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, ουδώσε το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλη, εις τέλος. Που κόψετε κατά φθοράνω τον είδο σοφού αποθνίσκοντα, επί το αυτό άθλων και άνους απολούνται, και καταλήψουν σε αλωτρίοι στον πλούτον αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσονται τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπο εν τιμίων ουσυνίκαι, παρασυνεκλήθη τη κτίνηση τη ανοήτη και ομοιώθη αυτή. Αυτή οδόν αυτή. Αυτή η οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετατάθεν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν, ως πρόβατο εν άδειε έθετο θάνατος ποιμανία αυτούς, και κατακυρεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδειε, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου χειρός άδω όταν λαμβάνει με, μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ουκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνει αυτό. Εισελεύσετε ω γενεά πατέρων αυτού, έω αιώνα σου κόψετε φω. Και άνθρωπου εν τιμιών μου συνήκε, παρασυνευλήθη τη κτίνηση τη ανοήτη και ομοιώθη αυτή. Δόξα πατρική ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και εκάλεσε την γη από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει η ευπρέπεια της οριότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και παρασιωπήσεται. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσεται και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανό και άνω και την γη του διακρίνουν των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους ουσίους αυτού, τους διατεθειμένους στην διαθήκην αυτό επιθυσίες, και αναγγελούσιν ουρανή την δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσου σε Ισραήλ και διαμαρτύρομαι ο Θεός, ο Θεός είμαι εγώ. Ούκ επί της θυσίας σου ελέγξουσε τα δε ολοκαυτώματά σου, ενωπιώνουμε στη διαπαντός. Ουδέξουμε του οίκου σου μόσχου, σου δέχτων ποινίων σου χυμάρου. Ότι εμάεστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τη όρηση και βόε. Έγνωκα πάντα τα πυκνά του ουρανού και ωραιό τη αγρού με τιμού εστίν. Εάν πεινάσου μη σύ, που εμεί γαριστίν οικουμέν και το πλήρωμα αυτή. Υφάγομαι κρέατα αύρου, μη αίμα τράγων πίωμε. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοση του υψίστητα σε φτάσου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, συναντήσει εκδηγεί τα δικαιώματά μου και να λαμβάνει στην διαδίκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσης σας παιδεία και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ήε θεώρης κλέτην συνέτρεχε σε αυτό και μεταμεχού την μερίδα σου ετήτης. Το στόμα σου πλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπληκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ίου της μητρός σου ετήτης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εισήγησε, επέλευες ανομίαν ότι έσω μεσιόμοιος. Ελέγξουσε και παραστήσω κατά προσωπών σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται διτάθη επιλανθανόμενη του Θεού με ποτέ αρπάσει και ομοί οριόμενος. Θυσία ενέσαι δοξάσει με και εκεί οδός η δείξω από του σωτηριών μου. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των ετυρμού σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την νομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγους σου και νικήσεν το χρονιστέσαι. Ιδού γάρεν νομίς την αλήθειν και να αμαρτήσει και σε σένα η μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νικάφησα στα άνδυλα και τα κρύφη της σοφίας σου εδηλουσάς μου. Ραντίσμε εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και επερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτίζουμε αγαλίεσιν και εθροσύγιν, αγαλιάσου του οστέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμειωθός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' μου. Απόδοσον την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάθων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία να το κάνω, λοκαυτό μου το πληδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδανώσει. Αγάθινον και έντε ευδοκίες σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιέα δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι αγκαθά εν κακέ ο δυνατός ανομίαν όλη την ημέρα. Αδικία εν ελογίσετε η γλώσσα σου, σε ξηρών υπονημένων επίησας δόλων. Ηγάπησες κακίαν υπέρ αγαθοσύνη, αδικίαν υπέρ το λαλή σε δικαιοσύνη. Ηγάπησες πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού γλώσσαν δολίαν. Διέ τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτήλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου υγιής όντων. Όξονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάνσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος ως ουκ έθετε των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισε να πιτοπλήθει του πλούτου αυτού και να δυναμώθει επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίησες και υπομενώ το όνομά σου τη Χριστόν εναντίον των ουσίων σου. Υπενάβουν εν καρδία αυτού καίστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελήθησαν εν ονομίες, που καίστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίνει αίσθηση ημιών ειτζητών των Θεών. πάντες εξέκλανα με θριώθησαν ουκέστη ποιόν αγαθόν, ουκέστη νέος ενός. Ουχή γνώσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία, εν εκατεστίονται στο λόγον με γλώσσοι άρτουν, τον Κύρον ουκ επεκαλέσει το εκεί αποβήθησαν κόβουν ουκ την φόβους, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν ως τ' άνθρωπο παρέσκον, κατησχύνθησεν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσε εξιών του σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει των Θεών την αιχμαλωσία του λαού αυτού. Αγαλιάστη Ιακώβ και εφραντίσεται Ισραήλ. Ο Θεός εν το όνομα της σου σώσουμε και εν τη δυνάμει σου κρυνήσουμε. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της αταιρήματος του στόματός σου. Ότι αλότρια επανέστησεν επ' εμέ και κρατεί ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθετο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρ ο Θεός βοηθεί με και ο Κύριος αντιλήτων της ψυχής μου. Αποστρέψτε κακά της εχθρής μου και αληθεία σου εξολόθρωσον αυτούς. Εκουσίως θύσους εξομολογήσου με το όνομα της σου Κύριο και αγαθών. Ότι εκ πάσης θλίψους ερήσουμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ενώ ότι ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδη στην δέησή μου πρόσχης με και εις άκουσόν μου. Ελπίθυνε τη αδολεσία μου και θαράχθηνε από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλεινε με ανομία και ενοργή ενεκότομη. Η καρδία μου ταράχθηκε εν εμή και η δηλία θανάτου επέπεσαν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήρθαν επ' εμέ και εκάλυψε με σκότους και είπα «Τις δώσου ημτέρηδο σου υπεριστεράς και καταστήσω με και καταπάξω. Ιδού εμάρτου να φυγαδεύουν και ευλίστη εν τη ερή μου. Προσεδεκόμη των θόων του σου σωτάμε από λιποψυχίες και από καταιγίδος. Καταπόδισον, Κύριε, και καταδήλητας γλώσσες αυτών, ότι είδε ανομία και αντιλογία εν τη πόλη. Ημέρες και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, και ανομία και κόπους εν μέσω ορθής και αδικία, κι ούκ εξέλιπεν από τον πλειοατιών αυτής τόπος και δόλος. Ότι ο εχθρός σου μνήθησέ με πίνε εγκάρ, και ο μισόν επ' εμέ μεγαλερμόνησε, νεκρή πειράν από αυτού. Σίδε άνθρωποι ισόψυχοι για μόνο και γνωστέ μου. Όσοι επί το αυτό γλυκανάζουμε δέσμεθα εν τύπο του Θεού επορέθημεν εν ομιλία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες ότι πονηρεί εν της παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και με συνδρίας διηγήσου με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσε την ειρήνη την ψυχή μου που τον εγγυζόδων με ότι εμπολίσει ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς σου υπάρχουν πρώτων όλων. Ουγαρές την αθής αντάλλαγμα του που φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέθινε την χείρα αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβλούσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν απορίες του προσώπου αυτού και ήγησαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν λόγια αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβουλίδες. Επίρριψουν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει δώσει στον όνα άλλον το δικαίω. Σίδω Θεός κατάξε αυτούς της χρειάς διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος σου μη εμισέψους εκ τας ημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ ελπισέ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελέησόν με ο Θεός, ρε κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέραν πολεμών αθλιψέ με. Κατεπάτησαν με θρήμο όλη την ημέραν πολύ πολεμούντες με από ύψος. Ημέρε σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισε, φοβηθήσω με την ποιήση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου αυδελήσω, αν το κατέ μου πάρε στη διαλογισμή αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και ανακρύψουν αυτή την πτέρτα μου, φυλάξου και κατάπριπε έμεινε την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσους αυτούς συνεργεί λαούς κατάκτης. Ο Θεός τη ζωή με ξεγγυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουν οι κρίμοι στα οπίσω, εν η άνη μέρα επικαλέσω μέση, δου έγνουν το Θεός μου εσύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισε, αφού βυθίσω με την ποιήση μη σαν άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχίας αποδώσω ενέσαιό σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδες μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κύριον φωτιζόντων. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί εσύ πέπει την ψυχή μου και τη σκιά του μεταρρύγω σου δελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξουμε προς τον Θεό, τον ύψιστον τον Θεό, τον ευεργετή σαντά με. Εξαπέστειλε εξ ουρανού και έσωσέ με. Έδεκα εν σώδω εισόν ειδών τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλε ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίχνει την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνου. Εκεί μύθινται ταραγμένους. Οι ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη και γλώσσα αυτών μάχηρα οξία. Υψώτερ εξ ουρανού ο Θεός και επιπάσατε γίνει η δόξα σου. Παγίδε τίμασαν στη σποσή μου και ετέκαψε τη ψυχή μου. Όριξαν από προσώπων βούθρων και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριο και η κιθάρα. Εξεγερθρίσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέσα λαϊς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μεγαλύτερος των ουρανών το έλαιό σου και ως την εφελώνει η αληθιά σου. Υψώθρι εξ ουρανούς ο Θεός και εμπάσεται γίνει δόξα σου. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται εις των ανθρώπων και γαρ καρδία νομήν εργάζεται τη γη, αδικέν χείρεση μόν συμπλέκουση. Αυλητριώθησε αμαρτωλή από μήτρας, επλανήθησε από γαστρός, ελάλης ο ψευδή. Θυμός αυτής κατ' επνομίωση του όφιος, ως η ασπίδα σκοφής και βίωσε στα ότα.

0: Θεός και δίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξολούμεν τον θρόνο μου ο Θεός και εκ των πανισταμένων επεμέλητρωσέ με. Ρίζε μου τον εργαζομένο την ανομία και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι δε θήρευσε την ψυχή μου, επέτρεπε με κρατεί. Ούτε ανομία μου, ούτε αμαρτία μου, Κύριε, αν επανατρομή ανομία έδρα μου και κατεύθυνα, εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός ο δυνάμεων, ο Θεός ο Ισραήλ, πρόσεις του επισκέψετε πάντα τα έθνη, μη εκτηρείς πάσο εργαζομένο στην ανομία. Επιστρέψουν στις πέρυν και λοιμόξουν σκίων και κυκλώσουν η πόλη. Ιδού αυτοί αποφθέξουν το στόματι αυτόν και ρομφέν σχήλεθεν αυτόν, ότι τι σε ακούσε. Και εσύ, Κύριε, και ελάς αυτούς, εξοδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέφυλαξω, ότι εσύ ο Θεός αντελήπτωρ μου ή. Ο Θεός μου, ότι ο ήλιος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου, δείξε με τις εχθρείς μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ πειλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισουν αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγει αυτούς, υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χειλαίων αυτών και συλληφθήθησαν την περηφανία αυτών και ξαράς και ψεύδεις αγγελίσονταν στην τελεία ενοργείς εντελείας και ομοί υπάρξουσι και γνώστε Θεό δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης επιστρέψουν στις πέρα και λοιμόξουν σκίων και κυκλώσεις η πόλη αυτοί διασκορπιθήσονται του φαγή να δε μη χορτάζωση και γογγίσωση εγώ διάσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσομαι το πρωί το έλαιό σου. Ότι γεννήθησε αντιλήπτρον καταφυγήμενη μέρα τελψιός μου, βοηθός μου εσύ ψαλώ, ότι εσύ ο Θεός, αντιλήπτρον μου ή ο Θεός μου, το έλαιός μου. Ο Θεός από όσο εμάς και καθήλες εμάς, οργείς και εκτηρήσεις εμάς. Συνέσσεστε γη και συνετάρετε σε αυτή, ή έστετε στην τρίματα αυτή σου της αλεύθη. Έδειξε το λαό σου σκληρά, επόδισες εμάς ενών κατανήξεως, έδωκες φοβουμένες σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως αν ριστώσουν οι αγαπητοί σου, σώσου τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε το Αγίου αυτού, αγαλιάσουμε και διαμερώς σήκημα. Και την κοιλάδωρος κενών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάτ και εμός εστί Μαναθής και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αυλεύεις της ελπίδας μου, επισνοδεμένη εκτενώ του υπάδομά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξινες πόλων περιοχής, ή τις οδηγείς με Υιός της Ιδουμαίας. Ουχείς ο Θεός αποσάμενος ημάς, κι ουξ εξελέψει ο Θεός εν τη δυνάμεις ημών. Δώσε μην βοήθην εκπλήξεως και ματέη σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό που ίσω με δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους λείποντας ημάς. Εισάκουσον ο Θεός της δέσεως μου πρόσθεσε την προσευχή μου, από τον περάτο της προσέκει έκραξα, να κυριάσει την καρδία με πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς μου το αγενή της ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρικίσουν τους κοινόματίς σου στους αιώνας, σκεπαστήσουν με σκέπη των τρίγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εσύ κόστος στην ευχό μου, έδωκας κληρονομίας φοβουμένης στο όνομά σου, οι μέρες επιμέρους βασιλείας προστίσεις τα αίτη αυτού, Υιός ημέρες γενεάς και γενεάς, διαμενείς τα νεών ενώπιον του Θεού, έλειος και αλήθινα αυτού της εκθετήσει. Ούτε ψαλώ το όνομα του Ιησού στον αιώνα εις τους αιώνας, το αποδένε με τες ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύχια Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οχή του Θεό υποταγήσει την ψυχή μου παρά αυτό γάρ το σωτηριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτρο μου μη σε λεφτό επιπλέον. Ως πότε πετίθεστε πάνθρωπον φωνεύεται πάντες ημείς ως τείχο κυκλημένο και φραγμό ως μένο. Πλην τη τιμή μου αβουλεύσετε απόσταστε, έδρα μου να δείψει το στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτού κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγει τη ψυχή μου και παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός

Θεού και σωτήρ μου, αντιλήφθορ μου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, ο Θεός βοηθείας μου και ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίστετε επ' αυτούν πάσα συναγωγή λαού, εχέτε ενώπιν αυτού τας καρδίες ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Κλιμάτιοι των ανθρώπων, ψευδίσιοι των ανθρώπων ανζυγείς, του αδικείς αυτέκμα θεότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε παδικίαν και επιάρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος άρα ή μη προστίθεστε καρδία. Άπαξ ελάλησον ο Θεός, διότι αυτά ήκουσε το κράτος του Θεού και σου Κύριο το έλεος, και σε αποδώσει κάσου κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προς εορτρίζω, ερήψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εισάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθενση του δίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου, και το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληθεί η ψυχή μου, και χείλα γαλλιάσους ενέσει το στόμα μου. Ήμνη μονευός από της ρομνής μου, ενσόρθρησε μελέτων εσέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και δισκέπτων θερίγος σου αγαλλιάζομαι. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε ψυχή μου, εις ελεύθερης ακατότητα της γης, παραδοθείς της χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς σε φρωθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μνήνων αυτό, την εφράγη στόμα λαλούντων άδικα. Εισάκουσον ο Θεός εις φωνής μου, εν το δε εις δε με προσέ, από φόβο εχθρού εξελούνται ψυχή μου. Σκέπασον με πως εστροφής πονηρευωμένων, από πλήθος εργαζομένων αδικία. Ήτεν εισήκουσαν εις ρομφέαν σας γλώσσες αυτό, εν έτεινα δόξον αυτόν φράγμα πικρών. Του κατατοξεύσαν αποκρίνεις άμα μου, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτό, κι ούφο πεθύσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διγύσερε του κρύψε παγίδα είπων, τι σώψετε αυτούς, εξερεύνησαν ανομία, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος ακικαρδία βαθία και ψωθήσε το Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησε στην πληγία αυτών και εξισθένησαν από αυτούς σε γλώσσα αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλα τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιον το Κυρίο και ελπί επ' αυτό και επενεθήσετε πάντες αυτής την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ και ήρθος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξος ο Θεός. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αΐ και ήρθος αιώνας των αιώνων αμήν.

Ελέησον μου Θεός κατ' του μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιώνω εις τη δία παντός. Συ μόνο η αμαρτών και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι. Ήδου γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες οικήσαι με μύτη μου. Ήδου γάρ αλήθεια μη γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς με. Παραντής με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευχανθήσω με. Ακουτής με αγαλίαση και προσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τα νοματιών μου και πάσα στα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον. Μη αντανέλησα πεμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουσι. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησες θυσία νέδο κάνω λοκαυτό μου το κορδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντεθειμένων. Καρδία συντεθειμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και την ενώση. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το ταθή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν φωλοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε.

Μάθαινε δέξαστε σοφίαν την επουράνιον, ή και συνοικισθέντες από γης εχωρίστητε και προσύψωσε δράμετε, εξαήλωντε εν Θεόν πλέξαντε στέφανον και ημών επιθέντες τες υγειασμένες κάρες πανέφημοι, όφθητε και κοσμημένοι, όθεν εξηλαιώσαστε των θείων, του δοθήνε μη σοφίαν λόγου επαξίως, όπως ανυμνήσω ημών των βίων, ένδοξη, όν υπερεδόξασε Χριστό.

Βίκτορ του Χριστού, Παγκρατιάρχης Μέγας, περηφανός νικά των δράκοντας φώτους, Βίκτορος οι μάρτυρες τριάς ανδρίων και εν ουρανείς οι μέτοχοι της δόξης, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου εν το έπτασκάλο, Ακάκιος κάλλιστον ανήσας άφλων, κακών μυρίων ημάς απολυτρούτε, τη αυτή ημέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Θεοφίλου Τροφίμου και των συναυτής δεκατριών, ο Θεόφιλος και Τρόφιμος εν

έχων συνάφλους τέμνεται τούτης άμα. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου και Ματθαίου, ξύφη τραχύλους, άνδρες εκδόντες δι'

0: ένων σοι προσάγομεν ευχαριστίας. Οι Άγιοι τρεις μάρτυρες οι εν μελητινοί, κατά Πετρών σειρώμενοι τελειούνται, δώσου η φωνή εκ μέσου Πετρών άμα, το της γραφής τρεις τρίσκοντες σε σειρμένοι. Ο Άγιος Μάρτης Ευγένιος ξύφη τελειούται, γενναιότητος εύγε της Ευγενίου, ως ευγενώστας πλήτεται καταφιένος. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου και Γεωργίου, ο Θεόδωρος και Γεώργιος Μέγα, τρόπε ονείραν κατά πλάνης εξάθλων. Όσοι ως πατήρ ημών Παρθένιος Επίσκοπος, Ράδος Βυσδίου της Άρτης εν ειρήνη τελειούται, εν έτη χιλιοστό επτακοσιοστό εβδομιοστό εβδόμο. Δύο ευαγή Παρθένιε εμπρέψας, χάριτος πλήστης εκ Θεού εξιώθης, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίων Οφρίου του Σιωπηλού, εν τη λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου, Θεία Σιωπίων Ούφριος ασκήσας, άδιεν εδέμ, αΐσιν της Αγγέλης, μνήμη του Οσίων Ισίμου του Εγκλήστου της λαύρας του Κιέβου, λύσα στα δεσμά κοσμικής της Πραγίας, έγκλειστος ονίσιμος τέλη των βίων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ακύπωνο προφήτη, συνέλευσή σου Κύριε και φοβήθη, ότι μέλης εκ Παρθένου τίκτεστε και ανθρώπης δείκνεστε και έλεγεν. Ακύκω την ακοήν σου και φοβήθη, δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε, κρουνούς μη δακρύων δίδου, ξηραίνοντας των παθών μου τας αναβλήσεις και της αμαρτίας πάντα βόρβορων αποκλίνοντας εκτήρμων Κύριε, και πάγοντας σπυρός γέννη σε ονειζούσεις φλόγα μη την άσβεστον, που πάγομαι επιξέων τα τραύματα της ψυχής μου φιλιδονίες, μόνος δε ανέστητος σε αίσθηση είναι με αυτού ελθύν, μη προαιρούμενος, της γένομαι και τι ποιήσου, Χριστέ εκτήρμων, ιέσαι και σώσον με. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υδάτων της απολίας και κλείδωνον της κακίας την κυβερνήσει, τι εν Θεό μάρτυρες αείδημη πίστη υποπλέοντες το πέλεγος, το άστατον, της βασιλείας της ουρανίου όρμων κατελάβετε. Φωστήρες της ευσεβίας, λαμπτήρες της αληθείας γεγεννημένη, φέγγι των αγώνων εμειώσατε, σκότος ατείας πολιόδυνων, θαυμάτων δε της φρικτορίας παθών ομίχλη, μάρτυρες σκεδάζετε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, επτά φωτών σε διχνίαν το πύρ της θεογνωσίας φέρουσαν κόρη, ο προφήτης πάλε προαιώρα και φαίνον της εν σκότη κινδυνεύουση, πανάμωμε της αγνωσίας, διό βόση φώτισον με δέομαι. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, η άτρευσον πρόδρομε την πληγωθήσαν διστών εφόδηση και τέβωσε καρδίαν μου. Δραστηρίο θεία σου φαρμάκο δεήσεως. Κατάβαλε πρόδρομε την έτη ζώσαν εν την ψυχή μου αμαρτίαν και ανάνευση μην μη δίδου προς τα σιδονάς ολισθένοντι. Γημήρη μην φάνηθη, χυμαζωμένη σεν το πελάγι το του βίου το κλειδόνιον μεταβάλλον, όλων εις γαλήνην πανόλβιε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, με κρίνεις με Κύριε κατά.

ελθύν, ζήσας ασώτος, διό επιστρέψας με σώσον. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, οι μάρτυρες ήσταν το προβήματος, θώρακα πίστεως περιφέροντες, διότι σβέλισε της πλάνης, τρώσε αυτούς ο δεινός σου, κίσχυσε βελίαρ. Νεκρούμενοι σώμασι, οι μάρτυρες πάσα νέκρωσαν μεθοδίας του εχθρού και προς ζωήν αγύρω μετέβησαν. Μετανοίας αληθούς και δείξουμε την τρίβον της σωτηρίας αυγή πάντων οδηγία. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβε υπέρ ημών, ναός Αγίου Μάκαρτης Τριάδος και ναός ο Αγίου Ιδού, συνηθισμένη εν πίστη θερμή, δισοβούμεν σε πρόδρο, μερίσε ημάς πειρασμόντε και θλίψεων μακάρια. Ξενώσος πάρης αρετής των όνομου, σε τον ξένην τέμοντα οδόν εν δύο μάκαρ, είναι εκδισοπό, τον σών, το των όλων Θεών με οικείωσον, βελτιών με αρίστες επιδόσεσιν. Ο καταδύσαστες του Ιορδάνου προχωές του ελαίου στην άβυσσον προφήτα, τα σβρίσεις των κακών μου πρεσβείες σου ξύρανον, οχετούς μηδακρύων παρεχόμενος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, πεπικυλμένη Θείες Αγλαΐες των ωραίων εν κάλλη, εκεί σας παρθένε, όθεν ουναΐ εκδισόπη, σωθήνε ημάς εκθοράς, τους εν πίστη και πόθος εδοξάζοντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπέρφωτον αυγήν Ιωάννη δεξάμενος, ως ήλιος καθοράθης των δαιμόνων του σκότους, μειώσας αξιάγαστε. Σω έρωτη Χριστέ, επτεροθέντες Υιώσι, τους έρωτας των σωμάτων ως αφρούς θαλατίους, εμφρόνους απεκρούσαντο. Δυνάμει θεϊκίδες ψυχάς δυναμούμενη, την έρημον κατοικείτε, ερημούνται στα πάθη πατέρες ουρανόφρονες. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ρούς έστι της θωράς, υπαρθένος αυθόρος γάρ, εκεί είσαι Θεόν λόγων, υπερφύσιν και λόγων παρθένος διαμήνασα. Ευόησε εν όλη καρδία μου προς τον εκτήρμονα Θεόν και επίκουσέ με εξάδου κατ' οτάτου και ανοίγαγε εκθορά στην ζωή μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, μη δείξεις με δαιμόνων επίχαρμα εν τη μέρα τη φρικτή. Μη ακούσω τότε φωνής παραπεμπούσεις εις το πύρι Χριστέ Ιησού του της γέννης. Ευήθησε βυθό παραπτώσεων των δικαίων με εχθρός και των εκτιρμών σου προστρέχω το πελάγι σου προσόρμων ζωής γίνει θυνών με. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πόνων πολλών αρώτρων νεώσαντες ψυχής το, την άβλακα σοφή το εν θέως σπόρο της πίστεως πολλήχουν μαρτυρίου στάχην σαφώς εγεωργείτε. Τη τραύμαση κατετραυματίσατε, τον τραυματίσαντα ημάς, ευσεβώς οπλείτε, διόμετα τεθέντες προς ζωήν, τα πάθη βρωτών και νύνη άστρε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ναός Θεού ειδίκτης πανάμωμε, ενώ εκεί σας ιερός, την βρωτών ουσίαν εθέως επίησας, τους πιστούς ναούς εαυτού παραδόξος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, Ρόδαμνος προφήτα ρίζης ακάρπου ευλάστησας και καρδίας θηρευούσας πάσης θεογνωσίας εγκάρπους εις ένεσιν Κυρίου απέδειξας. Σύντριψον εντάχει των πονηρών εν της ποσήν ημών και κατεύθυνον ημών τους πόδας τους νοητούς εις ειρήνην οδόν. Τες προστασίες σου πρόδρομε. Τύχησον προφήτα δικαιοσύνη στην πίμνη σου, εκλυτρούμενος ημάς παντίας επιβουλής των δαιμόνων και της αιωνιζούσης κολάσεως. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ύμνον σι παρθένε ευχαριστίας προσάγομεν, δια σου αγνή σε σωσμένη εκ της αρχαίας κατάρας και πάσαν ευλογία καρπούμενη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο νους ολικός προς το θείον τινόμενος, τες ανενδότης μελέτες σαρκικής στοργής, υφίδησε πάσης αγαθόνση, προξενών σημεών την οικείωση. Μωρίαν προσποιήσει, σοφός υποκρίνεται των σοφιστήν της κακής.

Αγίας Σιμεών Μωρένων σε σοφισμένες ενεργίες του τα πάντα σοφίζοντος πνεύματος. Υπάρχουν σαρκικών φρονημάτων ανώτερος των λογισμών ου και τρόφης γυναικών εν μέσω γυμνούμενος απαθίας Σιμεών τη στολήν γάρ ενδέδισε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, στόματι λογισμό και καρδία πανάχραντε, σε Θεοτόκον κηρύττω δια σου γάρ, προς κατηλάγιν αποσμένος παραβάσει το πριν του προπάτορος. Ημάρτωμεν νομίσαμεν, ενδικήσαμεν ενωπιόν σου, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ ποιήσαμεν, καθώς ενετήλω ημίν. Αλλά μη παραδοήσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Αποσκοπώς το έλεος σου το άμετρον, άμετρα πτέσας, είδα σου τη συμπάθεια, είδα το μακρόθυμον και το ανεξίκακον. Μετανοίας μη δώρησε εκτίρμων καρπούς και σώσον με. Οι άτρες σου της καρδίας μου τα ανία τα πάθη κτίρμων, δίδου αποκοπήν των χρεών μου. Το βαρύδο των φορτίων ελάφρων είναι κατανήξησε, δοξά ζωή και των Πατέρων Θεών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, στρεβλούμενοι, συγκοπτόμενοι, δαπανόμενοι πυρή εν ύλο, λέου συνεκδιδόμενοι βρώμα και τεινόμενοι τροχής, ου πυρνήσαντώσε των ζώντα Θεών ημών οι θείοι και οι ιεροί αθλητές. Μερίζεστε εκ του σώματος, αλλά μέριστε Θεού οράστε, μάρτυρες διενώσεως Θείας του ενώσαντος, εαυτόν αρέστος ημίν, όνα είδη σωπείτε, σωθήν επάσης ανάγκης ημάς. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ευλάσσες άνευ σπέρματος, όνα γέννησε πατήρα ρεύστος, έμεινες μετατόκων παρθένος, ως πρώτου τόκου, διό με μακάρισε και δεδόξεσε άχραντε απαύστος, ως μη τηρούσα Θεού. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, φωνή του λόγου υπάρχον, νυν τας φωνάς ημών πρόσδεξε βαπτιστά, και παθών και κινδύνων και πορών περιστάσεων, και αιωνίου λύτρωσε των λόγων σου κολάσεως. Χειρή δεικνύεις προφήτα αμνών Θεού κόσμου έροντα, αμαρτία σαΐ, όν δυσόπι αφαιρήν μη τα πτέσματα τα χαλεπά και χρόνια και ζωής αξιώσε με. Ψυχή μου σπεύσον και κράξον των σκοτασμών καταλήψασα των αλόγων πράξεων. Ήκτηρών με Ιησού παρακλήσε του βαπτιστού και ρίσε με του βορβόρου των έργων μου. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, όπαρις τίκησαν τρόμο τα επουράνια τάγματα του τον τίκτης αγνή ενωθέντε της βρωτής αγαθότητη, όλα εκτενώς οικέτευε, εκτηρήσε τους δούλους σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, και κρατημένος το μιμήτος Πάτερ Θεία Στοργή, άλλους εις το σώζειν όλων περιχαρός σε αυτόν βοών εξέδωκας, ευλογημένος εν το νό της δόξου, Κύριε. Απ' ουρανών συγχορηγουμένην Πάτερ δέχει τροφήν, ταύτη δε εκτρέφεις πάντα σου σε φυθός δεχομένου σου το πρόσταγμα και την χαμέζηρον αμαρτίαν λυπώντας μακάριε. Ιχνηλατήσας τους των πατέρων όρους σοφέ, λίμην οργένους φεύγειν του δισεβούς, εγγύησο τους κραυγάζοντας, ευλογημένος εν το νό της δόξου, Κύριε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, το υψίστου γιασμένον θείον σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδωται η χαρά Θεοτόκη της κραυγάζουση, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμωμε. Ων στρατιέουρον όν δοξάζουση και φρύδι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ πάσα πνοή και κτήση, σημνείτε ευλογείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, αποσκοπώ εις το μέγα έλεος των νυκτιρμών σου Χριστέ, όσπερο Δαβίδ τέσσας υπέρ εκείνων και κράζου συνεκείνο, μόνο ελεήμων ελέησον με διατάχους. Τέλος Χριστόν γενέστε μη εύχομαι και θέστε τες πονηρές πράξεις υποτέ τέλος ου προθυμούμε.
Πεπορωμένην έχουν την εμήν καρδία, νυκτήρισον με Θεού λόγια. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως εκλεκτά και άμμωα θύματα, τιθέντη υπέρ ημών το μονογενή λόγο εθελμή λόγο εθελουσίως, προσήχθητε θυσίας πάσας καταργούντες, τας των δαιμόνων αθλοφόροι. Νευρών το μάσο δόντων εκρίζωσιν, αφαίρεσιν τεχειρών, ξέσιστε μελών, πάσαν ποινήντε άλλην, Ινέγκατε γενναίος μάρτυρες, υμνούντες Χριστόν τον μόνον αθλοθέτην. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, νέον ημιν βρέφος απεκοίησες των παλαιών ημερών, νέας επί γης τρίβους υποδεικνύντα και την παλαιωθήσαν φύσιν καινουργούντα, ανήμβευτε ευλογημένη. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, επί των λόγων βαπτιζόμενων, περιστεράς εν είδη πνεύμα το Άγιον, εθεάσω κατερχόμενων και φωνής επακούσε κατηξιώθης μάκαρ του Πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου σύνθρονος, ο μέλπι πάσα κτήσεις, τον Κύριον ημίδε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Πυρί προφήτασον δεήσεων, τα φρυγανώδη πάθη της διανοίας μου καταφλέξας, εσβεσμένον μου τον λίχνο της καρδίας άναψον πάλιν, όπως τη λαυγός κατανοών, αναμέλπω του κτίσαντος το φως των προσταγμάτων, τον Κύριον ημνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ο κατακρύψας δούλος τάλαντον, όπερης εργασίαν εκ Θεού, ήλυφα, εγώ πέφηκα ο άθλιος, και τι ποιήσω, όταν εις κρίσιν έλθει σε κάστου το έργον εξητών, πρόφθασον την προφήτα, κραυγάζοντά με πίστη, τον Κύριον ημνείτε τα έργα, και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, συντήρησόν μου την διάνοιαν, εν ταπεινός η κόρη Θεοχαρίτωτε, Ή το τόκο σου συντρίψασα επάσης των δαιμόνων και ύψωσόν με από τις κοπρίες των παθών και πεινώντα την χάρη σου χώρεσον μελωδούντα τον Κύριον ημνείτε τα έργα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ολόφωτος πέφηκα σε στήρ τους εν βορβόρο παθών χειραγωγών προζωήν. Ποιείς γάρ γίνε άσεμνα σοφροσύνη πολιτεύεστε και εκδιώκεις χαλεπά βοών νοσήματα. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Υπάρχον ακέραιος στο νου εν αποκρύψει σοφών θαυμάτων όσοι επολούσε ζώγρισας. Παίζεστε δια Κύριον ελόμενος και μικτηρίζεστε βοών καθαρωτάτη ψυχή. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων. Συ τεσσαράκοντα ημερών νύστης, τον διάβλον Αγίον όσοι είχες Θεόν σε σιτίζοντα, ουρανίαν αγαλίασιν, όγιε γηθώτη Σιμεών έκραζες πνεύματι, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, κι σε λόγων του Πατρός, ημάς ριόμενον παρθένε άχραντε, Αυτόν νικέτευε πάντοτε, του φωτίσε, του σημνούντασε και περιστάσεως ημάς απολυτρώσαστε εκβοώντας, πάντα τα έργα ημνείτε των Κύριων.

Ουρανών εν ιδεωτών εν της υψίστης, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό, εν ιδεωτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν ιδεωτών πάσε δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό, εν ιδεωτών ήλιος και σελήνη, εν ιδεωτών πάντα τα άστρα και το φως, εν ιδεωτών ουρανού των ουρανών και το είδωρ των υπεράνω των ουρανών εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε των Κυρίων εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλασσα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, τη εις Ισραήλ λαό εγγίζον δι' αυτού, άσατε το Κύριο άσμε κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το πίσον δι' αυτών, και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών, εν εισάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώθη πράησεν σωτηρία, καυχήσονται όσοι εν δόξη, και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ροφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών, του πείσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές, του πείσε εν αυτός κρίμα έγγραφτον, δόξα αυτή έστι πάσα της σωσής αυτού, ένιτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, ένιτε αυτόν στερεώμετη της δυνάμεως αυτού, ένιτι αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ένιτι αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ένιτι αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ένιτι αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ένιτι αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ένιτι αυτόν εν χορδές και οργάνου, ένιτι αυτόν εν κυμπάλης ερήχης, ένιτι αυτόν εν κυμπάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και ρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Κύριε ο Θεός, όμνος του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καρτήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός,

Τελεός έχει μας, καθάπηρη δικήσαμεν έπισε, ευλογητός η Κύριε δεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου.

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος,

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεών Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίσου ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιών τον αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιγνατίου, Τιμίου Πρεσβυτέριου

0: Ηγουμένη σειρά μου η στάφτη Νικοδήμη μοναχή και τη εν Χριστώ συνοδεία αυτή κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ τη Αγία μονή στάφτη πασμονή πόλεω και χώρα και των πιστικών των εναυτέ του κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ ευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη.

0: αμαλώτων και τους σωτηρίες αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον.

0: του δαπάν των Αγίων μνημονεύσεις, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αη.

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εν αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος σε όσοι υπάρχεις και στη δόξα να πέμουν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη

0: το μαθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Πρόσχομαι, είπε ο Κύριος σε αυτού μαθητές, οράτε και προσέχετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, οι δε διαλογίζουν το εναυτής λέγοντες, ότι άρτου σου κελάβομαι, γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι διαλογίζεσαι εναυτής, ο λιγόπιστη, ότι άρτου σου κελάβεται, ούπο νοείται, ουδέ μνημονεύεται τους πέντε άρτους των πεντακής χιλίων και πόσους κοφίνους ελάβεται, ουδέ τους επτά άρτους και τετρακής χιλίων και πόσα σπυρίδας ελάβεται, πόσου νοείται, ότι ούπερι άρτου η επωνυμήν προσέχειν από τη ζήμης των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, τότε συνήκαν ότι ούκ είπεν προσέχειν από τη ζήμης του άρτου, αλλά από τις διδαχή.

0: Που ημών Ιγνάτιου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον.
0: Ευσιδόμεθα υπέρ της κατοικουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κυριελέησον.
0: Ευσιδόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, της ιεράς μονής ταύτης, των συνδρομητών, αφιερωτών και δωρητών αυτής, έτι δε και υπέρ του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δε όμορφα υπέρ Αντωνίου, ιερέως του και χτίδωρος της ιεράς μονής ταύτης, και επεπάνω των προμοξαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ελθάντε κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, έτι δε και των δούλων του Θεού, Αναστασίου Αντωνίας, Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας, Δήμητρης Αποστόλου και Δημητρίου, και υπέρ τους χωριστήν αυτής πάντους μελμέ εκουσιόντε και ακούσιο.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δε όμως και υπέρ των αδελφών ημών διακονήσων, και πάντα διακονούν και διακονήσάντων, εν τη Αγία Μονή ταύτη. Ότι λέει μου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω, το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εύψαστε οι κατοικουμένοι του Κυρίου,
1: Κυριελέησον.
2: Εσύ υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, επιχείρηση αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής της Ευαγγέλης δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς και για αυτοκαθολική και αποστολική εκκλησία.

ούσος των ελέησον και διεφυλέξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη σοφία. Πάλι και πουλάχιστον του σπίτου μη σιωτέ μεταγραφέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την ελέησον ημών, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα παντός μαγισμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις μην είναι ενοχού και κατάκτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη μην προκοπήν βίου και πίστεως και συνέση πνευματικής, τόσο αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι. Αν ενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίους μυστηρίων και της υπορανίας ο Βασιλιάς αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σε δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή.

0: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεων Ευλαβίας και Πόλου Θεού, εις Υιόν των Λαυτό του Κυρίου Δεϊκούμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Ριστινή μας από πάση κλειψούς οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊκούμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου της ούμεθα.
1: Παράς μου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου της ούμεθα.
1: Παράς μου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου της ούμεθα.
1: Παράς του Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήν του κόσμου,

0: μετά πάμε των Αγίων μνημονεύσιν σε αυτούς και άλλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Διά των εκτιρμών του μονογένου σου ήλμεθου ευλογητούσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιος πνεύμα την ίγκαιαϊ,

0: θυράς τας θυράς, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

δόξα χράζει, το σέγγονο σα, το σώση και ομολογήσει ω και το πνεύμα μα πάει. Σύ εκτιμιόντω ει τώρα εμά παρηγαγέ και προπεσόντε ανέσαι σα πάλι και ο καπέστη πάντα ποιό. Έω εμά ει των ουρανών ανοίγαγε και τη βασιλεία σου ευχαρίσω θερμένουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμε και ονούκισμε το φανερό και φανών ευεργεσιών προ εμά γεννημένα. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη είναι τον χειρόλεμο δέξα και δεξίσω. Και τι υπεραστήκε χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων. Τα χεροβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα. Πολιώματα, μητάρσια, φτερωτά,

0: ανεπτύχεται τούτο μεστι το σώμα του υπερημολόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Μείωσε το πτυρ τούτο μετά το τυπνίσε αυτής λέγον. Πιέτε εξ αυτού πάντες τούτο εστι το αίμα μου το της Κοινής Διαθήκης το υπερημολόμενον.

0: Κατά τον Ιάννη ανέχει και πάντων και πάσο.
1: Και πάντων και πάσο.
0: Και δώσει μην εν ιστόματι και μία καρδία. Δοξάζειν και αν είναι το πάντμα και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Έστε τελέ του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
2: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες αιθικές.

προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περωράγιον και νοερών αυτού θυσιαστηριών ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την θεάν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως το λομάν επικαλείσαι σε τον υποράνιον Θεό Πατέρα και λέγειν
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιεμήν

0: δημιουργείς και το πλήθη του ελαίου σου ξεκοντουνήθουν τα πάντα, Παναγών. Αυτό ο δέσποτο ρωνόθεν επειδή που τρυποκυκλικότησε θε αυτόν κεφαλά, ουγαρέχινε σε αρκή και αίμα τη λασί το φοβρόθεο. Σιον δέσποτο προκειμένου πάση μη σε καθόν εξωμάλισον κατά την εκάστου διαφρία τη πλέωση σύμπλη σου, τη οδηπορού και πταμένη συνόδου σου, του νοσούν δεσία σου, γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρη και ηχθυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού. Μέθου ευλογητώσει, συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιος πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ως Χριστός Θεός και αποθρόντος βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσι μας που άντω πατέρσι και θερινούς και αδεμένο αράζουμε. Και κοιτάξει όσοι μας την κρατεάσου και μεταδούνε μην το αχράντουσαν το σκοτουμίον του δημοπατή το λόγο. Θεός συνάρτημα.

0: Δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείεσαι σε σπόρους τεκούσεσαι και των απορρονίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, ο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρητο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σημερονία Θεού και νονών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φιλεμάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργών αιμαφρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθρωπος αρεστή του αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόθω με Χριστέ και λύωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τες δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότησε τον Αγίον σου, πώς εισελεύσω με ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχιο του καέστη του γάμου, και δέσμε ως εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη ίσκρυμα μη γέννητο τα άγιατα αυτά διότι τον άξαν είναι με, αλλης κάθαρσεν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δι' το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σημερονία Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρήσω το μυστήριον είπο, ο φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους περί της εν Χριστώ ειρήνης, εκ της διδασκαλίας του Αγίου Ιωάννου της Κροστάντης. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού πληθύσονται. Ο Κύριος μακαρίζει τους ειρηνοποιούς και μας θυμίζει πως πρέπει να στοχεύουμε να έχουμε με όλους ειρήνη και τον αγιασμό. Γιατί χωρίς αυτά, όπως λέγει ο Απόστολος, ουδής όψετε τον Κύριον. Όποιος δεν είναι ειρηνικός μέσα του, μα και με τους άλλους, δεν θα αξιωθεί να δει τον Θεό. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να αποκτήσουν αιώνια μακαριότητα, πρέπει να γίνουν ειρηνοποιοί. Πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την εντολή αυτή? Πρώτα-πρώτα, αδελφοί μου, δεν πρέπει να αφήσουμε να μας κατακυριεύουν τα πάθη μας. Αντίθετα, με το που θα κάνουν την εμφάνισή τους και θα μας επιτεθούν, πρέπει να τα αποκρούσουμε αμέσως και να διατηρήσουμε μέσα μας την ειρήνη, όπως λέγει και ο Απόστολος, «Ειρηνεύεται εν εαυτής». Από πού άραγε προέρχονται οι φιλονικίες, οι διαφωνίες και οι καυγάδες? Από το γεγονός ότι δεν μάθαμε να περιορίζουμε τις αιτίες των παθών στην καρδιά μας. Δεν ξεριζώνουμε τα πάθη με το που θα εμφανιστούν στο πρώτο του στάδιο. Δεν μάθαμε να ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας στα βάθη της ψυχής μας. Γι' αυτό έχουμε όλοι μας ανάγκη να αποκτήσουμε πνεύμα ειρηνικό, να φτάσουμε

σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην αγανακτούμε με τίποτε, πρέπει να γίνουμε σαν νεκροί ή σαν τυφλοί και κουφοί όταν αντιμετωπίζουμε θλίψεις, συκοφαντίες, προσβολές και στερήσεις, που βέβαια είναι αναπόφευκτες εκείνους που διάλεξαν να βαδίσουν το σωστικό δρόμο του Χριστού. Οι άνθρωποι που θέλουν να αποκτήσουν τέτοια πνευματική κατάσταση είναι πραγματικά μακάριοι και ευλογημένοι, γιατί απόκτησαν τη χάρη του Θεού, έφτασαν στην πηγή της ειρήνης και της χαράς εν Αγίω Πνεύματι και δεν εκνευρίζονται σε καμιά περίπτωση. Όταν αποκτήσουμε την ειρήνη των παθών, θα αποκτήσουμε και τη χάρη του Θεού, που θα μας κάνει μακάριους και ευτυχισμένους, παιδιά του Θεού. Όταν γίνουμε ειρηνικοί με τον εαυτό μας, πρέπει να καταφέρουμε να ειρηνεύσουμε και με τους άλλους. Πρέπει να είμαστε φιλικοί προς όλους, να μην δίνουμε αιτίες για διαφωνία, αλλά να την αποσοβούμε με κάθε δυνατό τρόπο. Και αν καμιά φορά προκύψει κάποια διαφωνία για οποιοδήποτε λόγο, επειδή για παράδειγμα κάποιος μας πρόσβαλε ή μας αδίκησε ή μας καταπάτησε την περιουσία ή τα δικαιώματά μας, πρέπει να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τη διορθώσουμε, ακόμη και αν αυτό απαιτεί να θυσιάσουμε κάτι από την περιουσία ή την τιμή μας. Φτάνει μόνο η συμπεριφορά μας αυτή να μην αντιτίθεται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μας ή να μην βλάφτει κάποιον. Πρέπει επίσης να προσπαθούμε όσο μπορούμε να συμφιλιώνουμε τους άλλους που εχθρεύονται μεταξύ τους, και αν δεν τα καταφέρουμε, να προσευχηθούμε στο Θεό για τη συμφιλίωσή τους, γιατί εκείνο που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, μπορεί να το κάνει ο Θεός. Η ειρήνη και η ομόνοια είναι πραγματικά μεγάλες ευλογίες. Μας προσεγγίζουν στο Θεό, προσελκύουν τη χάρη του πάνω μας και μας παρέχουν την αγάπη και την εκτίμηση των ανθρώπων. Ας είμαστε ειρηνικοί λοιπόν, ας αγαπάμε την ειρήνη, αδελφοί, ας μην αδιαφορούμε και ας μην χάνουμε ευκαιρίες για να συμφιλιώνουμε και εκείνους που εχθρεύονται ο ένας τον άλλον. Για αυτή την υπηρεσία μας και τη διακονία μας θα βρούμε μεγάλη χάρη και ειρήνη από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ανά των επουρανίων ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Η ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
2: Και τα εξίσου μα των Επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών των οδών, στήριξον ημάς τον τόπο σου, τους πάντες, προύρεσον ημών τη ζωή. Ασφάλισον τα διαβήματα, ευχές η κυσή της ενδόξου του τόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ αγιασμός ημών και σε την δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

που ευλογούν τους ευλογούντες οι Κύριοι και γιάρου τους επισηπηθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον Αγίας αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους σου, αυτούς αντιδόξη και σου δυνάμει. Και μην καταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε τη ειρήνη των κόσμων δώρης της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άκουσης μας θα πει και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαπή και πάντα δόρημα τέλων. Αν φαίνεστε καταβαίνουν πατρό των φώτων, και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπει στο ανάψου Πατρί και του Παναγίου και αγαθού και ζωπίω πνεύμα.

Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Ασαφύρου Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης του Μονάχων, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και του Ανδρού του Θεού Αναστασίου και Αποστόλου και υπέρ και πάντων των μνημονευθέντων, τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ της χωριθήνια αυτής

0: αυτόν αμαρτίο, παρά Χριστού το αθανάτου, Βασιλεί και Θεέ ημών ετήσωμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε,
2: Κυρίου δεηθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
2: ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκώσου, τον θάντο καταπατήσκον, δε διάβολο καταργήσει και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τες ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μνηστάφτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσα Φερομονάχων, Κυριακή Συναρία Ευπραξία Χριστοφόρα και Ξένη των Μοναχών, Καλλιόπη Πρεσβυτέρα και των δούλων σου Αναστασίου και Αποστόλου, και πάντων των μνημονευτέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και τάξουν αυτά σε εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεω, εν να πέδρα πάσο τη λύπη στεναγμό. Πάνα μάτι με το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διενία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρεσον. Ότι ουκέ στην άνθρωπο σου ζήστη και ουκ αμαρτή σίγαρα, μόνο εκτό αμαρτή υπάρχει. Η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια. Του κυρίου δεηθώμεν,
1: κυρία Λέησον.
2: Θυσία να στη ζωή και μακαρία να άπωση των κεκειμένων δούλων στον μακαρίων κτητών τη Αγία Φωνή Τάφτη. Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσα Θεωρώ Μονάχων, Κυριακή Ιλαρία Ευπραξία Χριστοφόρα και Ξένη του Μοναχών. Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και τον δούλου σου Αναστασίου και Αποστόλου και πάντων μνημονευτέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να πέμπουμε σε τον Άγιο Πατρί και το Παναγίου και αγαθό της όπως σου πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία ημών μνήμα

0: αδελφέ, θυμάστε χάρτη φιλανθρωπία. Πάντοτε νικία ή και σε αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεό, ελπίσιμον κύριε, δόξα σε.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νικία ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
0: Ελεγγύς Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντες, ποιησιμών Θεοτό και Παρθένο Μαρίας, θεία δυνάμων τιμίων και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίου Θείων δυνάμων ασωμάτων, οικησίες του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιακήμ και Άνης, του Ασίου Πατρός Σιμών Ιωάννου και Σιμεών του Διαχριστών Σαλού, ό,τι μνήμα αυτών εορτάζουν σήμερα, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, το Θεία Λειτουργία αυτού επιτελέσαν και πάνω στον Αγίο. Ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη φυλάξει μας, καλημέρα σε όλους, καλή ανάπαυση με ψυχές.
3: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των οσοποιών μυστικών των ημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σου τιμέ των ανάξιων με τα λαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου μυστήρια. Επεπεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμή, ησίας ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν του αγιασμού σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός. Και μικέτη εμ' αυτός ο αλασί του ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τίδε βίου απάρα σε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον, σιγαριτών των σεφετών, και η ανέκπραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσου μη αγαθείς και επί τη μετάλληψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και αντί των πτερήγων σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχον και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξιμε μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσι καθήλωσον φόβο, αεί σκέπε φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με. Δείξουμε σόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως ονίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει η πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη σφαίρους η πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζτε συνάχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των οσον έργασε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνο ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητόμι σου εν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης, χαράν υγείαν και φρουσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου τον Αγίον. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών και νέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα του αληθινών φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοίησασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην, και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλειστην εν τες εκμαλουσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίαση ψυχίστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάσιν σε, πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
4: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάσον σ' αμήν.
5: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
4: Νίνα πολύ στον όνδολο δέσποτα κατορήμα σου ειρήνη, ότι είδον η αφέμου στο ειρήνη του μα κατά προσωπάντο λαού, ω αποκάλυψη έθνων και δόξα λαού σου Ισραήλ.
3: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπρε πρισσός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνέν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε, υπάρχεις χαρκαθηγητής σου στα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθιον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην θειανεύση διερχόμενος και τέραση μεγής της θαυμαζόμενος, μη πάψη πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Δια πρεσβειών της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Ιουλίου σήμερα, μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σιμεών του Διαχριστών Σαλού και Ιωάννου, των Αγίων Τριών Μαρτύρων των εν Μελιτίνη, των Αγίων Ιούστου και Ματθαίου, του Αγίου Μάρτυρος Ευγενίου, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδόρου και Γεωργίου, των Αγίων Μαρτύρων Θεοφίλου, Τροφίμου και Εταίρων Δεκατριών, του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου, του Σιωπηλού Ασκητού της Λαύρας του Σπηλαίων του Κιέβου, του Οσίου Ονησίμου Μοναχού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ανάμνησης της ανακομιδής των λειψάνων της Οσίας Άννας του Κασίν Ρωσίας, του Πατρός ημών Παρθενίου, Επισκόπου Ραδοβυσδίου Άρτης και του Οσίου Γερασίμου Ηγουμένου της Μονής Τσουντόφ, ο Άγιος Παρθένιος Ραδοβυσδίου Άρτης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν έπαψε να αναδεικνύει νέους Αγίους εις άξιους με τους παλαιούς. Ένας από τους νεότερους Αγίους είναι και ο Άγιος Παρθένιος, ο Επίσκοπος Ραδοβυσδίου Άρτης. Έζησε μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, γεννήθηκε στο χωριό Βατσουνιά της Θεσσαλίας και από μικρό παιδί αφιερώθηκε στον Θεό και στην Εκκλησία του. Η ενάρετη πολιτεία τον ανέβασε στον θρόνο της Επισκοπής Ραδοβυσδίου Άρτης. Και αν και ανήλθε στο μεγάλο αυτό αξίωμα του αρχιερέως, δεν έπαυσε την ασκητική του ζωή. Νίστευε, αγρυπνούσε, προσευχόταν και τρεφόταν μόνο με άγρια χόρτα. Όταν δεν ασχολούνταν με το ποιμαντικό του έργο, έβγαινε στην Ήπεθρο και έστενε την ευλογία του στα κοπάδια που έβοσκαν εκεί γύρω. Βλέποντας ο Θεός την αγάπη του προς τα ζώα, του έδωσε το χάρισμα να θεραπεύει τα κοπάδια από διάφορες ασθένειες. Ο Άγιος, αφού έζησε ουσιακά και ευαρίστησε τον Θεό με τη ζωή του, κοιμήθηκε ειρηνικά και η ψυχή του ανήλθε στους χορούς των αρχιερέων, απολαμβάνοντας από τον Κύριο την πλουσιόδωρον ανταπόδοση. Μόλις οι ευσεβείς χριστιανοί έκαναν την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου, μία θεία ευωδία βγήκε από τον τάφο του και απλώθηκε σε όλο το χωριό Βελεντσικού και ανάγκασε όλους τους χωρικούς να βγουν από τα σπίτια τους και να σπεύσουν προς τον τάφο του Αγίου. Τα ιερά του λείψανα με ευλάβεια θησαυρίστηκαν στο ναό του χωριού, όπου παρέχουν πολλά θαύματα, ιδίως όμως θεραπεύουν τις ασθένειες των ποιμνίων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Εμείς είμεθα γιορείτες, είμεθα σε έναν άλλο τρόπο ζωής που εσείς ίσως δεν το γνωρίζετε. Μπορεί να έρχεστε στο μοναστήρι, να κάνετε μια-δυο μέρες, να σας αρέσει, να ευχαριστιέστε, να φεύγετε εν εταίρα μορφή κατά το γραφικόν, αλλά όμως η μοναχική ζωή είναι μια ζωή εσωτερική. Δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει, αλλά όμως είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό και οι μοναχοί, φεύγοντας από τον κόσμο, δεν απορρίπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Απόδειξης ότι ο κόσμος τους κυνηγά και πηγαίνουν άνθρωποι καταβάλλοντας προσπάθειαν κοπιώδη και χρόνων και χρήματα και κόπων για να συναντήσουν τους μοναχούς. Είναι αλήθεια ότι μέσα στο μοναστήρι τελεσιουργείται μια ζωή που, όπως είπα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Ήρθε κάποιος γιατρός, ο οποίος τελείωσε από την Αμερική, ο οποίος είναι γιος μιας πολύ ευλαβούς μητέρας, όπως συνηθίζεται καμιά φορά. Ευλαβείς μητέρες, δυστυχώς, καμιά φορά τα παιδιά τους είναι ανευλαβή, τώρα κατά ποιον τρόπον ανερμήνευτον, δεν ξέρουμε όμως το τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και μου λέει: θα έρθει ο Κωστάκης πάνω, σε παρακαλώ δώσ' του προσοχή. Ήρθε ο ίδιος, τον είδα και έξω μερικές φορές, με καλωσόρισε, τον καλωσόρισε βέβαια. Μου λέει: ξέρεις ότι εγώ δεν φιλώ χέρια, μου λέει. Το λέω: μη φιλήσεις, δεν πειράζει. Ούτε θα σου μιλώ στον πληθυντικό, μου λέει. Μα του λέω: δεν είμαστε πολλοί, ένας είμαι, του λέω. Άρχισε εκεί να λέει διάφορα, λέει: ήρθα εδώ, θα μείνω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται μαζί σας, τι κρύβεται πίσω από σας. Του λέω: μπορεί να κοιτάξει, να μιλήσει με όποιον αδελφόν θέλεις, και όποτε θέλεις, δωρεάν θα είσαι εδώ, του λέω. Όποτε θέλεις, θα αποχωρήσεις. Επέρασαν οι τρεις μέρες. Εγώ κατά διαστήματα μιλούσαμε στην αυλή, τον εγκολούσα λίγο στο γραφείο, μου έλεγε διάφορες κουταμάρες βέβαια. Αλλά ήταν ένα καλό παιδί κατά τα άλλα. Έπαιρνε με χαιρετούσε, αλλά μου λέει: ξέρεις, εγώ το είπα, δεν φιλώ χέρι. Του λέω: φτύσε καλύτερα στο χέρι μου να ανεπαυθείς, του λέω κι εγώ. Όχι, μου λέει: θα φτύσω, αλλά δεν φιλώ. Τέλος πάντων, ήταν η τρίτη μέρα, μου λέει: ξέρεις, γέροντα, θα αποχωρήσω. Μου λέει: εντάξει, εδώ καλά είστε, αλλά μου λέει: δεν ωφελήθηκα τίποτε, δεν είδα τίποτε που να με εντυπωσιάσει. Στο τέλος όμως μου λέει: για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να αγνοήσω μερικά πρόσωπα των μοναχών που ήταν φωτισμένα, μου λέει. Λέω κι εγώ: κάτι τσίμπησε. Και γιατί σας το είπα αυτό? Ότι και αυτοί που έρχονται, που είναι ίσως προκατηλημένοι, είναι μπερδεμένοι, και αυτό και ο μπερδεμένος άνθρωπος το πρώτο που εκδηλώνει είναι ότι είναι άθεος. Το ότι έναν παιδί σαν αυτό που ήταν μπερδεμένο παιδί, κατά τα άλλα καλό, λέει ότι ξέρεις, πρόσεξε μερικά φωτισμένα πρόσωπα των μοναχών. Άρα λοιπόν κάτι έπιασε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο μοναχός, γιατί σας το είπα, ότι οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν εν το κρυπτό, και ο πατήρο βλέπουν εν το κρυπτό, αποδίδει εν το φανερό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Και απόδειξης, μου λέει κάποιος μετά την τράπεζα, πατέρ Ηλία, μου λέει: τι είναι αυτοί που στέκονται, οι τρεις μοναχοί που βγαίνοντας από την τράπεζα στέκονται εκεί μετανοούνται, σκυπτοί? Ήταν σκυμμένοι μοναχοί. Του λέω: καλά έκανες και με ρώτησες. Γιατί οι μοναχοί που μαγειρεύουν, που ευτρεπίζουν την τράπεζα μαζί και ο αναγνώστης, έρχονται και αντί να τους ευχαριστήσουμε εμείς όλοι που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προσπίπτουν σε εμάς, ζητώντας συγγνώμη, μήπως κάποιον από εμάς έχουν λυπήσει, μήπως κάποιον από εμάς δεν έχουν αναπαύσει, μήπως κάποιον από εμάς έχουν πληγώσει, είτε με την αμέλεια τους, είτε με τη ραθυμία τους, είτε με τη λησμοσύνη τους, είτε με μια απροσεξία.
και αντί να τους ευχαριστούμε που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί πρώτοι έρχονται και προσπίπτουν και ζητούν συγγνώμη. Αυτό βέβαια στον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η νοοτροπία των μοναχών είναι διαφορετική. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι φως κοσμικής μοναχή, φως μοναχής οι άγγελοι. Γι' αυτό η μοναχική ζωή είναι μια εισάγγελος πολιτεία που πράγματι πολλές φορές βοηθά τον άνθρωπο. Πώς τον βοηθά? Το ότι βλέπει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος βλέπει πολύ μπροστά. Και ήρθε κάποιος και συνάντησε κάποιον κύριο ο οποίος συνέγραψε για ένα βιβλίο πρόσφατα «Η χώρα των ζώντων», δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες και γράφει για τις εμπειρίες του στο Άγιον Όρος. Και αυτός φιλοξενούσε τον παπά Εφραίμ τον Κατουρακιώτη στο σπίτι του στην Αθήνα και ήρθε μια κοπέλα που ήταν και συμφοιτήτριά μου. Όλγα λεγόταν, το χαιρέτησε, την κοίταξε στα μάτια ο παπά Εφραίμ και της λέει «Νεκταρία μοναχή». Και αυτή σε 10 χρόνια έγινε μοναχή νεκταρία εις την μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Θέλω να πω, ο μοναχός βλέπει πιο μπροστά, δηλαδή ο ευλαβής μοναχός. Βλέπει διορατικά, αν θέλετε. Βλέπει με άλλο φακόν, με άλλη θεώρηση, με άλλη διάθεση, με άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και χαίρομαι που και η δική σας εδώ επαρχία έχει μοναστήρια, και μάλιστα ακριβώς αυτήν την περίοδο πέρυσι ήρθαμε και ήμουν και εγώ παρόν στην Αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αρκετοί από εσάς το γνωρίσατε, αρκετοί από εσάς συνομιλήσετε μαζί του, αρκετοί από εσάς εξομολογηθήκετε κοντά του και είδατε την αφοσίωσή του που είχε προς τον Θεό, την αγάπη του για τον Χριστόν, και πράγματι πόσον φυσιολογικά μιλούσε στους Αγίους και ιδιαίτερα στο χτίδωρα της Μονής του, στον Όσιο Δαβίδ. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, οι Άγιοι μας ποιοι είναι? Είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μια θεωρία που την έχουμε ή είναι ένας ηθικιστικός κατάλογος. Όχι. Το Ευαγγέλιο οδηγεί προς την αγιότητα. Και ποιος είναι εκείνος που παίρνει την αγιότητα? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστόν. Και πράγματι, ποιος ακολουθεί τον Χριστόν? Αυτός ο οποίος κατακτά τον Χριστόν. Γιατί στην ουσία ο Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο, δεν μας έδωσε μόνο αυτές τις εντολές του Ευαγγέλιο του, μας έδωσε τον εαυτό του, που μυστηριακά τον παίρνουμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στη χάρη, που ζει μέσα στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός απολαμβάνει την χαράν. Διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε τη χαράν. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση όπως μερικοί νομίζουν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική κατάσταση που την παίρνει εκείνος ο οποίος γεύεται τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας, αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις. Δεν έχει άνθρωπος αυτήν τη ζωή που δεν θα περάσει και τα δύσκολα και τα εύκολα και τους πειρασμούς και τα εμπόδια και τις κακουχίες και τους θανάτους και όλα αυτά τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία και αναπνέει με το οξυγόνο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη διάθεση, έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη πνευματική προοπτική.

250 υπάλληλοι και τους είπε ότι ξέρετε η Εκκλησία ευλογεί την πρωτοβουλία, ευλογεί την προσπάθεια των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο κομμουνισμός ένα πράγμα που απέτυχε είναι ότι εκτύπησαν και ισοπαίδωσαν την πρωτοβουλία των ανθρώπων. Και έρχεται ο κομμουνισμός και είπε, έχεις 10 εσύ, 10 ευρώ θα πάρουμε τα 9 να τα δώσουμε σε άλλους. Έρχεται το Ευαγγέλιο όμως και λέει, έχεις 10 ευρώ, εσύ να δώσεις τα 9. Και αυτό έχει σημασία. Άρα λοιπόν η πρωτοβουλία και η θέληση και η βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικών, ώστε πραγματικά να αναβαθμίζεται και σε αυτήν τη ζωή, αλλά πρωτίστως να ζητά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αναπαυθεί χωρίς την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότης. Γι' αυτό και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ ο Μακαριστός, μας έλεγε πολλές φορές ότι από 15,5 χρονών επήγαινε να δει στον κινηματογράφο έναν έργο για τη μικρασιατική καταστροφή και έβλεπε πως εκτυπούσαν και πως ετουφέκιζαν τους ανθρώπους και ρηπεί οφθαλμού επέθαιναν με μια τουφεκιά. Και μετά τον έπιασε μετά το έργο αυτό που είδε μια μελαγχολία. Λέει, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε πήγε μόνος του σε κάτι βράχια έξω από την Πάφο. Και τότε φανερώθηκε ο Χριστός ο ίδιος μπροστά του και του λέει, Σωκράτη, τον άνθρωπον τον δημιούργησε αθάνατον. Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς την αθανασία του ανθρώπου. Είναι μεγάλο πράγμα να γεύεται αυτή την αθανασία, διότι να ξέρετε ότι η αιώνια ζωή που μας υπόσχεται ο Χριστός μας αρχίζει από αυτή τη ζωή.

Και θυμάμαι όταν μπήκα στον Άγιο Παΐσιο, μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε, μου έλεγε για αυτό το θέμα. Μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν πάμε στο γιατρό και μας δίνει φάρμακο ο γιατρός και μας λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αλλά παίρνουμε τα φάρμακα και από αυτήν τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα. Δεν βιώνουμε την αιωνιότητα μόνο όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος παίρνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει ένα μεγάλο θησαυρό στον καθέναν που εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. Δίνει τον θησαυρό του βιώματος, τον θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό και έρχονται στο μοναστήρι αρκετοί και μας ρωτούν, μα τι εσείς παίρνετε από τον μοναχισμό?

0: διότι εξωτερικά είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός είναι μια ρουτίνα, είναι το ίδιο. Κάθε μέρα ακολουθίες, λειτουργίες, διακόνημα, τράπεζα κλπ, εσπερινός, τράπεζα πάλι ένα απόδειπνο κλπ. Εξωτερικά είναι τα ίδια. Αλλά εσωτερικά όμως είναι μια συνεχής αποκάλυψης, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται εκόπτον το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού, αυτός βρίσκει μεγάλο θησαυρόν, βρίσκει το βίωμα, βρίσκει την εμπειρία μου, και τότε αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όταν εμείς προσέχουμε, όταν εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σωστή πνευματική, και ποιος έχει κατεύθυνση σωστή και πνευματική? Όταν υποτάσσεται σε πνευματικόν πατέρα, όταν εξομολογείται, όταν λέει τις αμαρτίες του, όταν αυτός ο άνθρωπος ξέρει και ποθεί και ζητά τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το πνευματικό του έργο. Και τότε αυτόν το πρώτο που έχει είναι ότι γεύεται τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα στο ψαλτήριο διαβάζουμε: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όλα αυτά τα ζούμε, τα εντρυφόμεσα αυτά, τα γευόμεθα. Γι' αυτό όταν κανείς γεύεται αυτά τα πράγματα, δεν τα αλλάζει με τίποτε. Πολλές φορές βλέπω διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για κάποιον εξωτερικό γεγονός και δεν κάνουν άσχημα, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος, που του χρόνου θα είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του, λέει κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θεωρεί την πηγή της ευτυχίας στους εξωτερικά γεγονότα και μόνον, αυτός είναι πλανεμένος. Γιατί? Διότι πολλές φορές υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι εξωτερικά τα οποία παρέρχονται. Το πρώτο είναι η εσωτερική κατάσταση, η πνευματική, και η κατάσταση της χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι σε όλους σας, η ζωή σας να είναι μια ζωή που να επιδιώκει συνεχώς τον Χριστό, να περιμένει συνεχώς και να προσδοκεί από τον Χριστό, και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να είναι ένας θείος έρωτας μαζί με τον Χριστό. Να έχουμε τον Χριστό ως νηφίον, όπως λέγει στο Πολιτίκιο, «Σε νηφίε μου ποθώ». Να ποθούμε τον νηφίον, και ακριβώς όπως λέει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, «Οι τρώγοντες με έτη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με έτη διψίσουσιν». Είναι ακόρεστος η χάρη του Θεού. Η αρετή, η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις, εγώ μέχρι εδώ ετελείωσα το καθήκον μου. Ποτέ. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται ώστε πραγματικά να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πηγαίνει έτοιμος. Και δεν θα λησμονήσω αυτό που μας έλεγαν οι γεροντάδες μας. Ένας σε ένα κελί έξω από τις Καρίες, Πατήρ Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη ένας ιερομόναχος, και προτού να τον βάλουν στον τάφο, αμέσως εξύπνησε και είπε: «Θέλω πνευματικόν». Διότι έχω μερικά αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε, που δεν τα εξομολογήθηκα. Πήγαινε ο πνευματικός του αυτήν, μίλησαν, τον ευλόγησαν, τον διάβασε μια ευχή και μετά επέθανε και τον έθαψαν στον τάφο. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός μερικές φορές αυτά? Για να δούμε ότι πρέπει να είμαι έτοιμοι. Δεν ξέρουμε την ημέρα του θανάτου μας. Δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Ξέρουμε ένα πράγμα όμως, ότι θα φύγουμε από τη ζωή αυτή. Αργά ή γρήγορα. Και είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου. Πότε γεννάται ο κάθε άνθρωπος? Πότε φεύγει από τη ζωή αυτή και πώς φεύγει? Είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Αλλά όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ζωή μας παρέρχεται. Και αν δείτε και ο καθένας στη ζωή του, θα δει ότι πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα παρήλθαν τόσα χρόνια. Και σιγά σιγά κάθε μέρα που περνά ευρισκόμεθα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, όπως είπα, είναι αιώνιος, και αυτόν ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς είναι ο συνεχής αναζητητής της αιωνιότητας.
1: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μια εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα που προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Λέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πως ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση, και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρόλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ, και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πως ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί, έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτόν τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι, ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής, όλα τα αυτό τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του, είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός, Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε όπως είπαμε τέλειος, δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος, είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος, και την τελειότητα όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό, όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολία Φονταρά που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μια τελειότητα σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μια σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθ' ομοίωσιν Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτήν την ομοίωση.

και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας. Πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ, ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικέης είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουση. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα. Ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια, είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή, όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη, βέβαια, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε η πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό. Με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα. Με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων, εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική καλλιέργεια, ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο της ζωής του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμι, αυτό που μπορεί να γίνει, πως λένε οι νέοι σήμερα, μου το λέγει η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητές μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι οι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου,
να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Αιρέσεις και Αναιρέσεις. Μία εκπομπή την οποία επιμελείται το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τελεί υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά συνέπεια εκφράζει τις απόψεις και την θέση επίσημα της Εκκλησίας μας για τα θέματα για τα οποία ασχολούμαστε και με τα οποία καταπιανόμαστε και για τα οποία μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που εργάζονται ώστε εμείς σήμερα να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά τους, την αναγνωρίζουμε, ευχαριστούμε, δοξάζουμε το Θεό που δίνει τέτοια δυνατότητα στους ανθρώπους και δοξάζουμε το Θεό που μας δίνει την δυνατότητα της σύγχρονης τεχνολογίας για να μπορούμε να την αξιοποιούμε με τρόπο ευάρεστο στο Θεό ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μιλάμε. Ένας ακόμη τρόπος επικοινωνίας. Η Εκκλησία μας είναι υπέρ της επικοινωνίας, υπέρ της κοινωνίας, υπέρ της αγαπητικής κοινωνίας των ανθρώπων, διδάσκει την κοινωνία, διδάσκει την επικοινωνία στους ανθρώπους, μας διδάσκει πώς θα κάνουμε σωστές, υγιείς σχέσεις, μας εκπαιδεύει, μας μαθαίνει, μας θεραπεύει, μας κάνει ικανούς για να σχετιζόμαστε με τον Θεό και με τον κόσμο και με τον άνθρωπο και με τον εαυτό μας με τρόπο σωστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια, δηλαδή τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θάνατος. Και τι είναι ο θάνατος? Διάσπαση, χωρισμός. Ο άνθρωπος που είναι μια ενότητα ψυχοσωματική χωρίζεται, σπάει σε δύο κομμάτια, σε ψυχή και σε σώμα. Φανταστείτε να πάρω ένα κουταλάκι ζάχαρη και να το ρίξω μέσα σε ένα ποτήρι νερό και να το ανακατέψω. Και κάποια στιγμή να κληθώ και να το ξαναπάρω πίσω το κουταλάκι της ζάχαρης, να το βγάλω από το ποτήρι με το νερό. Μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι ακριβώς είναι ο θάνατος. Ένα τέτοιο μεγάλο παράξενο και αφύσικο πράγμα. Ο άνθρωπος να σπάει σε δύο κομμάτια. Δεν το θέλει ο Θεός, δεν αναπαύει το Θεό, το αντίθετο. Ήρθε να μας λυτρώσει από αυτό το κακό, τον θάνατο δηλαδή, στον οποίο με δικιά μας πρωτοβουλία, με δικιά μας θέληση, με δικιά μας επιθυμία μπλεχτήκαμε και παραδοθήκαμε. Ο άνθρωπος λοιπόν ζει κάτω από το κράτος, τον φόβο, τη σκιά του θανάτου. Θάνατος είπαμε ότι είναι η διάσπαση και η αμαρτία είναι και αυτή μικρός θάνατος, είναι διάσπαση. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό, μας χωρίζει από τους συνανθρώπους μας, μας χωρίζει από τον εαυτό μας, μας χωρίζει από την αρμονική σχέση με το περιβάλλον μας και κατά συνέπεια είναι γεύσης θανάτου. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος τα οψώνια, τα αποτελέσματα της αμαρτίας, θάνατος. Ο Χριστός με την Εκκλησία του ήρθε και ένωσε τα πράγματα. Πρώτα-πρώτα στο δικό του πρόσωπο ενώθηκαν όλα τα διαστότα. Ο Θεός και ο άνθρωπος, ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπό του, ο άνθρωπος με το περιβάλλον, ο άνθρωπος με τον εαυτό του, τα ενοποίησε όλα. Και αυτή την ενότητα χαρίζει δια της Εκκλησίας του σε όλους. Αυτή η ενότητα έχει ένα κίνδυνο. Και ο κίνδυνος είναι η αίρεση. Η αίρεση είναι αυτό το να αποκοπούμε από αυτή την ενότητα της Εκκλησίας, από αυτή την ζωή και τη χαρά της ενότητας, της σωστής και υγιούς μεταξύ μας σχέσης και να απομονωθούμε και να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Η Εκκλησία μας λοιπόν όταν μιλάει για τις αιρέσεις, μιλάει απευθύνοντας πρόσκληση επιστροφής στην ενότητα, στη ζωή της ενότητας, στη ζωή της αγάπης, στην υγιή κοινωνία. Μιλάει στους αιρετικούς και τους λέει να επιστρέψουν πίσω, να έρθουν ξανά στην αγκαλιά της μητέρας μας Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να σχετιστούμε μεταξύ μας με τρόπο υγιή και με τρόπο που θα μας κάνει ευτυχισμένους και χαρούμενους. Η αίρεση από την άλλη πλευρά μιμείται πάντοτε την Εκκλησία, δημιουργεί ψευδοενότητες, δημιουργεί ψευδεστήσεις εκκλησιαστικές, δήθεν εκκλησιαστικές, εικόνες της Εκκλησίας, αλλά όχι και τόσο πετυχημένες, και καλεί τους ανθρώπους σε έναν τρόπο ζωής που αντιστρατεύεται την ενότητα. Γι' αυτό και τα αισθήματα τα οποία εμπνέει η αίρεση στις ψυχές των ανθρώπων είναι αισθήματα απέχθειας, απόρριψης των οποιοδήποτε αντιφρονούντων και αισθήματα εγωιστικής αυτοδικαίωσης, ότι εγώ είμαι καλά και δεν έχω ανάγκη τον άλλον και τον απορρίπτω τον άλλον. Αισθήματα ελιτισμού. Οι ομάδες, οι αιρετικές περνάνε το μήνυμα ότι η δικιά μας η ομάδα είναι η ομάδα η οποία θα σωθεί και έχει αποστολή να σώσει τον κόσμο. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία μιλάμε για ενότητα και καλούμε τους ανθρώπους σε ενότητα, διδάσκουμε την ενότητα, προσφέρουμε την ενότητα στους ανθρώπους. Αυτό το είπα γιατί δεν θέλω να σας περάσει καθόλου ο λογισμός από το μυαλό σας, από την αίσθησή σας, ότι η εκπομπή αυτή κατηγορεί, απορρίπτει, απαξιώνει, περιφρονεί, λιδωρεί τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση στα υπαρξιακά θέματα, διαφορετική αντιμετώπιση του θείου, διαφορετική από την Εκκλησία μας τοποθέτηση. Η Εκκλησία αγαπά όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και απροϋποθέτως, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε για τους πάντες. Σταυρώθηκε για αυτούς που τον σταύρωναν. σταυρώθηκε και έχυσε το αίμα του για τους εχθρούς του. Έτσι και η Εκκλησία αγαπά και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και παροσεύχεται και παρακαλεί με δάκρυα και κραυγή ισχυρά, όπως λέει η Αγία Γραφή, παρακαλεί το Θεό η Εκκλησία για την ενότητα όλων των ανθρώπων. Αλλά και από την άλλη, όπως ένας καλός γιατρός οφείλει να αποκαλύψει και να αναφέρει την αρρώστια στον ασθενή του, γιατί αλλιώς δεν θα είναι καλός γιατρός. Φανταστείτε ένα γιατρό στον οποίο πάει ένας διαβητικός και του λέει ο γιατρός: «Βρε παιδί μου, τώρα εσύ κανονικά δεν πρέπει να τρως γλυκά, αλλά σε λυπάμαι, φάει γλυκά, δεν πειράζει, γιατί θα στεναχωρηθείς πολύ άμα δεν φας». Είναι καλός αυτός ο γιατρός? Ή να πάει κάποιος σε ένα χειρούργο να χρειάζεται άμεσα εγχείρηση και να του πει ο χειρούργος: «Εγχείρηση χρειάζεσαι, αλλά ξέρεις, θα πονέσεις, θα πρέπει να σε κόψω, δεν μπορώ να το κάνω, σε αγαπάω πολύ για να το κάνω αυτό, γι' αυτό θα σε αφήσω να πεθάνεις». Το θεωρούμε καλό αυτό το γιατρό? Έτσι και η Εκκλησία μας οφείλει να φανερώσει με πολύ αγάπη, με πολύ κατανόηση την αιρετική διδασκαλία, να την ξεσκεπάσει, να την αποκαλύψει, γιατί η αιρετική διδασκαλία θα οδηγεί τους ανθρώπους σε έλλειψη αγάπης, σε έλλειψη ενότητας. Αληθεύοντες λοιπόν εν αγάπη, σε αυτή την εκπομπή διακονούμε την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτοντας και ξεσκεπάζοντας την αίρεση με τρόπο επιστημονικό και θεολογικό, και σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε εναντίον των αιρετικών. Ο άνθρωπος δεν είναι οι απόψεις του, τον αγαπάμε όπως και να είναι, ό,τι και αν έχει, όπως και αν φέρεται. Αλλά οφείλουμε πάλι από αγάπη προς αυτόν να του δείξουμε και την υγιή κατάσταση που υπάρχει στην Εκκλησία μας, να του αποκαλύψουμε την εναλλακτική λύση που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε αντιδιαστολή με αυτά που του προσφέρει η ομάδα του, που του προσφέρει ο κόσμος, και έτσι ελπίζοντας ότι θα καταλάβει τη διαφορά. Είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη φορά να ασχολούμαστε με το θέμα του παγανισμού. Είναι ένα κίνημα παγκόσμιο το οποίο υπάρχει και στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, και το οποίο κίνημα ερεθίζει τον πατριωτισμό μας και προσπαθεί να πατήσει πάνω στα πατριωτικά μας αισθήματα για να δημιουργήσει οπαδούς. Και όχι μόνο. Και αυτό το κίνημα ισχυρίζεται ότι φανερώνει την ξεχασμένη ελληνικότητά μας και ότι για να είναι κανείς Έλληνας θα πρέπει να είναι ειδωλολάτρης. Και οι Έλληνες μεγαλούργησαν όταν πίστευαν στους 12 θεούς και ήταν ειδωλολάτρες. Και από τότε που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό δεν μεγαλούργησαν. Ανιστόρητα βέβαια όλα αυτά, αντιεπιστημονικά, και αν τα βάλουμε στο τραπέζι και τα εξετάσουμε καταρρύπτονται πολύ εύκολα. Και ίσως αν χρειαστεί να τα δούμε. Προς το παρόν εμείς κάνουμε μια άλλη προσέγγιση. Θέλουμε να δείξουμε στους φίλους μας, στους αγαπημένους μας, στους αδελφούς μας, στους συνέλληνες παγανιστές, ότι το κίνημα αυτό του παγανισμού δεν είναι ελληνικό κίνημα. Ούτε νοιάζεται, ούτε ενδιαφέρεται, ούτε αγαπάει την Ελλάδα. Αλλά είναι κίνημα το οποίο εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της νέας εποχής. Γι' αυτό και αποδέχεται όλες τις ξενόφερτες, ανθεελληνικές διδασκαλίες της νέας εποχής. Και είδαμε ότι η περί Θεού και κόσμου άποψη αυτού του κινήματος ταυτίζεται με την περί Θεού και κόσμου αντίληψη και διδασκαλία της νέας εποχής. Και βλέπουμε την περί ανθρώπου θέση αυτού του κινήματος. Και είπαμε ότι το κίνημα του παγανισμού διδάσκει τη μετενσάρκωση, όπως τη διδάσκει και το κίνημα της νέας εποχής. Στην προηγούμενη εκπομπή, αφιερώσαμε όλη μας την εκπομπή την προηγούμενη για να δούμε ότι την ορθόδοξη διδασκαλία περί ανθρώπου. Σήμερα θα δούμε λίγο την νεοεποχήτικη, την διδασκαλία της νέας εποχής περί με τεσσαρκώσεως και αν προλάβουμε σήμερα, δεν το βλέπω να προλαβαίνουμε, θα δούμε την διδασκαλία των παγανιστών, των παγανιστικών κινημάτων, γιατί δεν είναι ένα ομοιογενές κίνημα, έχει πολλές ομάδες που μεταξύ τους έχουν διαφωνίες σε πολύ βασικά και σοβαρά θέματα. Και μάλιστα αλληλοσυγκρούονται κιόλας, τέλος πάντων, δικά τους θέματα αυτά. Θα δούμε λοιπόν και τις απόψεις των νεοπαγανιστικών ομάδων για το θέμα της μετεσάρκωσης. Ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ επιστημονικό, πολύ καλά τεκμηριωμένο, ένα καταπληκτικό βιβλίο με θέμα, με τίτλο μάλλον, «Ο νεοπαγανισμός της νέας εποχής». Από αυτό το βιβλίο αντλούμε στοιχεία και αποδείξεις και ντοκουμέντα για το θέμα που μας ενδιαφέρει. Λέει λοιπόν, τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της μετεσάρκωσης από τρεις διαφορετικές τάσεις της νέας εποχής. Ο πρώτος ορισμός αναφέρει τα εξής. Μετεσάρκωσης, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μετά θάνατον, εις άλλο σώμα. Η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπομένει νέαν ενσάρκωσιν επί της γης. Η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίον εν συνηχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Παραλλήλως προς την διδασκαλία περί κάρμα, η διδασκαλία περί μετεσαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Πρώτος λοιπόν ορισμός είναι αυτός που σας διάβασα και τον οποίο λίγο να τον δούμε πιο προσεκτικά να καταλάβουμε τι εννοούν με τον όρο μετεσάρκωση. Ναι, η εκ νέου ενσάρκωσης μιας ψυχής μεταθάνατον εις άλλο σώμα. Είναι αυτό το οποίο ο καθένας μας φαντάζομαι έχει στο μυαλό του όταν ακούει τη λέξη μετεσάρκωση. Ότι ένα στοιχείο από μένα, ένα πνευματικό στοιχείο, όταν πεθάνω φεύγει από το σώμα μου, το σώμα μου πάει για πέταμα, στοιχοματερεί, δεν έχει καμιά αξία και πηγαίνει αυτό το στοιχείο και εισέρχεται μέσα σε ένα άλλο σώμα. Δηλαδή η αντιμετώπιση του ανθρώπου είναι κάτι σαν τον κουμπαρά. Θυμάστε ο κουμπαράς παλιότερα είχε πύληνο συνήθως ομοίωμα από γουρουνάκι, το οποίο δεν έχει καμιά αξία, αξία είχε μέσα ο θησαυρός που έκρυβε. Τα χρήματα που υπάρχουν μέσα στον κουμπαρά έχουν αξία και όχι ο κουμπαράς αυτός καθ' αυτός. Κάτι αντίστοιχο λένε και για τον άνθρωπο. Το πύληνο γουρουνάκι είναι το σώμα μας που είναι φτιαγμένο από πυλό και αξία δεν έχει το σώμα αλλά έχει το περιεχόμενο του σώματος που είναι η ψυχή. Οπότε αν φύγει η ψυχή το σώμα είναι για πέταμα. Αυτό βέβαια όπως εξηγήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας είναι μια διδασκαλία η οποία δεν εφαρμόζεται στην πράξη σε καμία περίπτωση διότι και αυτοί που τα διδάσκουν δίνουν μεγάλη σημασία στα σωματικά μεγέθη έτσι δηλαδή όταν αγαπάνε έναν άνθρωπο αγαπάνε και το σώμα του άλλου δεν αγαπάνε μόνο την ψυχή και εκφράζουν την αγάπη τους και σωματικά δεν την εκφράζουν μόνο με τη σκέψη. Όσο και αν διδάσκουν άλλα πράγματα, στην πράξη τους βλέπουμε να ακολουθούν σπουδαίες και μεγάλες σωματικές εκφράσεις. Πέραν αυτού, προσέχουν το σώμα τους, το περιποιούνται, το φροντίζουν, νοιάζονται γι' αυτό. Πράγμα που δηλώνει ότι δεν το έχουμε για πέταμα το σώμα μας. Τους βλέπεις τους ανθρώπους που λένε αυτές τις διδασκαλίες και όμως χτενίζονται και φτιάχνονται και φροντίζουν και φάρμακα θα πάρουν αν αρρωστήσουν και στο γιατρό θα πάνε και καλά θα κάνουν. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με την περιφρόνηση του σώματος την οποία απαιτεί η μετεσάρκωση. Τέλος πάντων, να μην επεκταθούμε περισσότερο για να μην μου ξεφύγει μια λέξη παράξενη και μη σωστή. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μετεσάρκωση είναι το να φύγει ένα εσωτερικό στοιχείο από μένα και να πάει να εγκατασταθεί σε ένα σώμα μετά το θάνατό μου. Και λέει παρακάτω, η παραδοχή της επαναλήψεως ατομικής ζωής υπό μία νέα ενσάρκωση επί της γης. Υπάρχει λοιπόν μία ατομική ζωή, επαναλαμβάνεται αυτή η ατομική ζωή σε μια νέα ενσάρκωση. Τώρα, τι είναι αυτό που ενσαρκώνεται? Ο ατομικός χαρακτήρας πώς φανερώνεται, πώς εκφράζεται. Η ατομική αυτή ζωή, η νέα ενσάρκωση, ποια η σχέση της με την προηγούμενη ενσάρκωση, είναι ζητήματα όλα αυτά, πολύ σπουδαία, πολύ σοβαρά, τα οποία δεν απαντώνται πιστικώς. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να, μέσω του υπνοτισμού, να ανακαλύψουμε τις προηγούμενες ζωές μας κλπ. Αλλά δεν ξεπερνάνε το επίπεδο της φαντασίας, ο καθένας ό,τι θέλει φαντάζεται. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές όλοι φαντάζονται ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν σπουδαίοι άνθρωποι. Ελάχιστοι αντιλαμβάνονται ότι μπορεί και να μην ήταν τόσο καλοί άνθρωποι στην προηγούμενη ζωή τους. Μετά λέει παρακάτω ο ορισμός αυτός: η επάνωδος ανθρωπίνου πνεύματος εις το φυσικόν πεδίον, εν συνεχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων. Άρα υπάρχει ένα φυσικό πεδίο στο οποίο επανέρχεται το πνεύμα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο, υπάρχουν και άλλα πεδία. Αυτό είναι θεοσοφική διδασκαλία, η οποία υπάρχουν διάφορα πεδία, αστρικό πεδίο και πνευματικό και ούτω καθεξής. Και το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο βγαίνει από το σώμα με το θάνατο, μπορεί να πάει στα άλλα πεδία ανάλογα κάποιων προϋποθέσεων και κάποια στιγμή να ξαναεπανέλθει στο φυσικό πεδίο και να μπει σε κάποιο σώμα. Γι' αυτό λέει ότι η επάνωδος του ανθρωπίνου πνεύματος στο φυσικό πεδίο εν συνεχεία μιας ή πλειώνων προηγουμένων υπάρξεων που μπορεί να μην ήταν στο φυσικό πεδίο. Παραλλήλως προς την διδασκαλία περί κάρμα. Η διδασκαλία περί μετασαρκώσεως είναι το επίκεντρο της θεοσοφικής διδασκαλίας. Όντως η θεοσοφία με την οποία δεν έχουμε ασχοληθεί, κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με τη θεοσοφία, θα εξηγήσουμε την ιστορία της και τη διδασκαλία της. Όντως λοιπόν η θεοσοφία, όπως παραδέχεται εδώ αυτός ο ορισμός, έχει ως επίκεντρο της διδασκαλίας της την περί μετασαρκώσεως διδασκαλία και ασχολείται με το πώς θα καλυτερεύσει τις μετασαρκώσεις του ανθρώπου και πώς θα βρει το νόημα της ζωής σε συνάρτηση και σε σχέση με τις προηγούμενες ζωές. Και βέβαια μιλάει για τον νόμο του κάρμα, τον οποίο θα τον εξηγήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας. Τον έχουμε πει, θα τον ξαναθυμηθούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την μετασάρκωση. Ένας άλλος ορισμός, ένας δεύτερος ορισμός λέει: η μετασάρκωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας συνειδήσεις προς εξέλιξη σε διαφόρους βαθμούς αναπτύξεως έρχονται να συναφθούν με φυσικές μορφές που επίσης εξελίσσονται σε όλους τους βαθμούς της φυσικής πολυπλοκότητος. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, τις συνειδήσεις και τις φυσικές μορφές. Οι συνειδήσεις που πρέπει να εξελιχθούν για να φτάσουν σε μια ασυνείδητη κατάσταση, δηλαδή να αυτοαναιρεθούν, έρχονται και ποια λέξη χρησιμοποιεί, να συναφθούν, κάνουν μια συνάπτονται με τις φυσικές μορφές, οι οποίες φυσικές μορφές και αυτές εξελίσσονται, προφανώς εννοεί τον νόμο της εξελίξεως. Έτσι μπορεί η συνείδησή μου να συνανάψει σχέση, να συναφθεί με μια φυσική μορφή που δεν είναι ανθρώπινη. Οι φυσικές μορφές είναι όλο το υλικό βασίλειο, ας πούμε, όλο όσο βλέπουμε, και περιλαμβάνει και το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, σε κάποιες διδασκαλίες ακόμη και τα ορυκτά, και έτσι η συνείδησή μου μπορεί να ενσαρκωθεί σε πέτρα, σε φυτό, σε ζώο, αλλά ακόμη και μπορεί και σε άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν μια εξέλιξη στη συνείδησή μου, υπάρχει μια εξέλιξη στις φυσικές μορφές και με τη μετασάρκωση υπάρχει μια σύναψη αυτών των δύο καταστάσεων και το στοίχημα είναι να συντονιστούν οι εξελικτικές πορείες των δύο, ώστε μια πολύ εξελιγμένη συνείδηση να ενσαρκωθεί σε μια πολύ εξελιγμένη φυσική μορφή. Είναι κατά βάση Ινδουιστική και Βουδιστική αυτή η διδασκαλία και πολύ σύντομα να δούμε και τον επόμενο ορισμό, περί μετεσάρκωσης. Μετεσάρκωση είναι η επιστροφή της πνευματικής αρχής σε ένα νέο σαρκικό περίβλημα. Όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, αυτό το περίβλημα είναι πάντοτε ένα ανθρώπινο σώμα. Μπορεί κανείς να ενσαρκωθεί είτε στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη, είτε σε άλλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάτι άλλο, κάποια άλλη διαδικασία. Η μετασάρκωση είναι μια επιστροφή της πνευματικής αρχής. Άρα το πνευματικό στοιχείο είδαμε ότι το ονομάζουν ατομικότητα, το ονομάζουν συνείδηση, τώρα το ονομάζουν πνευματική αρχή. Σε ένα σαρκικό περίβλημα. Προφανώς η αίσθηση για το σώμα είναι όπως το τσόφλι ενός αυγού, για να το ονομάζουν σαρκικό περίβλημα. Και μάλιστα όσον αφορά τα ανθρώπινα πλάσματα, η μετεσάρκωση αφορά άμεσα, γίνεται η πνευματική αρχή, ας πούμε, του ανθρώπου, μετεσαρκώνεται σε άνθρωπο πάλι, δεν μετεσαρκώνεται σε άλλο είδος. Οπότε αυτό είναι κάτι το ελπιδοφόρο, δεν θα έχουμε ανησυχία μήπως την επόμενη ζωή μας βρεθούμε σε δυσάρεστη θέση. Και λέει όμως κάτι, ένα νέο στοιχείο προσφέρεται εδώ πέρα, ότι μπορεί η ενσάρκωση αυτή σε άνθρωπο να γίνει σε άνθρωπο όχι της γης αλλά κάποιου άλλου πλανήτη. Υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες δηλαδή, εφόσον η ενσάρκωση της αρχής, της πνευματικής μου αρχής, γίνεται πάντοτε σε ανθρώπινο σώμα, και ανθρώπινο σώμα δεν είναι μόνο στον ίδιο πλανήτη όπου έζησε την τελευταία του ύπαρξη αλλά και σε άλλον, υποτίθεται ότι υπάρχουν ανθρώπινα σώματα και σε άλλους πλανήτες, και έτσι υπάρχουν άνθρωποι και σε άλλους πλανήτες. Αυτά λέει η νέα εποχή περί μετασάρκωσης. Δεν θα επιμείνουμε περισσότερο να τα αναλύσουμε. Νομίζω αρκετά είπαμε. Επαναλαμβάνω ότι ασχολούμαστε επιστημονικά και θεολογικά με τις διδασκαλίες της νέας εποχής, χωρίς διάθεση να προσβάλλουμε κανένα πρόσωπο και να χωρίς απόρριψη οποιοδήποτε προσώπου, αλλά με κριτική και στοχαστική στάση απέναντι στην διαφορετική φιλοσοφική τοποθέτηση στην διδασκαλία μιας άλλης ομάδας. Όπως και εκείνη η ομάδα κριτικάρει τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για να διδάξουμε τους πιστούς μας τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πάντοτε σε αντιδιαστολή με τη διδασκαλία διαφόρων ομάδων. Ανανεώνουμε, έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε όπως βλέπω εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή που είχατε να είστε μαζί μας και σε αυτή την εκπομπή. Ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά και η Παναγία να σας σκεπάζει όλους. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Ένα βασικό κεφάλαιο της δογματικής διδασκαλίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι το θέμα της Θείας Πρόνοιας. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος προνοεί όλο τον κόσμο. Ομιλούμε για τη Θεία Πρόνοια. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και προνοεί για τον κόσμο. Και το θέμα της Θείας Πρόνοιας είναι διάχυτο μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ιδιαίτερως εδώ που βρισκόμαστε και μελετούμε την επιτόρως ομιλία του Χριστού, εκεί φαίνεται ότι μιλάει ο Χριστός και ομιλεί για τη Θεία Πρόνοια, για την πρόνοια του Θεού, για όλη την κτήση και για τον άνθρωπο. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα και θα αναπτύξουμε αυτό το κείμενο, αυτά τα εδάφια, τα σημεία από την επιτόρως ομιλία που αναφέρονται στη Θεία Πρόνοια. Είναι στο έκτο κεφάλαιο και στίχοι 25 έως 34, όσοι έχετε τη δυνατότητα να... και έχετε την Αγία Γραφή και την Καινή Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη από το Καταμαθαίον Ευαγγέλιο, και να έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε ή να το διαβάσετε μετά από την εκπομπή αυτή. Είναι ένα κείμενο εκεί που αναφέρεται ο Χριστός στο θέμα της Θείας Πρόνοιας. Και βεβαίως γίνεται λόγος και για την αγωνιώδη μέρημνα την οποία έχει ο άνθρωπος, που δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει μια αγωνιώδη μέρημνα για τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του, αλλά να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που προνοεί τον κόσμο και ενδιαφέρεται για τον κόσμο, και ο άνθρωπος οπωσδήποτε πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την πρόνοια του Θεού. Πριν όμως διαβάσω αυτό το οποίο λέει ο Χριστός, και είναι λόγια του Χριστού, επαναλαμβάνω, να αναλύσουμε λίγο τι είναι αυτή η πρόνοια του Θεού. Τι είναι αυτή η Θεία Πρόνοια. Η λέξη πρόνοια σημαίνει μέρημνα, σημαίνει φροντίδα. Είναι προνοώ, ενδιαφέρομαι, και πολλές φορές ενδιαφέρομαι και εκ των προτέρων. Ενδιαφέρομαι για κάποιον. Αυτό σημαίνει η πρόνοια στα δικά μας θέματα, στη δική μας γλώσσα. Και αυτή την έννοια είναι και η πρόνοια του Θεού που ενδιαφέρεται για όλο τον κόσμο και για τον άνθρωπο. Όταν μελετά κανείς το θέμα της δημιουργίας του κόσμου, τότε εντοπίζει ότι υπάρχουν δύο βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ μη υπαρχούσης ύλης. Δεν λέμε εκ του μηδενός, γιατί το μηδέν έχει μια ύπαρξη. Αλλά μιλάνε οι πατέρες για εκ μη υπαρχούσης ύλης. Δηλαδή από μη υπάρχουσα ύλη. Δεν υπήρχε ύλη επί τη βάση των οποίων δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Αλλά ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Τελείωσε. Λοιπόν, δεν υπήρχε ένα φως και επί τη βάση αυτού του φωτός δημιούργησε το κτιστό φως. Δεν υπήρχε ένα άλλο κτιστό φως και στη συνέχεια έκανε τον κόσμο με το κτιστό φως. Είναι ο Θεός έκανε τον κόσμο εκ μη υπαρχούσης ύλης. Είναι ένα βασικό δόγμα για το οποίο έχει η Εκκλησία μας, η δογματική, για το θέμα της δημιουργίας του κόσμου και τη σχέση του Θεού με τον κόσμο. Και γιατί οι πατέρες παρουσίασαν αυτό το δόγμα ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο εκ μη υπαρχούσης ύλης? Για να χτυπήσουν τον Πλατωνισμό. Γιατί ο Πλάτων ισχυριζόταν ότι υπήρχε ο κόσμος των ιδεών μέσα στο οποίο ήταν οι ιδέες, και μετά επί τη βάση των ιδεών αυτών δημιούργησε τον κόσμο. Άρα όσα βλέπουμε αισθητά υπήρχαν στον κόσμο των ιδεών. Αυτό δεν το δέχεται η Εκκλησία, γι' αυτό και λέει ότι δημιούργησε τον κόσμο εκ μη υπαρχούσης ύλης, άρα δεν ισχύει ως προς το σημείο αυτό ο Πλατωνισμός. Δεν αντιγράφηκε ο κόσμος από κάποιες αγέννητες ιδέες που ήταν μέσα στο Θεό. Αυτή είναι η πρώτη βασική αρχή για τον κόσμο. Η δεύτερη βασική αρχή είναι ότι όπως ο Θεός έκανε τον κόσμο εκ μη υπαρχούσης ύλης, έτσι ο Θεός διευθύνει τον κόσμο χωρίς κτιστά μέσα. Δεν έβαλε κάποια λειτουργία στον κόσμο και επομένως ο κόσμος τώρα λειτουργεί από μόνος του. Τι σημαίνει αυτό? Ο δεϊσμός ήταν μια παράδοση θρησκευτική η οποία αναπτύχθηκε και στην αρχαία εποχή, αλλά κυρίως το 17ο-18ο αιώνα, κυρίως μερικοί διαφωτιστές, μια ομάδα διαφωτιστών, οι οποίοι δεν ήθελαν να πιστέψουν τον Χριστό και έλεγαν ότι ούτε στο Θεό όπως τον παρουσίασε ο Χριστός, γι' αυτό και έλεγαν ότι υπάρχει ένα ανώτατο «ον», το οποίο ανώτατον «ον» δημιούργησε τον κόσμο και το έβαλε μέσα στους φυσικούς νόμους, Και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Και δεν διευθύνει ο Θεός προσωπικά τον κόσμο. Αυτό το λέει ο δεϊσμός. Σαν να πούμε ένα παράδειγμα να χρησιμοποιήσω, είναι κάποιος ρολογοποιός, κατασκεύασε ένα ρολόι, το κουρτίζει το ρολόι και το άφησε μετά και το ρολόι λειτουργεί από μόνο του χωρίς την παρέμβαση του τεχνίτη, χωρίς την παρέμβαση του ρολογοποιού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον κόσμο. Δεν υπάρχουν, κατά τη διδασκαλία των πατέρων, δεν υπάρχουν φυσικοί άτεκτοι νόμοι. Δεν έβαλε ο Θεός μερικούς φυσικούς νόμους μέσα στον κόσμο και τον εγκατέλειψε και παραμένει κάπου εκτός του διαστήματος, εκτός του σύμπαντος κόσμου. Αυτό δεν το πιστεύουμε στην πατερική παράδοση. Βεβαίως σήμερα μιλάνε για φυσικούς νόμους, ότι υπάρχουν διάφοροι φυσικοί νόμοι τις οποίες μελετούν και τα λοιπά, όπως είναι ο νόμος της βαρύτητος και άλλα, και άλλοι τέτοιοι νόμοι. Όμως οι πατέρες δεν μιλούσαν για τέτοιους φυσικούς νόμους, αλλά μιλούσαν για το ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος προσωπικά διευθύνει τον κόσμο. Και δεν υπάρχουν φυσικοί νόμοι, αλλά υπάρχουν πνευματικοί λόγοι. Δηλαδή είναι η ενέργεια του Θεού, η άκτιστη ενέργεια του Θεού σε όλη την κτήση. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα το πει αυτό, ότι είναι οι λόγοι των όντων. Δηλαδή είναι οι λόγοι, ο λόγος είναι ο Χριστός, λέγεται λόγος, και η ενέργεια του Πατρός διά του Υιού εν Πνεύματι Αγίου είναι σε όλη την κτήση, είναι η ουσιοποιός ενέργεια του Θεού, η ζωοποιός ενέργεια του Θεού που δίνει ζωή σε όλη την κτήση. Γι' αυτό και λέγονται αυτοί λόγοι των όντων. Μα θα μου πείτε, μα εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν κάτι βασικά πράγματα που συνεχώς συνεχίζουν, όπως ο νόμος της βαρύτητος, της έλξεως κτλ. Όταν διαβάσει κανείς λίγο περισσότερο την πατερική διδασκαλία, μάλιστα από την εποχή που την ανέπτυξαν ακόμη και οι αποστολικοί πατέρες από τον 2ο αιώνα και 3ο αιώνα, θα δει ότι δεν κάνουν λόγο για φυσικούς νόμους, αλλά κάνουν λόγο για πνευματικούς λόγους. Και αυτό που φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται σταθερά δεν είναι απλώς ένας φυσικός νόμος, αλλά είναι η πιστότητα της Θείας Ενεργίας, ότι ο Θεός έτσι θέλει να ενεργεί και θέλει να ενεργεί συνεχώς έτσι. Οπότε όταν κάποτε θέλει να ενεργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο, αυτό δεν σημαίνει άρση το φυσικό νόμο, δεν έρει αυτό το οποίο ο ίδιος δημιούργησε, αλλά εκείνη την ώρα ενεργεί κατά ένα διαφορετικό τρόπο. Και έτσι εξηγούμε και ερμηνεύουμε τα θαύματα τα οποία θα δούμε στις επόμενες εκπομπές. Όταν έκανε ο Χριστός ένα θαύμα, δεν, ας πούμε, αν είχε θέσει φυσικούς νόμους, τότε εκείνη τη στιγμή ήρε τον φυσικό αυτό νόμο, δηλαδή ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του, σαν να αντιπαλέει με τον εαυτό του. Λέμε ότι το θαύμα δεν είναι η άρση των φυσικών νόμων, αλλά είναι εκείνη την ώρα ο Θεός θέλει να ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό το λένε οι πατέρες. Αλλά για να το πούνε οι πατέρες της Εκκλησίας, στηρίχθηκαν πάνω στα κείμενα των προφητών και των Αποστόλων και φυσικά του ιδίου του Χριστού. Αυτό θα το δούμε λιγάκι σε αυτήν την. Θα το δούμε λίγο σε αυτό το κείμενο το οποίο λέει ο Χριστός στην επιτόρως ομιλία. Πριν όμως το διαβάσω αυτό, θα ήθελα να πω, να δώσω τον ορισμό του τι είναι η Θεία Πρόνοια κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον κορυφαίο αυτό δογματικό θεολόγο της Εκκλησίας μας του 8ου αιώνα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός: «Πρόνοια εστίν εκ Θεού εις τα όντα γενωμένη επιμέλεια». Όταν μιλάμε για την πρόνοια, δεν εννοούμε τίποτα άλλο παρά την επιμέλεια του Θεού που γίνεται στα όντα, όσο όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Δηλαδή, πρόνοια του Θεού είναι η φροντίδα και η επιμέλεια του Θεού στα όντα. Γι' αυτό και συνεχίζει: «Ανάγκη των αυτών είναι και ποιητήν των όντων και προνοητήν». Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι και ποιητής των όντων, δημιούργησε τα όντα εκ του μη όντος, εκ μη υπαρκουσίλης, και συγχρόνως είναι εκείνος ο οποίος και προνοεί. Δηλαδή όπως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη όντος, έτσι και τον προνοεί χωρίς φυσικούς λόγους, αλλά ο ίδιος επιμελείται αυτού του κόσμου. Και λέει πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Η θέληση γενέστε τα πάντα και γέγονε». Θέλησε να κάνει τα πάντα και τα έκανε. «Θέλει συνίσταστε τον κόσμο και συνίσταται». Θέλει ο κόσμος να εξακολουθεί να συνίσταται να υπάρχει και βεβαίως υπάρχει με τη ζωπιό ενέργεια του Θεού. Αυτά λένε οι πατέρες ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο Χριστός, γιατί όλα αυτά που λένε οι πατέρες δεν στηρίζονται σε φιλοσοφίες δικές τους ούτε σε δικούς τους στοχασμούς, αλλά είναι θέματα τα οποία αντλούν από το λόγο του Χριστού, από εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός και από εκείνα τα οποία επεκάλυψε ο Χριστός τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και τους μαθητές της Αποστόλους της Καινής Διαθήκης. Ας δούμε λοιπόν αυτό το κείμενο και μετά σας κάνω και μια μικρή ερμηνεία για να δούμε τι είναι αυτή η πρόνοια του Θεού και πώς ο άνθρωπος δεν πρέπει να διακατέχεται από μια αγωνιώδη μέρημνα, αλλά να πιστεύει ακράδαντα ότι ο Θεός τον φροντίζει και ενδιαφέρεται για αυτόν. Λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, το τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερο από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες. Κι όμως ο ουρανός πατέρας σας τα τρέφει αυτά. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από τα πουλιά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Δηλαδή όλα αυτά γίνονται με τη ζωτική ενέργεια του Θεού. Υπάρχει μέσα μας η ενέργεια του Θεού, η ζωτική. Ποιος μπορεί με τη θέλησή του να αυξήσει το ύψος του? Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα, τα κρίνα του αγρού δηλαδή. Πώς μεγαλώνουν? Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Δηλαδή τα αγριόλουλουδα. Πηγαίνουμε στους αγρούς και βλέπουμε τα οποία δεν τα καλλιέργει κανένας, μόνο τα βγαίνουν και έχουν τόση μεγάλη ομορφιά. Και λέει ο Χριστός, και ο Σολομών που φημιζόταν για το μεγάλο πλούτο τον οποίο είχε και ντυνόταν μεγαλοπρεπέστατα, δεν μπορούσε να ντυθεί όπως ένα μικρό αγριόλουλουδο. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, το χόρτο του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξει τη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίζετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται στο Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Επομένως μην αγωνιάτε για το αύριο, γιατί η αυριανή ημέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε ημέρας. Είναι ένας λόγος του Χριστού που είναι πάρα πολύ σημαντικός, όλοι οι λόγοι του Χριστού είναι σημαντικοί, οι οποίοι πρέπει να είναι μπροστά μας για να τους βλέπουμε και να προσαρμόζουμε τη ζωή μας. Γιατί μας καταλαμβάνει πολύ μεγάλη απιστία και ολιγοπιστία και απιστία και μας καταλαμβάνει πολύ μεγάλη αγωνιώδης μέρημνα, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ας δούμε λοιπόν μερικά σημεία από αυτήν την διδασκαλία του Χριστού. Πρώτον, η πρόνοια του Θεού. Εδώ μιλάει για την πρόνοια του Θεού, η οποία είναι προσωπική παρέμβαση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Πώς φαίνεται? Χρησιμοποιεί δύο απλά παραδείγματα ο Χριστός. Το ένα είναι τα πετεινά, τα πουλιά, τα οποία πετάνε στον ουρανό. Και είναι τόσα πολλά είδη των πουλιών που θαυμάζει κανείς όταν τα βλέπει. Και λέει τα πουλιά δεν σπέρνουν και δεν θερίζουν, δεν κάνουν τίποτε, αλλά βρίσκουν την τροφή τους. Και λέει λοιπόν ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν την τροφή τους σε αποθήκες. Και όμως ο πατέρας, ο ουράνιος, τα τρέφει. Δηλαδή είναι η ζωτική ενέργεια του Θεού. Εδώ τι παρουσιάζεται? Εδώ παρουσιάζεται ότι ο Θεός πατέρας είναι εκείνος ο οποίος τρέφει τα πουλιά. Δηλαδή δεν πηγαίνουν μόνο τους στα πουλιά να φάνε. Δεν υπάρχει κάποια δύναμη μέσα τους. Είναι η ζωτική ενέργεια. Αλλά η ζωτική ενέργεια που έχουν μέσα τους είναι η ενέργεια του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι η ενέργεια του Θεού μία είναι, αλλά ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία δημιουργεί, έχει και τα διαφορετικά ονόματα. Είναι η ουσιοποιώς ενέργεια που δίνει, που δημιουργεί όλο τον κόσμο, ακόμη και τις πέτρες και τα βουνά και τα λοιπά, δίνει ουσία. Μετά επιπλέον υπάρχει η ζωοποιώς ενέργεια του Θεού που δίνει ζωή. Για παράδειγμα, οι πέτρες δεν έχουν ζωή, έχουν την ισουοποιώ ενέργεια. Όμως ζωή έχουν τα φυτά, τα πουλιά, τα δέντρα, οι άνθρωποι έχουν και ζωή. Εκτός από την ισουοποιώ ενέργεια, έχουν και τη ζωοποιώ ενέργεια του Θεού. Στη συνέχεια μετά οι άνθρωποι έχουν την ισουοποιώ γιατί έχουν σώμα και ψυχή, αλλά συγχρόνως έχουν και την ζωοποιώ ενέργεια γιατί έχουν τη ζωή. Αυτή η ζωή την οποία έχουμε μέσα μας και τότε λειτουργεί τόσο καλά η καρδιά που έχει το δικό της το ρυθμό, έχει τη δική της κίνηση με την οποία κινείται η καρδιά. Αυτό δεν είναι απλώς μια ενέργεια κάποιος την έβαλε και τελείωσε. Δεν είναι η φυσική κατάσταση. Είναι η ζωοποιός ενέργεια του Θεού. Και μετά έχουμε τους Αγίους οι οποίοι έχουν και την ουσιοποιώ ενέργεια, έχουν και τη ζωοποιώ ενέργεια, έχουν και, και οι άνθρωποι έχουν συγχρόνως, συγγνώμη, οι άνθρωποι έχουν συγχρόνως και τη σοφοποιώ ενέργεια γιατί έχουν τη λογική την οποία δεν την έχουν τα ζώα και τα φυτά, και οι Άγιοι έχουν και την θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Επομένως έχουμε ουσιοποιώ, ζωοποιώ, σοφοποιώ και θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Όλα αυτά είναι η πρόνοια του Θεού. Είναι η ενέργεια του Θεού. Μέσα στα κρίνα, μέσα στα πουλιά, μέσα στα άγρια λουλούδια, τα λουλούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στους αγρούς, μέσα εκεί υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Πώς αυξάνουν αυτά και πώς κάνουν ωραίους χρωματισμούς χωρίς να γνέθουν, χωρίς να κοπιάζουν τίποτα. Και λέει ο πατήρ ο ουράνιος δίνει ζωή σε αυτά. Βλέπετε εδώ η πρόνοια του Θεού. Είναι η προσωπική ενέργεια του Θεού. Η πρόνοια του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Πού είναι από το Θεό. Δηλαδή, επομένως εδώ το πρώτο που σημαίνει είναι μέσα σε όλη την κτήση υπάρχει η ζωοποιώς ενέργεια του Θεού, η σοφοποιώς ενέργεια του Θεού και τα λοιπά. Είναι δηλαδή η πρόνοια του Θεού. Ο Θεός προνοεί για τα πάντα. Το δεύτερο σημείο. Εφόσον ο Θεός προνοεί για τα πάντα, πάνω απ' όλα φροντίζει και προνοεί για τον άνθρωπο. Εάν προνοεί για τα πουλιά, εάν προνοεί για τα δέντρα, εάν προνοεί για τα κρίνα του αγρού, τα οποία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Μια ξηρασία έρχεται και χάνονται, καταστρέφονται. Και λέει πόσο μάλλον θα ενδιαφέρεται για εσάς. Γιατί είστε ολιγόπιστοι. Δεν θα ενδιαφερθεί ο Θεός για εσάς που έχετε και ψυχή, έχετε και νοερά ενέργεια και έχετε κριθεί για να συμμετάχετε στην ουράνια λαμπροφορία. Είδε τον χόρτον του αγρού σήμερα όντα και αύριον εις κλίβαν βαλόμενον, ούτως ο Θεός αμφιένηση, ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Και μάλιστα ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Εάν δηλαδή τα λέει ο Χριστός, ο οποίος είναι ο δημιουργός του κόσμου, γιατί ο πατήρ διού εν πνεύματι αγιοποιεί τα πάντα, δια του λόγου του δημιούργησε ο πατήρ τον κόσμο και εν πνεύματι Αγίο. Γι' αυτό και υπάρχουν οι λόγοι των όντων. Αυτός λοιπόν ο ίδιος που δημιούργησε τον κόσμο έρχεται και διδάσκει και τους λέει μα γιατί συμπεριφέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί είστε ολιγόπιστοι, δεν θα φροντίσει ο Θεός περισσότερο για εσάς. Ο Θεός φροντίζει για την κτήση, για τα πουλιά, για τα δέντρα, για τα χορτάρια, τα μικρά χορτάρια, δεν θα φροντίσει για εσάς, γιατί είστε τελικά ολιγόπιστοι. Το τρίτον, εδώ μας συνιστά ο Χριστός, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε είτε πείτε. Λέει, δεν πρέπει να ενδιαφέρεστε τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Δηλαδή εδώ τι μας διδάσκει ο Χριστός. Μας διδάσκει την αδιαφορία, μας διδάσκει να μην ενδιαφερόμαστε, να αδρανούμε, να μην θέλουμε να εργαστούμε, να μην συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα για το φαγητό. Πώς θα γίνει, θα μας τα φέρει ο Θεός, ας πούμε, από τον ουρανό, θα μας το στείλει. Βέβαια το έκανε και αυτό. Όταν στους Εβραίους που πήγαινε μέσα στην έρημο, τους έστειλε το μάνα. κάθε μέρα 40 χρόνια και το μάνα και το αορτίκια. Το έκανε και αυτό. Αλλά υπήρχε μια ειδική περίπτωση. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός? Ο Θεός θέλει να μην ενδιαφερόμαστε καθόλου, να μην ασχολούμαστε για τίποτα, να τεμπελιάζουμε και να δρανούμε? Φυσικά όχι. Ο Θεός ζητάει να απαλλαγούμε από την αγωνιώδη μέρημνα, από το άγχος. Δηλαδή όχι για τη μέρημνα, φυσικά θα φροντίσουμε. Θα φροντίσουμε μέσα σε ένα βαθμό, όχι να είναι σβάρος της μυστικής, της κρυφής και μυστικής ζωής του χριστιανού που λέγαμε την προηγούμενη εκπομπή. Εδώ ο Χριστός χτυπάει την αγωνιώδη μέρημνα και μάλιστα λέει ποιος μπορεί με την αγωνιώδη μέρημνά του να αυξήσει ένα πύχη το σώμα του. Και μάλιστα όταν έχετε αγωνιώδη μέρημνα, άγχος, τότε λέει μοιάζεται σαν τους εθνικούς, γιατί όλα αυτά τα έθνη επιζητεί. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, εργαζόμαστε και βεβαίως μετά πιστεύουμε και στην πρόνοια του Θεού, όπως γίνεται μέσα στο σπίτι. Το παιδί βρίσκεται στο σπίτι, έχει πλήρη αίσθηση της αγάπης του πατέρα του και ξέρει ο πατέρας φροντίζει για αυτόν και βεβαίως διαβάζει τα μαθήματά του, αλλά ξέρει ο πατέρας τον αγαπά και ενδιαφέρεται για όλα τα άλλα, καθώς επίσης θα του εξασφαλίσει και η μητέρα του εργάζεται και η μητέρα του ετοιμάζει όλα τα απαραίτητα. Επομένως εδώ ο Χριστός δεν κατηγορεί τη μέρημνα, ούτε ευωδώνει ή επαινεί την αδιαφορία, αλλά τι λέει? Μη ουν μεριμνήστε εις την αύριον. Δηλαδή να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε στο υπόλοιπο μέρος της ζωής μας. Δηλαδή αυτή η αγωνία, το άγχος, πώς θα συγκεντρώσει κανείς περισσότερα υλικά αγαθά. Είναι αυτή η παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, που είπε ο πλούσιος, τι πρέπει να κάνω, να κρεμίσω τις αποθήκες μου και να βάλω περισσότερα και να πω στην ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείμενα, εισέτη πολλά, αναπάβου, φάγε, πήγε, φρένο, γκρέμιζε αποθήκες, έβαζε, γέμιζε, έκανε μεγάλη τις αποδείξεις και τους γέμισε και οι άνθρωποι δίπλα πεινούσαν και το βράδυ εκείνο πέθανε. Δηλαδή μην αγωνίζεστε και μην αγωνιάτε πολύ για την αύριο. Αυτή η αγωνιώδης μέρημνα είναι εκείνο το οποίο χτυπάει εδώ ο Χριστός. Και επίσης το τέταρτο σημείο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λέει: ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Λέει ότι να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού και όλα αυτά θα προσθεθούν με τον τρόπο τους. Τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού? Τι μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε? Ζητείτε πρώτον, δεν λέει ζητείτε μόνον, πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και έπειτα τα άλλα θα προσθεθούν. Τι είναι αυτή η Βασιλεία του Θεού? Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι ένα κράτος χριστιανικό, δεν είναι αυτό που σχημάτισαν και παλαιά τον 4ο αιώνα, η πολιτεία του Θεού, έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, ή αργότερα στο Μεσαίωνα μίλησαν για το κράτος του Θεού, να κάνουμε ένα κράτος που να είναι κατά πάντα χριστιανικό και εκεί να είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορούν αυτά να γίνουν. Γιατί? Διότι υπάρχει προαίρεση του ανθρώπου, με την οποία προαίρεση κάνει την αμαρτία και δεν μπορεί κανείς να τον υποχρεώσει τον άνθρωπο να δεχθεί αυτό που λέει ο Χριστός. Άλλωστε ο Ιησούς είπε: «Ώστις τελειοποιήσω με ελθεί να παρνησάς τον εαυτόν και αράτων το σταυρό αυτού και ακολουθεί τον όποιος θέλει». Επομένως δεν μπορεί να γίνει αυτό το κράτος και η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Μερικοί το ερμηνεύουν προτεστάντες, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ζητάτε ώστε να εξαπλωθεί πάνω στη γη ο Θεός και το θέλημα του Θεού. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό μια ερμηνεία. Αλλά όταν ο Χριστός λέει ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, να ζητάτε να μετάσχετε της χάριτος του Θεού, του φωτός του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι το φως του Θεού. Και πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε από τα ίδια τα Ευαγγέλια, γιατί είπε ο Χριστός στους μαθητές του κάποτε, είναι μερικοί σύντινες των οδεστικότων, είναι μερικοί από εσάς οι οποίοι είναι εδώ μαζί μας, οι οποίοι δεν θα πεθάνουν έως ούτου δουν τη Βασιλεία του Θεού ελιληθίαν εν δυνάμει, να έρχεται με τη δύναμη. Και μεθημέρα σεξ παραλαμβάνει αυτούς και ανέβηκε πάνω στο όρο Σταβόρ και τους έδειξε τη Βασιλεία. Και η ερμηνεία των Αγίων Πατέρων λέει, όταν τους είπε μερικοί από εσάς θα δούνε τη Βασιλεία του Θεού, τελικά αυτό έγινε με την όραση του φωτός, πάνω στο όρο Σταβόρ. Αυτή είναι η βασιλεία του Θεού, η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού. Και λέει λοιπόν, ζητάτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν, και τη δικαιοσύνη αυτού. Και εδώ ισχύει αυτό που λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ότι οι Απόστολοι ήταν οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν είχαν τίποτα και τα είχαν όλα. Δεν είχαν τίποτα γιατί εργάζονται μόνο για τη βασιλεία του Θεού. Δηλαδή είχαν φτάσει στην θεοπτία και βεβαίως μετά είχαν προστάσει τον Χριστό και ήθελαν να διαδώσουν αυτήν την εμπειρία την οποία απέκτησαν. Και εργάζονταν μόνο γι' αυτό και είχαν όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλος ο κόσμος ανήκε σε αυτούς. Και με αυτήν την έννοια λέμε να απαλλασσόμαστε από την αγωνιώδη μέρημνα. Σήμερα ο νους των ανθρώπων είναι συνέχεια στα υλικά αγαθά, στα κτιστά πράγματα. Δεν αναιρεί κανείς και δεν βάζει στο περιθώριο αυτά τα υλικά αγαθά, τα οποία έχουν μια αξία. Και έχουν μια αξία για τη συντήρηση της ζωής μας. Αλλά δεν έχουν την απόλυτη αξία. Και δεν μπορεί κανείς την καρδιά του να την έχει δοσμένη μόνο σε αυτά. Και δεν μπορεί να είναι ο νους του κολλημένος σε αυτά. Ο νους πρέπει να σκέφτεται το Θεό. Κυρίως το Θεό και μετά κάνει και τα άλλα εν Θεό. Με τη δύναμη του Θεού. Πρέπει να απαλλαγούμε λοιπόν από αυτή την νοοτροπία που είναι υδρολατρική. Συνέχεια τα κτήματα, τα χρήματα, τις σχέσεις τις οποίες έχουμε, την συσσόρευση των υλικών αγαθών. Έτσι ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα. Δεν αρκούνται σε αυτά τα οποία έχουν. Θέλουν και κάτι άλλο. Ταξίδια, διακοπές, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο νους τους είναι στα επίγεια ή τα επίγεια φρονούντες, όπως λέγει ο Απόστολος. Επομένως, εκείνο που έχει σημασία είναι να απαλλαγούμε από το άγχος, από την αγωδιώδη μέρημνα. Βεβαίως θα φροντίσουμε και αυτά, και στα μοναστήρια που είναι οι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει το Θεό, ασχολούνται και με τα υλικά αγαθά, γιατί πρέπει να φάνε. Κάποιος πρέπει να μαγειρεύσει, κάποιος πρέπει να συγκεντρώσει τα υλικά αγαθά, αλλά δεν είναι εκεί ο νους τους. Ο νους τους είναι στη λατρεία, στο Θεό, στην προσευχή κτλ. Έτσι πρέπει και εμείς να ζούμε. Και θα έλεγα μια πρακτική εντολή, μια πρακτική μάλλον, μια πρακτική διάσταση του θέματος είναι ότι να μην μας απασχολεί πολύ το παρελθόν. Αν έχουμε ενοχές, εξομολογούμαστε και τελειώνουμε. Ούτε το μέλλον, τι θα γίνουμε στο μέλλον. Να ασχολούμαστε με το παρόν. Με το παρόν, την ημέρα αυτή, να δοξάζουμε τον Θεό και κυρίως να έχουμε την αίσθηση ότι ο Θεός προνοεί στη ζωή μας. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Αναφορά στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Μάρκελου Καμπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
4: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε, ο Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ελευθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Έχετε στα χέρια σας το 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Πιστεύω τα γράμματα να είναι αρκετά ευδιάκριτα. Όποιοι δεν έχετε, από το παγκάρι θα παίρνετε. Γύρω στο 59 η επιστολή αυτή γράφτηκε. Και θα ήθελα να μεταφερθούμε λίγο, εκτός βέβαια από το, αυτή η σελίδα, το τι γράφει μέσα, που είναι ένα εκδίηγητο και θα το δούμε στη συνέχεια σιγά σιγά. Τώρα είναι καλύτερα έτσι.

Να ξεκινήσουμε μεταφερόμενοι στα χρόνια εκείνα, στην περίοδο εκείνη. Για να το καταλάβετε αυτό, το τι σημαίνει να γράψω αυτή την επιστολή ή τις υπόλοιπες επιστολές ο Μέγας Παύλος εκείνα τα χρόνια, χρειάζεται μία μικρή προσπάθεια από σας στο να προσπαθήσετε να αντιγράψετε με τα χέρια σας μία επιστολή. Να καθίσετε 10 λεπτά, 30 λεπτά την ημέρα, να προσπαθήσετε να αντιγράψετε μια επιστολή, σαν να στέλνετε εσείς μια επιστολή κάπου, αυτή την επιστολή, την επόμενη, την μεθεπόμενη, και να προσπαθήσετε να δείτε πόσο σας παίρνει κάθε λέξη που γράφετε, κάθε πρόταση, κάθε παράγραφος, για να καταλάβετε πώς αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, έγραφε πάνω σε δέρματα ή πάνω στον πάπυρο εκείνα τα χρόνια. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με τα Ευαγγέλια. Καθίστε να αντιγράψετε τα Ευαγγέλια. Λένε πολλοί, δεν έχω χρόνο ή μάλλον δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αποσπάται πάρα πολύ εύκολα ο νους μου. Να σταματήσεις την προσευχή. Άνοιξε την Αγία Γραφή. Πάλι ο νους αποσπάται. Γράψε αυτό το οποίο διαβάζεις. Το 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκά. Το 11ο κεφάλαιο από το κατά Ματθαίο. Εδώ. Το 12ο από την προς Ρωμαίους. Όλη την προς Ρωμαίους. Όλη την προς Γαλάτας. Όλη την προς Εφεσίους. Θα δείτε και θα καταλάβετε πολλά πράγματα έτσι. Γιατί. Αυτό αποτελεί μία θεραπεία. Εκτός το ότι η κατήχηση, η πληροφόρηση, όπως ξέρετε, είναι υγεία και ισορροπία για τον άνθρωπο από πλευράς πνευματικής και ψυχικής και ψυχολογικής, η αντιγραφή των κειμένων των Αγίων μας, ιδίως από την Αγία Γραφή, μπορείτε να κάνετε αυτό και με κάποιο λόγο ενός πατέρα από την Πατρολογία. Αλλά η αντιγραφή, ιδίως των κειμένων της Αγίας Γραφής, παλαιάς και καινής, θα σας δώσει πάρα πολλά ενάβσματα, κεντρίσματα θα λέγαμε, αφορμές για σκέψη, για διόρθωση, για επανάκαμψη, για μετάνοια. Θα το καταλάβετε αυτό αντιγράφοντας αυτά τα κείμενα, επαναλαμβάνω. Και να σας πω ότι η Γερόντισσα Γαβριηλία, που εσείς οι περισσότεροι την ξέρετε από το βιβλίο «Η Ασκηδική της Αγάπης», η Γερόντισσα αντέγραφε κάθε πρωί όλο τον εξάψαλμο. Σαν κανόνα που είχε ως μοναχή, από τις 3 που σηκωνότανε, αντέγραφε τον εξάψαλμο ολόκληρο. Μέχρι τις 6 το πρωί, 7, όση ώρα τις έπαιρνε, όλους τους ψαλμούς. Τα τετράδια ήταν στίβες, ντάνες, μετά από 4 δεκαετίες. Αντέγραφε καθημερινά σε όλη της τη ζωή, ποτέ δεν άφησε μία ημέρα, τον εξάψαλμο. Κοιτάξτε έτσι οι Άγιοι μας πόσες αφορμές ή τι παραδείγματα μας δίνουν. Ας αρχίσουμε λοιπόν το κείμενο του μακάριου Παύλου, του μέγιστου αυτού κοσμοπολίτη της πίστης μας και Αποστόλου και ανθρώπου που πέτυχε το καθομοίωση. Οι άνθρωποι αυτοί που πετυχαίνουν το καθομοίωση είναι από την πλευρά τη δικιά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάνουν αυτό που μας έκανε ο Χριστός. Από τη δικιά του την πλευρά, από τη δικιά του τη διάσταση, ο Κύριος μας, φορώντας τη στολή της ταπείνωσης που λέγεται αυτό το σώμα το ανθρώπινο, και αυτό λέγεται ταπείνωση, είναι η στολή της θεότητας κατά τον Άγιο Ισάκ το Σύρο, ήρθε από τη δικιά μας την πλευρά, δεν απέτησε να πάμε από τη δικιά του, το είχε απαιτήσει αυτό, αλλά ο Κύριος άλλαξε γνώμη
μετενόησε. Και αντί να γίνουμε εμείς καθομοίωση δικιά του, γίνεται αυτός καθομοίωση δικιά μας. Και επειδή λοιπόν οι Άγιοι του, αυτοί που του μοιάζουνε, είναι πάλι από την πλευρά τη δικιά μας όπως έκανε αυτός, αυτά που λένε και που γράφουνε είναι τόσο θεραπευτικά, τόσο ισορροπιστικά, τόσο θαυματουργικά. Δεν έχουμε ανάγκη από θαύματα. Όχι. Αυτά τα εμπόρια που γίνονται και αυτές οι καταστάσεις, οι θρησκοληπτικές. Όχι. Έχουμε ανάγκη από την Αγία Γραφή. Ας αρχίσουμε και θα πούμε και κάποια πράγματα και ύστερα και πιο ύστερα στο διάλογο. Παρακαλούν ημάς αδελφοί, πάντοτε είναι το παρακαλώ, και γράφει σε δεύτερο πληθυντικό, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, όπως είμαστε όλοι μαζί στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία είναι όλα σε πρώτο πληθυντικό. Δεν είναι σωστό να είσαστε στα σπίτια σας και να βλέπετε διαδικτυακά τη Θεία Λειτουργία όταν μπορείτε να μην είσαστε. Ούτε είναι σωστό στις ομιλίες που γίνονται εδώ στα Δημήτρια, μεθαύριο πιο κάτω, αντί μεθαύριο σε μια άλλη ενορία, ξέρω εγώ, τα Ελευθέρια, τα Ευαγγελίστρια που γίνονται σε όλο το νομό, σε όλο το λεκανοπέδιο, να είσαστε από το σπίτι σας. Στο σπίτι σας να καθίσετε να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ομιλίες, να πηγαίνετε στις ενορίες. Να βλέπετε από κοινού και προσωπικά ο ένας τον άλλον. Το διαδίκτυο είναι για αυτούς που έχουν αναπηρία, για αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα άλλο, οικογενειακό, είναι πολύ μακριά, δεν μπορούν να έρθουν. Όσοι είσαστε στο λεκανοπαίδιο και μπορείτε να μετακινήσετε, να είσαστε στις λειτουργίες και στις ακολουθίες και στις ομιλίες παρόντες. Δεν μας γέννησε ο Χριστός με μια κάμερα και να παρακολουθούμε από το σπίτι μας, ούτε να οδηγάμε και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, να πλένετε τα πιάτα και να ακούτε τη Θεία Λειτουργία, να έχετε και την τηλεόραση ταυτόχρονα με τα πρωινάδικα και να ακούτε και τη Θεία Λειτουργία. Αυτά να τα σταματήσετε, ούτε το απόδειπνο να το κάνετε από το ραδιόφωνο. Το απόδειπνο να παίρνετε το βιβλίο, εκτός αν είσαστε τυφλοί, και να το διαβάζετε. Να αφήσετε αυτές τις ευκολίες. Αυτά, επαναλαμβάνω, γίνανε για ανθρώπους που όντως έχουν όντως κάποιο πρόβλημα. Αναπηρίας, σε φυλακές, στα νοσοκομεία. Δόξα τω Θεώ, από τα 5 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι τα 4 είμαστε για τα νοσοκομεία. Μπορεί και να είμαστε. Αλλά εντάξει, δεν φαίνεται τουλάχιστον. Αλλά για μας που δεν φαίνεται, είναι το να φαινόμαστε εδώ. Το να είσαστε σε κάθε ναό παρόντες. Και όχι δίδυκτα. Άμα δεν μπορείτε, κλείστε το και πηγαίνετε κάποια βόλτα. Μην κάθεστε από το σπίτι για τη Θεία Λειτουργία ή για τις ομιλίες. Και αν μας ακούτε κάποιοι τώρα και μπορείτε να έρθετε, ελάτε. Δεν πειράζει, χάστε την ομιλία. Θα τα ακούσετε αργότερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Στη Θεία Λειτουργία να είσαστε εδώ 9 η ώρα. Εν πάση περιπτώσει. Ομιλεί στο δεύτερο πληθυντικό. Βλέπετε τι παρουσιάζεται πάντοτε. Τώρα από μία πρόταση μου ήρθε να σας πω αυτά. Παρακαλούν ημάς αδελφοί δια των εκτιρμών του Θεού παραστήσε τα σώματα ημών. Έχετε το κείμενο μπροστά σας. Προφύρη, έχεις το κείμενο μπροστά. Πηγαίνετε πάρε χαρτί από εκεί πέρα. Έχει το παγκάρι. Να έχετε το χαρτί σας. Έτσι. Να βλέπετε το αρχαίο κείμενο. Όσο διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αυτοθεραπευόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό και θα δείτε γιατί. Παρακαλώ λοιπόν ημάς αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, όχι για χάρη του Θεού, ούτε για το Λόγο του Θεού, ούτε για το Νόμο του Θεού. Δια των εκτιρμών του, κοιτάξτε τις λέξεις. Τα ελληνικά του Αποστόλου Παύλου είναι αφάνταστα τέλεια. Θα δείτε και πιο κάτω γιατί.
χάρη της ευσπλαχνίας του Θεού, ούτε γιατί σας το λέω εγώ και σας παρακαλώ ή σας το γράφω, αλλά για την ευσπλαχνία του Θεού, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Την λογική είναι λατρεία ημών. Αυτή θα είναι η λατρεία σας. Κοιτάξτε, όχι να πάω να προσκυνήσω, αλλά το σώμα μου να το παραστήσω ενώπιον του Χριστού θυσία ζωντανή. Θα δούμε πιο κάτω γιατί λέει θυσία ζωντανή. Αγία θυσία, ευάρεστη στο Θεό θυσία. Την λογική είναι λατρεία ημών. Θα μπορούσα εδώ να πούμε ότι αυτή η θυσία προς το Χριστό είναι η λογική λατρεία. Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, να μην εξομοιώνεστε προς τον κόσμο τούτο, αλλά να μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του πνεύματός σας. Αυτό που μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Όσιος σήμερα, στο νου αποκαλύπτεται ο Θεός και πιο μέσα στη διάνοια. Όσο πιο υγιής είναι ο νους και η διάνοια πιο καθαρή, εκεί αποκαλύπτεται και παίρνει τις απαντήσεις. Θα τα πούμε και πιο ύστερα. Δηλαδή τι να πρωτοπούμε, αυτά που ανοίγονται από την κάθε πρόταση του Αποστόλου Παύλου είναι τεράστια τα μεγέθη. Όσο μπορούμε θα τα κλείνουμε. Γιατί να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του πνεύματός σας, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Για να καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ρωτάμε πολύ, πώς πάω πνευματικά? Θα στο

ή πάρτε το και μορφωνόμαστε μέσα μας, τόσο πιο πολύ ο νους που θεραπεύεται αντανακλά στους άλλους, ο άλλος το εισπράττει. Αυτή είναι η αγιότητα. Θα δούμε και πώς μας αποκαλεί πιο κάτω ο Παύλος. «Λέγω γάρ δια της χάριτος της δοθήσεις μη παντή το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρό διφρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Εκάστος ο Θεός εμέρισε μέτρον πίστεως. Σας λέγω δε με τη χάρη που μου δόθηκε», εδώ το γάρ δεν είναι διότι, είναι επιβεβαιωτικό, σημαίνει δε. «Σας λέγω ακόμα, σας λέγω επίσης». «Με τη χάρη που μου δόθηκε στον καθένα από σας, λέω, να μη φρονεί για τον εαυτό του παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί στο να σοφρονεί». Δηλαδή να σκέπτεται με σύνεση και σοβαρότητα. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με. Αυτή η προσευχή δεν είναι μόνο για τη Μεγάλη Σαρακοστή, να τη λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα και 5 και 15 φορές, και όπως μπαίνετε στο ναό, μπαίνετε στο ναό πριν ανάψετε το κερί. Κάνουμε το σημείο του Σταυρού λέγοντας: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, μίμηδος. Πνεύμα δε σοφοροσύνης, ταπεινοφοροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με». «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ με τωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνουν των αδελφών μου». Τρεις μικρές μετάνοιες με τρεις προσευχές υπαρξιακές. Βλέπετε αμέσως πως υπάρχει μια θεραπεία, μια ειρήνη. Μπαίνω ταραγμένος από το δρόμο. Μπορεί να έχουν συμβεί άσχημα πράγματα μέχρι να έρθω. Εκνευρισμός, λόγια, δεν ξέρω τι. Μπαίνω στο ναό. Να. Αμέσως. Λέω αυτές τις τρεις προτάσεις. Μετά πάω να ανάψω, Κύριε, και να προσκυνήσω. Δηλαδή, να είμαι έτοιμος όταν πάω να προσκυνήσω την εικόνα του Αγίου. Να είμαι λιγάκι έτσι πιο καθαρός, να πω πιο ήρεμος, πιο ειρηνικός, με μια αυτογνωσία, με μια μικρή μετάνοια που αυτά τα λόγια μου προσφέρουν. Πέτα αμέσως και μετά εισέρχομαι. Δεν μπαίνω, πιάνω ένα κερί, πάω, το ανάβω, προσκυνάω και κάνω και το σταυρό και μπαίνω μέσα. Σιγά σιγά οι κινήσεις σας, αργά, με μετάνοια. Πού μπαίνετε? Εδώ φτιάχνεσαι μια ώρα για να μπεις σε ένα σπίτι. Κολοναρίζεσαι, χτενίζεσαι, ξανά να κοιτάξεις στον καθρέφτη του κινητού σου πως είσαι για να χτυπήσεις την πόρτα. Πού μπαίνεις, πού πας? Έτσι μπαίνω απ' έξω, μπαίνω μέσα. Σαν να είμαι έξω ακόμα. Θέλει μια λεπτότητα, Ο νους, να πως βοηθάει στην ανακαίνιση του νου αυτή η μικρή προσευχή. Τρεις μετάνοιες και μετά πάω και προσκυνώ. Χαιρετώ μάλλον. Έτσι μας έλεγαν στο όρος. Περάστε να χαιρετήσετε. Τι να χαιρετήσουμε? Εμείς νομίζαμε, λέγαμε πάνε προσκυνήσω, ξέρω. Περάστε να χαιρετήσετε, μας έλεγαν οι παλιοί μοναχοί. Καθόμασταν στην πόρτα και οι φοιτητές. Περάστε να χαιρετήσετε. Τι ωραίο, Χαιρετώ. Χαιρετίζω. Είναι ο οικοδεσπότης ο Άγιος Δημήτριος. Τον χαιρετώ που μπαίνω μέσα. Δεν τον προσκυνώ. Τι ωραίες εκφράσεις. Να η θεολογία μας πως τη μαθαίνουμε. Υπάρχει μία σημείωση έτσι που θα ήθελα να σας διαβάσω, έτσι πολύ ζωντανή, από τον Οριγένη, που πολλοί βέβαια τον διάβαζαν οι τρεις ιεράρχες. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος θέλει να ξεχωρίζει από τους άλλους
και να έχει αλαζονικό φρόνημα για τη σοφία του,

0: δεν μπορεί να λογαριάζει τη γνώμη των ταπεινών. Αλλά είναι αδύνατο να γνωρίσεις τη σοφία του Θεού εάν υπολαμβάνεις τη βλακεία σου ως σοφία. Οι μωρές παρθένες εδώ. Και βλέπετε, ο Κύριος είπε για πέντε και για πέντε, πέντε μωρές, πέντε φρόνιμες. Κοιτάξτε πώς τα θέματα ανοίγονται. Δεν είπε δύο μωρές και οχτώ φρόνιμες, ούτε οχτώ μωρές και δύο φρόνιμες. Πέντε και πέντε. Βλέπετε, αυτή η γη είναι όλα σχεδόν μισά-μισά. Η αμαρτία, αλλά και η χάρη. Η χάρη, αλλά και η αμαρτία. Η ανομαλία, αλλά και η ομαλότητα. Η ομαλότητα, αλλά και η ανομαλία. Η διαφθορά, αλλά και η αγάπη. Η αγάπη, αλλά και η διαφθορά. Είναι πάνε μαζί αυτά, δυστυχώς. Εάν λοιπόν, λέει, υπολαμβάνεις τη μωρία σου ως σοφία, υπολαμβάνεις τη βλακεία σου ως σοφία, ας το διαβάσω και στα αρχαία, είναι αδύνατο να γνωρίσεις τη σοφία του Θεού. Το κείμενο έχει: αδύνατον γνώνε την του Θεού σοφίαν, τον την εαυτού μωρίαν ως σοφίαν υπολαμβάνοντα. Έτσι. Αλίμονό μας, έτσι. Πολλά κάνουμε και εμείς οι κληρικοί και οι λαϊκοί και οι μοναχοί και οι μοναχές, όλοι οι βαπτισμένοι κάνουμε πολλές βλακίες. Ακούτε τι γίνεται, θρησκοληψία. Ναι, εμείς είχαμε απάνω τον Κυπριανό. Κάθε Τετάρτη 40 πούλμαν, 60 πούλμαν, διάβαζε εξορκισμός. Έβαια. Τι θα κάτσει να κάνει κάθε Τετάρτη Αγία Γραφή? Όχι βέβαια. Ο άλλος εδώ κάνει θαύματα. Τι να κάνουμε? Δυστυχώς. Ο παλαιοημερολογητισμός υπάρχει και στο νέο ημερολογητισμό. Και η βλακεία είναι διάσπαρτη παντού. Θα κάτσω να κάνω κατηχητικά το Σάββατο στα παιδιά σας? Όχι. Θα κάτσω να κάνω θαύματα. Θα κάνω, λέει, ευχή. Κάθε Τετάρτη, λέει, μια άλλη ενορία, κάνει ευχέλαιο. Γιατί, παιδί μου, να κάνεις κάθε Τετάρτη ευχέλαιο? Κάντο μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, μία φορά το τρίμηνο, φτάνει. Τι είπε ο Κύριος? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς. Δεν είπε πηγαίνετε να κάνετε θαύματα. Δεν είναι τίποτα για τον Κύριο αυτό. Τέλος πάντων. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό για την Εκκλησία μας. Βέβαια, 60 πούλμαν κάθε Τετάρτη, η Αθήνα ήξερε αυτή τη θεολογία. Η Αθήνα νόμιζε ότι η θεολογία είναι οι εξορκισμοί στη φυλή, η αθανασία του Εγάλεω, άλλη κατάσταση εκεί, οι Μπακογιανέοι, οι Μητσοτάκηδες, οι Παπανδρέουδες, στην αθανασία του Εγάλεω, βέβαια. Δεν θα πάμε στον Κυπριανό, βέβαια. Όλοι οι δεξιοί και οι αριστεροί και οι Πασόκοι, στους Κυπριανούς και στις αθανασίες του Εγάλεω. Τώρα πάμε από εδώ πέρα. Έτσι. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μια σοβαρή κατάσταση. Να κάτσω να μελετήσω την Αγία Γραφή. Εμείς στην ενορία μας στην Παναγία στο Μενίδη, επί 20 χρόνια, με τη χάρη του Χριστού, είχαμε φτάσει στις μισές επιστολές του Παύλου. Επί 20, δεν πιάσαμε Ευαγγέλια, δεν πιάσαμε τις άλλες επιστολές. Επί 20 χρόνια, την προζωμένη δεν την είχαμε ακουμπήσει, επί 20 χρόνια που κάναμε κάθε Τετάρτη 8 με 10 μελέτη Αγίας Γραφής και κάθε Σάββατο όλα τα κατηχητικά, γυμνάσιο, δημοτικό, λύκειο, φοιτητές και τις Κυριακές κτλ., δεν είχαμε φτάσει ούτε μέχρι τη μέση, ούτε τις μισές επιστολές. Συμπληρώσαμε 20 χρόνια μελέτης Αγίας Γραφής. Καταλάβατε? Αυτό είναι. Έχουν σταματήσει ενορίες οι ιερείς να κάνουν κατήχηση. Έχουν σταματήσει οι ενορίες να έχουν ομιλίες κάποια μέρα. Εμείς εδώ στον Μπραχάμιμα ξέραμε από 5 χρονών παιδιά ότι κάθε Δευτέρα εδώ στην αίθουσα, που δεν ήταν εδώ, ήταν πιο κάτω στη γωνία, Κολοκοτρώνη και πιο κάτω, είχαμε πάντοτε ομιλητές και Κυριακή βράδυ και Δευτέρα βράδυ. Πού τα έχουν βρει όλα αυτά τα καινούργια, τις τεχνοτροπίες, δεν ξέρω. Είχαμε ομιλίες, είχαμε κάθε Τετάρτη μελέτη γραφής, κάθε Σάββατο κάναμε κατηχητικά, ο πατήρ Μαρίνος τότε και μετά ο γιος του, ο πατήρ Ιγνάτιος που είναι στο Βόλο Μητροπολίτης. Αυτά διδασκαλία ξέραμε. Δεν ξέραμε τα υπόλοιπα, δεν τα ξέραμε. Έτσι. Εάν λοιπόν θεωρούμε τη σοφία μας, τη βλακεία μας ως σοφία, είναι αδύνατο να γνωρίσουμε τη σοφία του Θεού. Φρονήν εις το σοφρονήν, εκάστος ο Θεός εμέρισε μέτρον πίστεως. Κοιτάξτε τώρα, να πάλι το συλλογικό, γιατί ο Παύλος ομιλεί στο σώμα. Ο Παύλος ομιλεί σε όλους και στον εαυτό του. Δεν ομιλεί σε έναν, εκτός από τον Τιμόθεο και τον Τίτο, οι επιστολές του, οι τρεις. Καθάπεργα, όπως λέει ακριβώς, καθάπερα, έτσι το θυμόσαστε. Εν ενή σώματι μέλη πολλά έχουμε, τα δε μέλη πάντα ούτε να αυτήν έχειν πράξει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμέν εν Χριστώ, ο δε καθής αλλήλων μέλη. Είμαστε μέλη ο ένας τον άλλον. Σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη. Άνω, κάτω, άκρα, κορμός, κεφαλή. Όλα δε τα μέλη έχουν την ίδια λειτουργία. Όταν περπατάς, είσαι εκεί. Όταν πλένεις πιάτα, είσαι εκεί. Όταν προσεύχεσαι, είσαι εκεί. Όταν κάνεις γυμναστική, είσαι εκεί. Είναι όλο το σώμα και το μυαλό. Έτσι πολλοί είμαστε ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας λειτουργεί ως όργανο των άλλων. Αυτό είναι που δεν ενδιαφέρει. Να είμαστε ο ένας για τον άλλον. Η εποχή μας είναι εποχή που είναι εσύ για τον εαυτό σου. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Αυτό. Και αυτό κρατάει καλά, αιώνες. Η Αγία Γραφή σε βγάζει από αυτή την νοοτροπία. Αλλά αν δεν τη μελετάς, πώς θα βγεις από αυτή την νοοτροπία? Αν μελετάμε τη Γραφή, μπορούμε να το κλείνουμε, να το βουλώνουμε. Αν δεν μελετάμε, εγώ λέει θα απαντήσω. Αν τον βάλω στη θέση του. Ναι, αλλά θα βγεις εσύ από τη δικιά σου. Καταλάβατε? Αλλά για να τα κάνεις αυτά πρέπει να έχεις δύναμη. Η δύναμη από πού θα βγει? Από την ανακαίνιση του νου. Συνέχεια. Μετάνοια. Οι επιστολές, το έχουμε ξαναπεί, του Παύλου, αναλύουνε τους λόγους του Κυρίου. Βγήκε ο Κύριος και είπε, μετανοείτε, ήγη και είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ δηλαδή. Αυτός είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μετά τι είπε στους Αποστόλους, ανάμεσά σας είμαι. Θα το θυμηθώ ακριβώς πως το λέει εκεί στο κατά Ιωάννη. Αυτός είμαι. Αλλά για να τον δεις πρέπει να ανακαινήσεις το νου, δηλαδή να μεταστρέφεσαι συνέχεια, να έχεις μετάνοια. Να το. Ανακαίνησης του νου. Έτσι, στο στίχο 2 που διαβάσαμε πριν. Στο 6. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν ιεραότητη. Τι είναι αυτά? Ας δούμε λίγο τη μετάφραση. Πώς θα είμαστε ο ένας όργανο ο ένας του άλλου, που διαβάσαμε στο 5, έχοντας διάφορα χαρίσματα συμφώνως με τη χάρη που μας δόθηκε, ας τα χρησιμοποιούμε. Αν κάποιος έχει προφητεία, ας κηρύττει αναλόγως με την πίστη του. Όχι για τη συντέλεια του κόσμου, προφητεία για το τι είμαστε, τι θα αντιμετωπίσουμε. Πηγαίναμε στον πατέρα Πορφύριο, δεν μας έλεγε πως θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ούτε θα πάρουμε την πόλη. Ποια ήταν η προφητεία του πατέρα Πορφύριου? Σε βλέπω εκεί που κάθεσαι και κάνεις την ιερά προσευχή. Πρόσεχε μεθαύριο στο γιατρό που θα πας, πες του πού να βάλει τον ιστέρι. Όχι εκεί που λέει, πιο κάτω. κοίταξε για νερό εκεί στο 86 μέτρα από κάτω. Αυτό, προφητεία, σου έλεγε τι θα κάνεις για την ωφέλειά σου. Ήταν ένα είδος διδασκαλίας είναι η προφητεία. Η διδασκαλία πιο κάτω είναι άλλο πράγμα. Η προφητεία είναι πραγματικά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και πράγματα όχι που σε ταράζουν, όχι κοίταξε θα έρθει στο σπίτι σου αυτός, θα σταβιάσει το παιδί σου, έχει ένα όπλο να του βγάλει στο μάτι, όχι τέτοια πράγματα που και αυτό θα μπορούσε να το πει. Ο πατήρ Παρθένιος Τυχείου, ας πούμε, το 1870, μια Αγία Μορφή, βγήκε δύο μέρες πριν γίνει ο μεγάλος σεισμός, πήρε όλα τα χωριά και τους είπε «Μεθαύριο, 12 το μεσημέρι, βγείτε από τα σπίτια σας, θα γίνει σεισμός». Αυτό είναι. Δεν είναι θα γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος, θα βγει λέει, το σπαθί του Βατάτζη, που είναι 2,5 εκατοστά, και θα γίνει τότε αυτό, θα γίνει αυτό, θα έρθουν αυτά, θα κατεβούν τα ουράνια, θα ανέβουν τα επίγεια, θα γίνει φωτιά. Τι να καταλάβατε αυτές οι βλακίες που λέμε μόνοι μας. Προσέχετε τι ακούτε και από ποιους. Προσέχετε έτσι, ας φοράν το ράσο. Προσέχετε, έχουν τη γραφή. Ή λέμε δικά μας πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε από αυτά που βγαίνουν από κάθε πρόταση. Κατά την αναλογία της πίστεως, το 7, είτε διακονία είτε διακονία. Άλλος έχει χάρισμα να διακονεί. Κοίταξε από την προφητεία που τον πάει μετά τον επόμενο. Η διακονία. Ο διδάσκων εν τη διδασκαλία. Κάποιος που έχει χάρισμα να μεταφέρει την προφητεία. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να μεταφέρει την προφητεία στον Φαραώ. Είχε μαζί του τον Ααρών. Ο Μωυσής, παρόλο που του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα, δεν μπορούσε να μιλήσει ή να μιλήσει καθαρά. Βραδύγλωσσος. Είχε δίπλα του τον Ααρών, το αδελφάκι του. Του έλεγε αυτός κάτι, του αυτό καταλαβαίνονταν αμέσως, του τα μετέφερε του Φαραώ. Καταλάβατε. Ο ένας προφήτευε, ο άλλος δίδασκε. Αλλά δεν προφήτευε ότι η Αμερική θα ενωθεί με το Βόρειο Πόλο. Τι θα κάνει, θα πρέπει να φύγουμε από την Αίγυπτο. Είναι θέμα ελευθερίας. Είμαστε δούλοι. Θα ξεσηκωθούμε. Αυτό. Και είχε τον Ααρών δίπλα του δάσκαλο και τα έλεγε τις προφητείες της δικιάς. Καταλάβατε τις αναλογίες. Καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Άλλος έχει το χάρισμα να παρακαλεί. Ο διδάσκαλος, ναι. Ένας ιερέας είναι και διδάσκαλος. Ή αυτό πρέπει να είναι. Θα πάρει αυτή τη χάρη από τον πνευματικό του. Θα πάρει αυτή τη χάρη από τον επίσκοπο που θα τον χειροτονήσει. Μεγάλη υπόθεση. Άλλοι ιερείς έχουν και την προφητεία, θα σε συμβουλέψουν για κάτι που θα γίνει σε κάποιο καιρό, να είσαι προφυλαγμένος από αρρώστιες, από κάτι κακό, από κάτι καλό που θα σου έρθει, να σε εδραιώσεις κάτι καλό. Πώς μας έλεγε ο πατήρ Ποφύριος, σε βλέπω που κάθεσαι και κάνεις την αερά προσευχή. Βλέπεις απέναντι ακόμα και τι υπάρχει και σου λέγε τι υπάρχει. Δεν μπορώ να σας το πω, είναι προσωπικά αυτά. Και εγώ ανατρίχιαζα. Κοίταζε δίπλα μου, μήπως είχε μπει κανένας άλλος και μίλαγε σε κάποιον άλλον. Ναι. Τι θα κάνω γέροντα, να μείνω εδώ. Παιδί μου, ο άνθρωπος και στην Ομόνια να είναι, άμα έχει το Χριστό στην καρδιά του, αυτό είναι. Μας έδινε τις απαντήσεις τόσο ωραία και όχι πολλές φορές άμεσα, στο τρίτο πρόσωπο. Ο άνθρωπος άμα έχει το Θεό, το Χριστό στην καρδιά του, δεν έλεγε για το Θεό. Οι παπάδες λένε ο Θεός συνέχεια, δεν είναι ο Χριστός. Άλλη και αυτή η κατάσταση, να το προσέξουμε. Εμείς οι κληρικοί, ο Θεός λέω. Ο Χριστός βρε, ποιος Θεός. Και το δολάριο στο Θεό πιστεύει. Να προσέχουμε τι λέμε, ο Θεός λέει, ο Θεός. Ο Χριστός παππούλη μου, ο Χριστός. Επίσκοπέ μου, πνευματικέ μου, ο Χριστός. ας το Θεό, ας το Θεό αυτόν τον ακατασκεύαστο, τον αόρατο, ο Χριστός που σαρκώθηκε, ο παρακαλών εν τη παρακλήσει. Άλλος μπορεί να τα έχει όλα αυτά, δηλαδή να παρηγορεί, ε? Έχει κάποιος χάρισμα να παρηγορεί και να στηρίζει. Ο μεταδιδούς εν απλότητα, αυτός που έχει το χάρι της μεταδόσεως, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος εν σπουδή, να το κάνει με ζήλο, αυτός που προείσταται. Ο ελαιών εν ηλαρότητη, αυτός που μοιράζει ελεημοσύνες, να το κάνει με προθυμία, αυτός που ελεεί συνέχεια. Έτσι διάφορα χαρίσματα. Άλλος μπορεί να τα έχει όλα, άλλος μπορεί να έχει 2-3, άλλος μπορεί να έχει 5 από αυτά που αναφέρει. Πώς θα είναι, έτσι? Αυτό σας λέω, τα ελληνικά του είναι αξεπέραστα. Και μπαίνουμε στο θέμα του το αγαπημένο, στο 9, η αγάπη ανυπόκριτος. Υπάρχει αγάπη με υποκρισία? Ναι, δεν είναι αγάπη, αλλά είναι μια εμπαθής κατάσταση που σου λέει άλλος πως αγαπάω, αλλά θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Κατάλαβες? Ναι. Βέβαια. Αποστηγούνται στο πονηρόν κολλόμενοι του αγαθών. Να μισείτε τελείως το πονηρό, το κακό, και να προσκολάστε στο αγαθό. Να κολλάτε στο αγαθό. Το 10. Τη φιλαδελφία ως αλλήλους φιλόστοργη. Στην αδελφική αγάπη να είστε γεμάτοι στοργή ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, αυτό το θέμα της στοργής και τα άλλα τα ξαναφύγει, τα ξαναναφέρει στην προς Τιμόθεον. Στο δεύτερο προς Τιμόθεον και στο τρίτο κεφάλαιο, το διαβάσουμε πιο ύστερα, αναφέρει το θέμα της στοργής πάρα πολύ. Τι τρυφερότητα, ε! Να είστε στοργικοί ο ένας με τον άλλο. Μην είστε συνέχεια με το δάχτυλο. Εγώ θα κάνεις αυτό, κοίτα αυτό, ε! Κοίταξε, εκεί, ναι, κόνα και το δάχτυλό σου. Να έχεις στοργή, να έχεις τρόπο. Να είστε φιλόστοργοι. Μεγάλη υπόθεση. Τι βγάζει ξαφνικά, ε! Τι προτάσεις ξαφνικά μπροστά μας ξεδιπλώνονται. Άκου, στο 10 επιμένω, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, να τιμάτε ο ένας τον άλλον και να το δείχνετε να συναγωνίζεστε ο ένας τον άλλον, να δείχνετε ο ένας τον άλλον ότι τον τιμάτε. Κάποιος δεν είναι καλά, κάποιος λέει βλακίες, κάποιος μας ταράζει, δείξ' του λίγη τιμή, δείξ' του λίγη εκτίμηση, καταλάβατε? Έτσι, μέσα σε 7 λέξεις, άκου. Τη φιλαδελφία φιλόστοργη, τη τιμή προηγούμενη. Τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες. Στη φροντίδα να μην είσαστε οκνηροί, στο πνεύμα να είστε θερμοί, τον Κύριο να υπηρετείτε ως αφοσιωμένοι δούλοι. Θέλω να είμαι δούλος, έτσι. Καταθέτω την ελευθερία μου στο Χριστό. Γι' αυτό λέμε, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, τάδε. Μεγάλη υπόθεση. Ξέρω τι θέλω. Τι είπε ο Κύριος? Να, γιατί σας λέω ότι μας αναλύει τα λόγια του Κυρίου. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρώτον, να σηκώσει το σταυρό του, δεύτερον, να απαρνηθεί τον εαυτό του, και τρίτον, να με ακολουθήσει. Δεν θα με ακολουθήσει και θα του τα μάθω εγώ αυτά. Θα ξέρει γιατί θα έρθει και θα με ακολουθήσει. Και το τι θα μάθει μετά είναι άλλο θέμα. Καταλάβατε? Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Για να απαρνηθείς τον εαυτό σου πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου και γιατί τον απαρνιέσαι. Δηλαδή τον εαυτούλη σου, αυτό θέλει να πει. Αρώτα των σταυρών, σήκωσε το σταυρό. Ποιο σταυρό? Όταν θα απαρνηθείς τον εαυτό σου, θα δεις ότι για να ξεφύγεις από τον εαυτό σου είναι σταυρός. να ξεφύγεις από τα πάθη, να ξεφύγεις από τις συνήθειες, να ξεφύγεις από αυτά που νομίζεις ότι σου σε συμφέρουνε, είναι σταυρός. Και θα μάθεις και άλλα πράγματα και να με ακολουθήσει. Πρέπει να ξέρουμε όταν λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Ναι, αλλά για να πεις το Πάτερ ημών γεννηθείτε το θέλημά σου, που καλά κάνεις και το λες, αυτό σε κάνει δούλο, γιατί και ο Κύριος έγινε δούλος δικός μας, έτσι. Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Για να παρνηθείς το θέλημά σου, πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Και καταθέτεις το θέλημά σου και λες, όπως ο Κύριος πάλι στον κήπο της Γευσημανή, όχι όπως εγώ θέλω Κύριε, αλλά όπως εσύ σε εμένα. Έτσι ας γίνει. Και εκεί υποχώρησε. Και άρχιζε να στάζει. Άρχιζε να τρέχει ο υδρότας σαν κομμάτια ξεραμένο αίμα. Αυτό. Θα καταλάβεις τι σημαίνει σταυρός όταν ξεκινήσεις να σηκώσεις το σταυρό και έχεις απαρνηθεί τον εαυτό σου και πας από πίσω του. Και όσο πηγαίνεις από πίσω του, θα μαθαίνεις. Δεν σου είπε ο Κύριος, έλα δίπλα μου να το συζητήσουμε, ούτε έλα μπροστά να μου λες σε ξυπνάδες σου. Όπως μας έλεγε ο Μακαρίτης ο Παναγόπουλος, αναλύοντας την περικοπή αυτή, άλλη μορφή που πέρασε από το Δήμο μας και από την ενορία μας. Πίσω. Ο Κύριος πήγε πίσω από μας με το να πάρει τη φύση μας, με το να ενδυθεί τη σάρκα μας. Βλέπετε, ούτε σε σπίτι, ούτε είχε δεύτερο χιτώνα, ούτε είχε υποδήματα, ούτε πτυχία. Δεν θα μπορούσε να πάει στην Αντιόχεια, στην Αθήνα, στη Ρώμη, να πάρει ένα πτυχίο, βρε αδερφέ. Πού βγαίνεις έξω εκεί, τσαγκάρης και ξυλουργός, πού πας? Έτσι. Εμείς σήμερα φέρνουμε μεταπτυχιακά. Βέβαια, έχουμε γεμίσει μεταπτυχιακά και φάρμακα. Ναι. Και απαιτούν και από το... Όχι, δεν απαιτούν από τους ιερείς αγιότητα, που είναι προς χειροτονία κάποια παλικάρια, όχι. Ούτε τους βάζει ο Μητροπολίτης να δούνε, ξέρουν να διαβάζουν, αυτά ξέρουν να διαβάσουν. Ξέρει να διαβάσει εξάψαλμο, ξέρει να διαβάσει την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, ξέρει να ψάλει. Όχι. Ναι. Είπε ο τάδε παπάς, έφερε ένα παλικάρι για χειροτονία. Το χειροτονούμε και μετά υφιστάμεθα την ημωρία του. Έλαβες. Αυτό, τα νεκροταφεία, τα ευχέλαια, τις κούρσες, τα εξοχικά, βέβαια. Μεγάλη υπόθεση η περιουσία στους παπάδες. Μεγάλη υπόθεση και στους Μητροπολίτες. Τερτύπια ξένα από την Αγία Γραφή. Ναι, ως έχοντες, αλλά μη κατέχοντες. Και τώρα, άκου. Το πνεύμα της ζέοντες, να έχετε έτσι στο 12, στο 11, να βράζει το πνεύμα σας. Άλλο ο νους που είπε πριν με την ανακαίνιση του νοός και άλλο το πνεύμα. Τι είπε ο Κύριος? Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας, της ισχύος και των πλαισίων σε αυτόν. Είναι διαφορετικά πράγματα, είναι διαφορετική τομής μέσα μας. Άλλο διάνοια, άλλο νους, άλλο καρδία, άλλο ψυχή, άλλο δύναμη που τα ενώνει όλα αυτά. Να η ανάλυση τους. Γι' αυτό σας λέει, οι επιστολές είναι η ανάλυση των Ευαγγελίων, το Λόγο του Κυρίου. Το πνεύμα της ζέοντες, με το πνεύμα που βράζει δουλεύουμε το Κυρίο. 12. Τη ελπίδη χαίροντες, να χαίρεστε με την ελπίδα. Στη θλίψη να υπομένετε, την προσευχή να προσκαρτερείτε, να επιμένετε στην προσευχή. Έτσι, το θυμάστε από το καταλογικά πάλι του Κυρίου, να επιμένουμε στην προσευχή. Εκτενής ιδέησης, το λέμε στη λειτουργία. Εκτενής λέγεται οι οικεσίες μετά το Ευαγγέλιο. Με ένταση είπαμε πάντα σε εξόλες τις ψυχές και εξόλες τις διαινίες είπαμε, και κάθεστε. Κάθεστε. Με το Ευαγγέλιο κάθεστε. Πού τα έχετε βρει αυτά στη λειτουργία να κάθεστε. Να καθόμαστε εμείς που ήμασταν άπειροι και ετοιμοθάνεται, ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα να κάθεστε εσείς εδώ κουρασμένοι άνθρωποι, ναι, επιτρέπεται. Και άμα δεν μπορείς να κάθεσαι σε όλη τη λειτουργία. Αλλά οι περισσότεροι νομίζω ότι μπορείτε. Εξ όλες τις ψυχές και εξ όλες τις διαινίες. Άλλο ψυχή, άλλο διάνοια, ε? Μέσος διαχωρισμός. Και τι να κάνουμε. Είπομεν πάντες εξ όλες τις ψυχές και εξ όλες τις διαινίες. Δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης Ορθοδόξων κλπ. Κλπ. Τες χρείες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες. Κοιτάξτε μέσα σε 10 στίχους τι έχει πει ο άνθρωπος. Με την ελπίδα να χαίρεται, στη θλίψη να υπομένεται, έτσι, στο 13, στις ανάγκες των Αγίων των πιστών, να βοηθείτε, να έχετε κοινωνία με τους συνανθρώπους σας που έχουν βαπτιστεί, των Αγίων. Γι' αυτό λεγόμαστε Άγιοι, λέμε ο Άγιος Ακίνθου, ο Άγιος Αθηνών, ο Άγιος Περιστερίου. Όταν λες για τον Μητροπολίτη Άγιος, τον κατεβάζει σε σένα, είναι δίπλα είναι. Δεν είναι εκεί ο Σεβασμιότατος, είναι ο Άγιος. Κοιτάξτε, αλλά η κοσμικότητα που έχουμε, βάζουμε και σκεφτόμαστε χίλια δυο. Όταν λέμε Άγιος, εννοούμε αυτός που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από το βάπτισμα. Καταλάβατε, όταν λέμε ο Τάδε που είναι Άγιος, έτσι όπως σας είπα, Άγιος Ακίνθου, Άγιος Κορίνθου κτλ. Εννοούμε τον Μητροπολίτη, είναι ο αδελφός που προείσταται. Είναι αδελφός και πατέρας. Και τον αποκαλείς ο Άγιος. Ενώ αν πει Σεβασμιότατε, που είναι βυζαντινός τίτλος, πάει μια απόσταση, πάει ένα ύψος. Ενώ με το να πεις ο Άγιος, παπ, είναι δίπλος, είσαστε φιλαράκια. Έτσι, ελάτε για καφέ. Να, των Αγίων κοινωνούντες. Όλοι όσοι είμαστε βαπτισμένοι είμαστε Άγιοι, λεγόμαστε Άγιοι. Άλλο το καθομοίωση που θα φτάσουμε. Το λέει πολλές φορές και όπως κλείνει τις επιστολές του Παύλος. Της Αγίης της εν Κορίνθο, δώστε φίλημά μου, ξέρω εγώ, ασπάσας θέστος κτλ. Τη φιλοξενία διώκοντες, να επιδιώκετε τη φιλοξενία. 14. Κοιτάξτε, τα λόγια του Κυρίου. Ευλογείτε τους διώκοντες εμάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίρι με τα χαιρόντων και κλαίνει με τα κλαιόντων. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Να έχετε το ίδιο ενδιαφέρον ένας για τον άλλον. Άκου. Το αυτό φρονούντες εις αλλήλους. Να σκέπτεστε, να φρονείτε, να σοφρονείτε ο ένας για τον άλλον. Να έχετε ενδιαφέρον ένας για τον άλλον. Πάλι στη στοργή μας γυρίζει. Μη τα υψηλά φρονούντες, ξανά, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι, μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Αυτό που σας είπα πριν. Γιατί αν γινόμαστε φρόνιμοι παρεαυτής, αν γινόμαστε έτσι ότι είμαστε τάχα εμείς, είμαστε φρόνιμοι απέναντι στον εαυτό μας, αυτό είναι μορία. Και αν τη βλακεία σου τη θεωρείς σοφία, τότε τη σοφία του Θεού δεν μπορεί να τη γνωρίσεις. Τελείωσε. 17. Δείτε πώς περνάει η ώρα, με το κείμενο. 2 ώρες στην ενορία μας απάνω δεν μας έφταναν. Τέλος πάντων. Μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Σε κανέναν ναι, μεν τα αποδίδετε κακού αντί κακού, τα καταλαβαίνετε, να προνοείτε ώστε τα έργα σας να είναι έντιμα ενώπιον όλων των ανθρώπων. Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Αν είναι δυνατόν όσο εξαρτάται από εσάς, να έχετε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε με όλους, έτσι. Ο άλλος θέλει να μας κρατάει κακία, να μας έχει σε απόρριψη, να μας έχει σε κουτσομπολιό, να μας έχει σε μια ζηλοφθονία. Ό,τι και να του πεις. Αλλά όσο εξαρτάται από μένα, ναι. Δεν θα πω εγώ κακό λόγο για σένα, ναι. Όχι. Δεν θα μπω στο τρυπάκι που πάει να με βάλεις. Απαγορεύεται. Όσο εξαρτάται από μένα, ναι. Έχω ειρηνικές σχέσεις μαζί σου. Μη αυτούς εκδικούντες αγαπητοί. αγαπητοί, όχι αγαπημένοι, τι είπε ο Κύριος ο Πατήρ στον Υιό εν ώρα βαπτίσεως, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Ο αγαπητός είναι αυτός που είναι αυτό που είναι, είναι γεμάτος από αγάπη. Ο αγαπημένος, κοιτάξτε τα ελληνικά, για να ξέρεις να διαβάσεις Αγία Γραφή πρέπει να ξέρεις τα ελληνικά, τέλος πάντων. Ο αγαπημένος είναι η ιδιότητα που εγώ σου δίνω. Επειδή σε αγαπώ ό,τι και να είσαι, όποιος και να είσαι, σε λέω αγαπημένα μου και σε έχεις κάνει κακό και σε έχεις αμαρτίες στο παρελθόν. Δεν με πειράζει. Αλλά ο αγαπητός είναι αυτός που είναι από τη φύση του αγάπη. Καταλάβατε, άλλο αγαπητός, άλλο αγαπημένος. Βέβαια, αυτά τα αναλύουν οι πατέρες που δεν τους γνωρίζετε στα κείμενα της μεταμορφώσεως. Εμείς κάναμε ανάλυση κάθε 15 Αύγουστο τα μισά κείμενα για τη μεταμόρφωση και τα μισά για την Παναγία μας. Τι σημαίνει πάλι στην μεταμόρφωση στο Θαβόρ? Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε. Τριάδα, πάλι. Στον Ευαγγελισμό η Αγία Τριάς. Πνεύμα Άγιο να επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επί σκιάσεση του Πατρός. Διό και το γενόμενον ο Υιός Άγιον κληθήσετε. Αγία Τριάς, Παναγία. Αμέσως. Η Αποκάλυψη πώς φαίνεται? Του Θεού η Αποκάλυψη, η θεολογία μας. Αγαπητοί, όχι αγαπημένοι, αγαπητοί. Είσαστε αγαπητοί γιατί είσαστε Άγιοι. Και είσαστε Άγιοι γιατί ο Χριστός έπαθε για σας, για μας. Μη εαυτούς εκδικούντες, μην κάνετε εκδίκηση για τους εαυτούς σας. Αλλά δώτε τόπο τη οργή, αυτό που λέμε καθημερινά. Δώσε τόπο στην οργή. Όχι στην οργή του Θεού. Δεν λέει δώτε τόπο τη οργή του Θεού. Δώστε τόπο στην οργή. Απελευθερωθείτε, αφήστε τη. Άφεση μην, απαλλάξω. Ο Κύριος, που είναι δικό του θέμα, λέει πιο κάτω, εμή εκδίκηση, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Σε μένα νίκη εγώ. Αυτός που σε σταυρώνει, θα έρθει ώρα που θα του βγάλω τα μάτια, αλλά όταν θελήσω εγώ και όταν το καταλάβει, μη βιάζεσαι να πάρεις εκδίκηση, θα έρθει η ώρα του. Και έρχεται. Και έρχεται. Του Ωνάση τα μάτια είχαν κάτι, δεν μπορούσε να τα σηκώσει, έβαζε τσιρότα για να σηκώσει τα μάτια του να σε δει. Έτσι. Ο πλούτος επιφέρει εκδίκηση του Θεού και οργεί, αλλά αργότερα. Εγώ θα τα αποδώσω, λέγει Κύριος. Το 20. Άκου τώρα πόσο πρακτικός, πόσο αναλυτικός είναι. Δεν σε αφήνω, σου πει ναι, κάνε το καλό. Όχι, εδώ. Συνεχίζει και γράφει ο καημένος από τη φυλακή που τον είχανε 2 χρόνια. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν, άνθρακα σπυρός, σωρεύεις επί την κεφαλή του. Του βάζεις κάρβουνα όταν του κάνεις το καλό στον εχθρό σου κατά την εντολή του Κυρίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ξανά πάλι. Βλέπετε ανάλυση. Αναλύει τα λόγια των Ευαγγελίων. Δεν λέει δικά του πράγματα ο Παύλος. Θεωρίες ο Παύλος λέει. Ο χριστιανισμός λέει εδρεύεται πάνω στον Παύλο. Αν δεν ήταν ο Παύλος δεν. Ορίστε. Αφού εδώ λέει την έχει τα λόγια των Ευαγγελίων, τι είπε δικό του? Και τα γράφει στους εθνικούς, τα γράφει στους αυτούς που είχαν επηρεαστεί ήδη και είχαν γίνει χριστιανοί πριν πάει κάποιος στη Ρώμη. Μετά θα πήγαινε στη Ρώμη να τους έβρισκε. Δεν είχε πάει ο Πέτρος. Το λέει μέσα, άλλη φορά. Του βάζει δηλαδή κάρβουνα τύψης και ντροπής και μπορεί να αλλάξει και να γίνει φίλος. Όταν ο εχθρός σου πεινά και του δίνεις φαγητό, όταν διψά και τον ποτίζεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μην νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το καλό. Εδώ τελειώνει η ώρα μας, χωρίς να μπορούμε να τελειώσουμε βέβαια. Και νομίζω να μπούμε στη συζήτηση. Μπαίνετε αμέσως. Τι λένε η Επιτροπή μας. Μπαίνουμε στη συζήτηση αμέσως. Μάλιστα, ναι, πείτε το να έρθει. Ναι, ναι, αυτή η επιστολή γράφτηκε γύρω στο 59. Εδώ από τις σημειώσεις λοιπόν. Ναι, που ήταν στην Κεσάρια 2 χρόνια φυλακισμένος. Στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Έτσι. Κοιτάξτε έτσι περαιτέρω και μάθετε να αντιγράφετε έτσι, ιδίως όταν δεν μπορείτε να έχετε προσευχή, μάθετε να αντιγράφετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1:00. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στη συνομιλία που είχε ο Αββάς Κασσιανός με τον Αββά Σερίνο. Ο Αββάς Κασσιανός συνάντησε τον Αββά Σερίνο στην έρημο της Αιγύπτου. Ο Αββάς Σερίνος ήταν ένας άνθρωπος μεγάλης αγιότητος και εγκράτειας. Όλη η ειρήνη που σηματοδοτούσε το όνομά του αντανακλούσε επάνω του. Τον ξεχωρίζαμε από όλους τους άλλους πατέρες, σημειώνει ο Αββάς Κασσιανός. Τον θαυμάζαμε και τον σεβόμαστε ιδιαίτερα. Τώρα που θέλω να τον γνωρίσουν και άλλες ψυχές, οι οποίες διακατέχονται από την επιθυμία της τελειότητας, νομίζω πως δεν έχω μεγαλύτερη βοήθεια να τους προσφέρω από το να παρεμβάλλω στο κείμενό μου τις ομιλίες του. Πάνω από όλες τις αρετές που η Θεία Χάρη έκανε να λάβουν στις πράξεις του Αββά Σερίνου, στο ήθος του, ακόμα και στο πρόσωπό του, έλαβε ως κατεξοχήν ευλογία το δώρο της αγνότητας. Αυτή τη χαρισματική κατάσταση τη βίωσε μάλιστα σε τόσο υψηλό βαθμό, ώστε δεν τον ανησυχούσαν πια οι φυσικές σαρκικές διεγέρσεις ούτε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Νομίζω πως πριν απ' όλα θα πρέπει να εξηγήσω το πως αυτός κατόρθωσε με τη χάρη του Θεού να φτάσει σε μια τόσο τέλεια αγνότητα. Πρώτα απ' όλα ο Αββάς Σερίνος είχε σαν στόχο του την εσωτερική αγνότητα του πνεύματος και της καρδιάς. Προσευχόταν νύχτα μέρα, νύστευε και αγρυπνούσε και έτσι κατόρθωνε να παραμένει σταθερός και αταλάντευτος. Όταν όμως διεπίστωσε ότι είχε πετύχει αυτό που ζητούσε στην προσευχή του, ότι δηλαδή είχαν σβήσει μέσα του όλες οι φλόγες της φιλιδονίας, τότε η επιθυμία για την απόκτηση της απόλυτης καθαρότητας έγινε εντονότερη μέσα του. Αυτή η έντονη επιθυμία κατέτρωγε τα σωθικά του και είχε εξαφανίσει κάθε άλλη ακάθαρτη κίνηση του νου και της καρδιάς του. Θεωρούσε ότι αυτή η κατάσταση ήταν δώρο Θεού. Γι' αυτό ήθελε αυτή η νέκρωση να αγγίσει όχι μόνο την ψυχή του, αλλά και τη σάρκα του και να υψωθεί ολόκληρος στην καθολική αγνότητα, σε αυτή που έχουν τα άδολα βρέφη. Το δώρο του Θεού που είχε δεχθεί ως απάντηση στις προσευχές του, του έδινε θάρρος ότι θα λάβαινε θετική απάντηση και στο νέο του αυτό αίτημα. Γιατί ήταν απόλυτα βέβαιος ότι αυτό το δώρο που είχε λάβει από τον Θεό δεν ήταν βραβείο για τους κόπους του, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δώρο της χάρης του Θεού. Γι' αυτό και ένιωθε να μεγαλώνει ο πόθος του για την κατάκτηση αυτής της καινούργιας κορυφής. Θαύμαζε πόσο εύκολα μπορούσε ο Θεός να ξεριζώσει το κεντρί της σάρκας, το οποίο η ανθρώπινη επιστήμη και τέχνη δεν κατορθώνουν να το αφανίσουν παρά μονάχα με τη χρήση φαρμάκων ή με χειρουργική επέμβαση. Η δωρεά του Θεού του είχε δώσει ήδη την αγνότητα της ψυχής, που είναι πολύ πιο σπουδαία από αυτό που ζητούσε τώρα, γιατί αυτή την απόλυτη καθαρότητα δεν μπορεί να την κατορθώσει μόνο ο αγώνας, αλλά ούτε και μόνο ο ζήλος του ανθρώπου. Παρακαλούσε λοιπόν με δάκρυα τον Θεό και επέμενε σταθερά στην αίτησή του. Τότε είδε ένα όραμα. Ένας άγγελος ήλθε κοντά του, του άνοιξε το σώμα, έβγαλε από τα εντόστια του ένα φλογισμένο όγκο, τον πέταξε μακριά και ύστερα έβαλε όλα τα εντόστια στη θέση τους όπως ήταν πρώτα και του είπε «Να, το κεντρί της σάρκας σου, τώρα έχει πια αφαιρεθεί από πάνω σου. Να ξέρεις ότι σήμερα το σώμα σου έλαβε την τέλεια αγνότητα, αυτή που ζητούσες στην προσευχή σου με ειλικρινή πίστη». Αυτές οι λίγες λέξεις είναι αρκετές για να φανερώσουν τη χάρη που έδωσε ο Θεός σε αυτόν τον μεγάλο ασκητή. Δεν αναφέρομαι βέβαια στις αρετές που είχε αυτός ο μοναχός. Μήπως αν τις αναφέρω θεωρήσετε ότι μόνο αυτός τις διέθετε και ότι οι άλλοι μοναχοί τις στερούνταν ή τις είχαν σε μικρότερο βαθμό. Έχοντας λοιπόν μεγάλη επιθυμία να συζητήσουμε μαζί με αυτόν τον ασκητή πατέρα και να συμβουλευτούμε, ξεκινήσαμε κάποια μέρα να πάμε να τον συναντήσουμε. Ήταν οι μέρες Σαρακοστής όταν τον επισκεφθήκαμε. Με τόνο φωνής που πρόδιδε την τέλεια ειρήνη που βασέλευε στην ψυχή του, μας έκανε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα των λογισμών μας και με την κατάσταση του εσωτερικού μας ανθρώπου. Μας ρώτησε επίσης τι μας είχε προσφέρει η μακροχρόνια παρομονή μας στην έρημο πάνω στο θέμα της κάθαρσης της ψυχής μας. Τότε εμείς του απαντήσαμε με πόνο και του είπαμε τα εξής. «Αν λάβει κανείς, γέροντα», αναφέρει ο Αββάς Κασσιανός, «υπόψη του τα χρόνια που ζήσαμε την ασκητική ζωή της ερήμου, θα υποθέσει ασφαλώς πως έχουμε ήδη φτάσει στην τελειότητα του εσωτερικού ανθρώπου. Αλίμονο όμως, το μόνο κέρδος που αποκομίσαμε από τη ζωή μας στην έρημο είναι το ότι αντιληφθήκαμε ποιος είναι ο σκοπός μας από τον οποίο έχουμε απομακρυνθεί και γενικά την όλη αδυναμία μας. Αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν τα αξιοποιήσαμε για να γίνουμε αυτοί που θα θέλαμε να είμαστε. Η γνώση που αποκτήσαμε αποδείχθηκε μάταιη, μια και αυτή δεν μας οδήγησε στην τέλεια και μόνιμη κάθαρση του νου μας. Αντίθετα, ντρεπόμαστε τώρα πολύ περισσότερο από πριν και τα έχουμε κυριολεκτικά χαμένα. Σε κάθε επιστήμη, σκοπός και κέρδος από τη μελέτη και τις προσπάθειες της κάθε ημέρας είναι να οδηγηθεί κανείς από την άγνοια του μαθητή και να φτάσει στη σταθερή και βέβαιη γνώση του επιστήμονα. Έτσι, καθώς προχωρεί κανείς στη μάθηση, βλέπει ότι αυτό που στην αρχή σκεπαζόταν από αμφιβολίες ή απόλυτη άγνοια, αρχίζει να μην έχει πια γι' αυτόν μυστικά. Προοδεύει κανείς με σταθερό βήμα, αν μπορώ να μιλήσω έτσι, στο επάγγελμα που διάλεξε και η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σωστά και χωρίς δυσκολία.

Εντελώς το αντίθετο όμως συμβαίνει σε εμένα, συνεχίζει ο Αββάς Χριστιανός, κατά την αναζήτηση της καθαρότητας της ψυχής. Δεν έχω κάνει καμιά απολύτως πρόοδο. Στο μόνο που έχω προοδεύσει είναι η γνώση ότι βρίσκομαι πολύ μακριά από εκεί που θέλω και από όπου πρέπει να φτάσω. Βλέπω πως συνεχίζω να παραμένω αδιόρθωτος και θλίβομαι αβάστακτα και θρηνώ για αυτή την κατάντια μου. Πολλές φορές νιώθω ότι η καρδιά μου προσανατολίζεται σταθερά προς τις επιδιώξεις μου, αλλά ο νους μου, χωρίς καν να το αντιληφθώ, γλιστράει από αυτά τα ύψη και πέφτει με μεγαλύτερη από την πριν ορμή στις προηγούμενες περιπλανήσεις του. Οι καθημερινές φροντίδες συνεπέρνουν το λογισμό και τον εχμαλωτίζουν τόσο ώστε φτάνω σχεδόν στο σημείο να απελπιστώ για την διόρθωσή μου. Επαναφέρω συχνά το νου μετά τις περιπλανήσεις του στο φόβο του Θεού, αλλά πριν να μπορέσω να τον κρατήσω σταθερό σε αυτό το λογισμό, μου γλιστράει και πάλι με περισσότερη ταχύτητα και επιδεξιότητα. Μετά, σαν να συνέρχομαι από βαθύ ύπνο, βλέπω το νου μου να έχει και πάλι ξεφύγει από το στόχο του. Θα ήθελα να τον δέσω έτσι που να μην ξανακουνηθεί πια. Στη μέση όμως της προσπάθειάς μου ξεφεύγει από τις βαθιές κρυψώνες της ψυχής πιο γρήγορα από ότι θα γλιστρούσε μέσα από τα χέρια μου ένα χέλι. Έτσι περνάνε οι ημέρες με σκληρές μάχες, χωρίς να κάνουμε καμιά πρόοδο, χωρίς δηλαδή να έχει γίνει ο νους μου πιο σταθερός. Τελικά, η αποθάρρυνση με σκοτώνει. Βλέπω μέσα σε αυτές τις περιπλανήσεις του νου ένα μειονέκτημα σύμφυτο με τον άνθρωπο και όχι ένα προσωπικό ελάττωμά μου. Είναι επικίνδυνη αλαζονία το να βγάζει κανείς βιαστικά συμπεράσματα για κάτι, απαντά ο Αββάς Σερίνος, ύστερα από επιπόλαιη έρευνα και πριν αποκτήσει γι' αυτό αληθινή βεβαιότητα. Το να κρίνει δηλαδή κανείς κάτι με βάση τη δική του αδυναμία, αντί να προσαρμόζει τις απόψεις του στα αποτελέσματα της μελέτης ή στην εμπειρία των άλλων, είναι πράγμα εντελώς απαράδεκτο. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να κολυμπάει. Αυτός, επειδή βλέπει ότι βουλιάζει στο νερό, ξεκινάει από αυτή την εμπειρία που οφείλεται στην άγνοιά του και βγάζει το συμπέρασμα ότι είναι εντελώς αδύνατον να επιπλέψει κανείς και να κολυμπήσει πάνω στη θαλάσσια επιφάνεια. Αν και αυτό που πιστεύει εκείνος είναι απόλυτα σύμφωνο με την προσωπική του εμπειρία, εμείς δεν θα πούμε ότι η γνώση του είναι αληθινή, αφού ξέρουμε με βεβαιότητα και το έχουμε δει με τα μάτια μας, ότι το να κολυμπάει κανείς είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Όσον αφορά το νου του ανθρώπου, αυτός θεωρείται ως αικίνητος και πολυκίνητος. Βρίσκεται δηλαδή ο νους σε διαρκή κίνηση. Αυτή την αλήθεια την εκφράζει επίσης με διαφορετικές όμως λέξεις

πλανιέται, πετώντας από εδώ και από εκεί, πάνω σε ό,τι συναντά μπροστά του. Μόνο ύστερα, από πολύχρονη άσκηση, εκεί όπου λέτε εσείς ότι χάσατε το χρόνο σας, θα γνωρίσει ο νους εκ πείρας τους λογισμούς που πρέπει να κρατάει στη μνήμη του. Σε αυτούς μπορεί άφοβα να επανέρχεται πάντα, χωρίς να κουράζεται και έτσι να αποκτήσει τη δυνατότητα της σταθερής λειτουργίας αυτών των λογισμών. Με αυτόν τον τρόπο επίσης ο νους θα γίνει ικανός να διώχνει αυτά που του υποβάλλει ο εχθρός και αυτά που τον παρασύρουν ακούσια εδώ και εκεί. Και έτσι θα μείνει πια μετακίνητος στην κατάσταση και στην πνευματική διάθεση που επιθυμεί. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό το σκόρπισμα του νου να αποδοθεί στη φύση μας ούτε στον Θεό τον Δημιουργό της. Ο λόγος της Αγίας Γραφής είναι αληθινός. Λέει το βιβλίο του Εκκλησιαστή «Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτός μηχανεύτηκε πολλές επινοήσεις». Επομένως, από μας εξαρτάται η ποιότητα των λογισμών μας. Η καλή σκέψη, λέει ο σοφός Σολομώντας στις Παροιμίες, θα πλησιάσει αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτήν και ο συνετός άνθρωπος θα τη βρει οπωσδήποτε. Αλλά από τη στιγμή που δεν πετυχαίνουμε ένα πράγμα που μπορεί να το προσεγγίσει η σύνεσή μας και η γνώση μας, πρέπει χωρίς αμφιβολία αυτή την αδυναμία να την αποδώσουμε στην αδράνειά μας ή στην απραξία μας και όχι σε κάποια φυσική έλλειψη. Ο ψαλμοδός συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση όταν λέει «Μακάριος όποιος έχει τη βοήθεια και τη δύναμη από σένα». Αυτός έβαλε στο νου του την επιθυμία να ανέβει σε σένα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι στις δυνατότητες του νου μας να μας απλώνει σκαλοπάτια για να ανεβαίνουμε, δηλαδή τους λογισμούς που φθάνουν μέχρι τον Θεό ή σκαλοπάτια για να κατεβαίνουμε, δηλαδή λογισμούς που ρέπουν σε πράγματα γήινα και σαρκικά. Αν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, ο Κύριος δεν θα είχε απευθύνει αυτή την επιτίμηση στους Φαρισαίους και δεν θα τους έλεγε «Γιατί σκέφτεστε πονηρά μέσα στην καρδιά σας?» Δεν θα μας είχε κάνει επίσης με το στόμα των προφητών Ισαΐα και Ιερεμία τη σύσταση και δεν θα μας έλεγε «Βγάλτε τις πονηρίες σας από τις ψυχές σας για να είσαστε καθαροί μπροστά στα μάτια μου και μέχρι πότε θα υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου λογισμοί που φέρνουν την καταστροφή». Αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι που τα λέω, δεν θα κρινόταν την ημέρα της κρίσεως η ποιότητα των λογισμών μας με τον ίδιο τρόπο που θα κριθούν και τα έργα μας. Ο Κύριος όμως, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, μας απευθύνει την αυστηρή προειδοποίηση και μας λέει «Εγώ τις σκέψεις και τα έργα τους τα γνωρίζω. Θα έρθω και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και τους λαούς που μιλάνε διάφορες γλώσσες». Τελικά, αν δεν είχαν έτσι τα πράγματα, δεν θα ήταν οι λογισμοί μας αφορμή να καταδικαστούμε ή να αθωθούμε κατά την ώρα της κρίσεως. Ο Απόστολος Παύλος όμως μας λέει «Οι λογισμοί τους, των εθνικών, κατηγορούν ή και υπερασπίζουν ο ένας τον άλλο, όπως θα φανεί κατά την ημέρα όταν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω, ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων».

Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ο εκατόνταρχος του Ευαγγελίου είναι η αντιπροσωπευτική μορφή μιας ψυχής που έφτασε στην τελειότητα των λογισμών. Ήταν άνθρωπος τέτοιας αρετής και τελειότητας, ώστε αντί να δέχεται κάθε λογισμό που του ερχόταν στο νου και να παρασύρεται από αυτόν, δεχόταν μόνο τους καλούς λογισμούς και έδιωχνε χωρίς καμιά δυσκολία τους πονηρούς. Και αυτό το συμπεραίνουμε από την επιτυχημένη παρομοίωση που έκανε και που την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Γιατί και εγώ», λέει, «είμαι άνθρωπος κάτω από την εξουσία άλλων και έχω κάτω από τις διαταγές μου στρατιώτες και λέω στον έναν «πήγαινε και πηγαίνει» και στον άλλον «έλα και έρχεται» και λέω στο δούλο μου «κάνε τούτο και το κάνει». Και εμείς με τη σειρά μας πρέπει να αγωνιζόμαστε με γενναιότητα εναντίον των άτακτων κινήσεων του νου και να κατορθώνουμε να τις υποτάσσουμε στην εξουσία μας και στη διακριτικότητά μας. Πρέπει να παλεύουμε μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε να σβήσουμε τα πάθη και να δαμάσουμε κάτω από τη δύναμη της λογικής το άστατο σμήνος των λογισμών μας. Με τη δύναμη του Σταυρού, που είναι η σημαία της σωτηρίας μας, ας διώξουμε από τα σύνορα της καρδιάς μας τα φοβερά τάγματα των πονηρών δυνάμεων. Τότε, σαν βραβείο της τόσο λαμπρής επιτυχίας μας, θα δούμε τον εαυτό μας να υψώνεται στην τάξη αυτού του νοητού πνευματικού εκατόνταρχου, τον οποίο ο Μωυσής παρουσιάζει αλληγορικά στο βιβλίο της Εξόδου, όπου λέει «Να διορίσεις αρχηγούς για το λαό και να τους δώσεις εξουσία πάνω σε 1000 άτομα ή σε 100 ή σε 50 ή σε 10». Όταν ανέβουμε όπως αυτός σε ένα τόσο μεγάλο αξίωμα, θα έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη να διατάζουμε τους ανεπιθύμητους λογισμούς να φύγουν μακριά μας. Θα μπορούμε τότε να κρατούμε με σταθερότητα εκείνους τους λογισμούς οι οποίοι μας κάνουν να δοκιμάζουμε τις χαρές του Πνεύματος. Τους κακούς λογισμούς θα τους διατάζουμε και θα τους λέμε «φύγετε» και θα φεύγουν. Στους καλούς πάλι θα λέμε «ελάτε» και θα έρχονται. Το σώμα μας δηλαδή θα το διατάζουμε τότε σαν τον υπηρέτη μας, να φυλάξει τους νόμους της αγνότητας και της εγκράτειας και αυτό θα επακούει χωρίς αντίσταση. Δεν θα ξαναδούμε πλέον να ξεσηκώνει εναντίον μας το εχθρικό κεντρί της φιλιδονίας, αλλά θα υποτάσσεται και θα υπηρετεί το πνεύμα στο κάθε τι. Ως προς τα όπλα του πνευματικού εκατόνταρχου, ακούστε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας εξηγεί ποια είναι αυτά και για ποιες μάχες προορίζονται. Τα όπλα του πολέμου μας, λέει, δεν είναι σαρκικά, αλλά έχουν τη δύναμη του Θεού. Να λοιπόν, ποια είναι τα όπλα του Πνεύματος. Αυτά δεν είναι σαρκικά, ούτε αδύναμα. Αλλά η χάρη του Θεού τα κάνει να είναι πνευματικά και ισχυρά. Αυτή η χάρη μας υποδεικνύει σε ποιους πολέμους πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Για να γκρεμίσουμε οχυρώματα και πονηρούς λογισμούς και κάθε τι που υψώνεται με υπερηφάνεια εναντίον της γνώσεως του Θεού και για να πιάνουμε εχμάλωτη κάθε σκέψη και να την κάνουμε να υπακούει στον Χριστό όταν η υπακοή σας γίνει τέλεια. Το να εξετάσουμε με λεπτομέρεια όσα είπαμε πιο πάνω θα ήταν ασφαλώς πολύ χρήσιμο. Αυτό όμως θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Τώρα θα ήθελα μόνο να σας εξηγήσω τα είδη των όπλων με τα οποία θα πρέπει να είμαστε σταθερά ντυμένοι αν θέλουμε να πολεμάμε τους εχθρούς του Κυρίου και να στρατευόμαστε στις τάξεις του εκατόνταρχου του Ευαγγελίου.
«Πάρτε», λέει ο Απόστολος, «την ασπίδα της πίστεως με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα φλαγερά βέλη του πονηρού». Η πίστη λοιπόν δέχεται τα πυρωμένα βέλη των παθών και αυτή τα αποδυναμώνει με το φόβο της μέλουσας κρίσης και με την ελπίδα για την ουράνια βασιλεία. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Ας ντυθούμε σαν πνευματικό θώρακα την αγάπη». Πράγματι, η αγάπη περιβάλλει και προστατεύει τα ζωτικά κομμάτια της καρδιάς μας, αντιστέκεται στα θανάσιμα χτυπήματα που μας προκαλούν τα πάθη, αποθεί τα εχθρικά χτυπήματα και εμποδίζει τα βέλη του δαίμονα να εισχωρήσουν στον εσωτερικό μας άνθρωπο, γιατί αυτή όλα τα ανέχεται και υπομένει το κάθε τι. Επίσης, ο Απόστολος αλλού λέει: «Πάρτε για περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας». Η περικεφαλαία προστατεύει το κεφάλι. Δική μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Και αυτόν τον αρχηγό πρέπει πάντα να τον καλύπτουμε μέσα μας τον καιρό των θλίψεων και των διωγμών με την απόρθητη περικεφαλαία της ελπίδας των μελών των αγαθών, κρατώντας πάνω απ' όλα την πίστη μας σε αυτόν ακέραιη και αλόβητη. Γιατί αν μας λείπουν άλλα μέλη του σώματος, μπορούμε ακόμα και ανάπηροι να ζήσουμε. Αν όμως μας λείψει η κεφαλή, ο Χριστός, τότε δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε ζωντανοί ούτε για ένα λεπτό. Πάρτε ακόμα και τη μάχαιρα του Πνεύματος, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά, μέχρι και σε αυτά τα αδιάσπαστα ενωμένα βάθη του ανθρώπου, δηλαδή και στην ψυχή και στις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του, μέχρι και στις αρθρώσεις και τους μυελούς, και κρίνει λογισμούς και προθέσεις της καρδιάς, χωρίζοντας και κομματιάζοντας ό,τι σαρκικό και γήινο βρίσκει μέσα μας. Όποιος καλύπτεται με αυτά τα όπλα είναι πάντα προστατευμένος από τα βέλη και από τις καταστροφικές επιθέσεις του εχθρού. Αυτόν δεν θα τον δούμε ποτέ να οδηγείται δεμένος με αλυσίδες από αυτούς που έχουν αδικήσει, ούτε να σύρεται ως εχμάλωτος και σκλάβος στην εχθρική χώρα των κακών λογισμών. Αυτός δεν θα ακούσει ποτέ την επιτίμηση του προφήτη που είπε: «Γιατί γέρασες σε ξένη χώρα», αλλά θριαμβευθείς και νικητής θα εγκατασταθεί στην περιοχή των λογισμών που αυτός ο ίδιος θα έχει επιλέξει. «Θα θέλατε να μάθετε και κάτι άλλο», ερωτά ο Αββάς Σερίνος. «Θα σας μιλήσω για τις προϋποθέσεις που αξιώνουν αυτόν τον εκατόνταρχο του Πνεύματος να φορέσει όχι την υλική, αλλά την πνευματική πανοπλία. Δέστε τον ίδιο τον βασιλιά, καθώς συγκεντρώνει τους στρατιώτες για την πνευματική φρουρά. Ποιο είναι εκείνο το βασικό προσόν που πρέπει να έχει ο στρατιώτης του Πνεύματος, ώστε να τον επιλέξει για την φρουρά του βασιλιάς? Ακούστε τι λέει ο προφήτης Ιωήλ: «Ακόμη και ο πιο αδύνατος ας πει ότι είναι πολεμιστής». Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν είναι κανείς υπομονετικός και αδύναμος, δεν μπορεί να πολεμάει στις πνευματικές μάχες. Πρόκειται βέβαια για την αδυναμία πάνω στην οποία στηρίχθηκε εκείνος ο πνευματικός εκατόνταρχος, ο Απόστολος Παύλος, που φώναξε με βεβαιότητα: «Γιατί όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός και η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία». Για αυτή την ίδια αδυναμία ο προφήτης Ζαχαρίας έλεγε:
και ο πιο αδύνατος ανάμεσά τους θα γίνει τόσο δυνατός όσο ήταν η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Επίσης, όποιος είναι υπομονετικός θα πολεμήσει σε αυτές τις μάχες έχοντας όπλο του την υπομονή για την οποία έχει υποθεί. Έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και για να καρποθείτε τα αγαθά της υποσχέσεώς Του.

Η προσωπική μας πείρα μας έχει διδάξει ότι έχουμε καθήκον αλλά και δυνατότητα να παραμείνουμε στενά ενωμένοι με τον Κύριο, εάν βέβαια νεκρώσουμε το θέλημά μας και περικόψουμε τις γήινες επιθυμίες μας. Αυτό επίσης θα το διδαχθούμε και από τη μαρτυρία εκείνων που του λένε με εμπιστοσύνη «Η ψυχή μου είναι προσκολλημένη σε σένα. Είμαι προσκολλημένος στις εντολές σου, Κύριε. Για μένα το πολυτιμότερο αγαθό είναι το να είμαι προσκολλημένος στον Θεό μου». Και ο Απόστολος λέει «Αυτός που προσκολάται στον Κύριο είναι ένα πνεύμα με Αυτόν». Έτσι, τα παραστρατήματα της ψυχής και η κόπωση που αυτά γεννούν δεν μας κάνουν να εγκαταλείπουμε αυτή την Άγια άσκηση, γιατί όποιος καλλιεργεί τα χωράφια του θα χορτάσει ψωμί, ενώ αυτός που επιδιώκει την αργία θα χορτάσει φτώχεια, λέει το βιβλίο των Παροιμιών. Δεν πρέπει όμως η ολέθρια απελπισία να μας αναχαιτήσει το δρόμο της άσκησης, γιατί όποιος κοπιάζει θα αποκτήσει άφθονα αγαθά, ενώ ο φιλίδωνος και ο ανέστητος θα είναι πάντοτε γυμνός. Και ο φιλόπονος άνθρωπος κοπιάζει για τον εαυτό του και διώχνει μακριά το θάνατο που προέρχεται από την πείνα. Τέλος, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με βία και την αρπάζουν αυτοί που αγωνίζονται. Χωρίς κόπο, καμιά αρετή δεν φτάνει στην τελείωσή της. Δεν μπορεί κανείς να υψωθεί στη σταθερότητα του νου, την οποία εσείς μου λέτε πως επιθυμείτε, χωρίς τη συντριβή της καρδιάς. Ο άνθρωπος γεννιέται για να κοπιάζει, για να φτάσει στην κατάσταση του τέλειου ανθρώπου και να αποκτήσει το μέτρο της τέλειας πνευματικής οριμότητας του Χριστού. Πρέπει να επαγρυπνεί κανείς πάντα με υπερβολική επιμέλεια και να καταθέτει αδιάκοπα στον αγώνα όλες του τις δυνάμεις. Στη μέλουσα ζωή, σε αυτό το τέλειο μέτρο της καθαρότητας, θα φτάσει μόνο εκείνος ο οποίος από αυτήν εδώ τη ζωή θα έχει πάρει κάποια πρόγευση της καθαρότητας. Μόνο δηλαδή αυτός που θα έχει δεχθεί τη σφραγίδα του Χριστού και θα είναι σφραγισμένος ως πολύτιμο μέλος του. Αυτός μόνο θα αποκτήσει όντας ακόμα και σε αυτή τη θνητή σάρκα τις προϋποθέσεις της ενώσεώς του με το σώμα του Χριστού. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα έχει πλέον παρά μία μονάχα επιθυμία και μία δίψα. Αυτός θα κατευθύνει όλες τις πράξεις του και όλες τις σκέψεις του σε ένα και μοναδικό σκοπό. Να κρατήσει από αυτή τη ζωή ως εγγύηση αυτό που έχει υποθεί ότι θα μας χαριστεί στην αιωνιότητα και στην μακάρια ζωή των Αγίων. Τότε που θα πραγματοποιηθεί ο λόγος του Αποστόλου που λέει «Ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα». Ερωτά ο πατήρ Γερμανός. Θα μπορούσαμε ίσως να περιφρουρήσουμε το νου ώστε να μην έχει αυτή την ευκινησία αν δεν τον πολιορκούσαν τόσοι εχθροί που αδιάκοπα τον σπρώχνουν εκεί που θα θέλει ή μάλλον εκεί που τον παρασύρει η φυσική του κινητικότητα. Μέχρι τώρα νομίζαμε, καθώς η ψυχή είναι περικυκλωμένη από αναρρύθμιτους εχθρούς, ισχυρούς και τρομερούς, και επειδή φέρει τότε τη σάρκα, ότι δεν είναι δυνατόν να αντισταθούμε στους πειρασμούς. Τα λόγια σας όμως, Γέροντα, αποπνέουν τέτοια βεβαιότητα που μας γεμίζουν σιγουριά και εμπιστοσύνη. Γι' αυτό παρακαλούμε πολύ την αγάπη σας, συνεχίστε αυτήν την τόσο σπουδαία διδασκαλία σας. Και παίρνει τον λόγο
ο Αββάς Ερήνος και λέει «Είναι αλήθεια ότι έχουμε αντιπάλους που πάντα μας στείνουν παγίδες. Όποιος έχει δοκιμάσει τους αγώνες του εσωτερικού ανθρώπου δεν μπορεί να αμφιβάλλει γι' αυτό. Εννοώ με αυτό ότι οι δαίμονες αντιμάχονται την πρόοδό μας με τέτοιο τρόπο ώστε μας υποκινούν στο κακό, αλλά δεν μας εξαναγκάζουν και να το πράξουμε. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην αμάρτανε με κάθε είδος αμαρτίας, την οποία οι εχθροί θα έβαζαν σαν φωτιά μέσα του, αν οι δαίμονες είχαν παράλληλα με τη δυνατότητα της υποβολής των πειρασμών και την ικανότητα να εξαναγκάσουν τον άνθρωπο ώστε τελικά αυτός να υποκύψει. Αλλά όπως αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας βάζουν σε πειρασμό, έτσι και εμείς έχουμε τη δύναμη και την ελευθερία να μην τους δεχόμαστε. Αν παρά τα αυτά, η δύναμη των αντιπάλων και οι επιθέσεις τους μας εμπνέουν φόβο, ας προσβλέψουμε στην προστασία και στη βοήθεια του Θεού για τον οποίον γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Θεός που είναι μέσα σας είναι δυνατότερος από τον Σατανά που ενεργεί στον κόσμο. Εκείνος μας βοηθάει και μας στηρίζει με πολύ διαφορετική δύναμη από εκείνη που χρησιμοποιούν εναντίον μας οι διάφοροι δαίμονες. Ο Θεός δεν αρκείται στο να μας υποβάλει μόνο τον καλό λογισμό, αλλά παράλληλα μας βοηθάει και μας ενισχύει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, πολλές φορές, χωρίς να το ξέρουμε ή παρά τη θέλησή μας, μας ελκύει μυστικά προς το δρόμο της σωτηρίας. Είναι λοιπόν απόλυτα σίγουρο ότι ο δαίμονας δεν έχει καμιά δύναμη πάνω μας παρά μόνο όταν του παραδώσουμε το θέλημά μας. Το βιβλίο του Εκκλησιαστή το εκφράζει αυτό με πολύ σαφήνεια. Γράφει «Επειδή η κακή πράξη δεν καταδικάζεται αμέσως, γι' αυτό η καρδία του ανθρώπου ρέπει τελείως στη διάπραξη του κακού». Έτσι γίνεται ολοφάνερο ότι ο καθένας αμαρτάνει, και αυτό γιατί στους ενάντιους λογισμούς που εισβάλλουν μέσα του δεν προβάλλει άμεση και κατηγορηματική αντίσταση. «Αντισταθείτε», γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος, «στον διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
3: Και το σον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Και η Εκκλησία μας σήμερα έχει βάλει στο κέντρο το Σταυρό, τον έχει υψώσει εις ανάμνηση της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού όταν ευρέθη από την Αγία Ελένη μας και έψελε ο κόσμος όλος το Κύριε ελέησον βλέποντας το Σταυρό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή άρχισε να θαυματουργεί και από τότε και πιο πριν και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, ο Σταυρός θα είναι πάντοτε στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε προτυπώσεις του Σταυρού. Ο Μωυσής οδηγεί το λαό και ο λαός συγκρούεται ο Ισραηλιτικός με πολλούς άλλους. Ένας από αυτούς οι Αμαλικίτες. Και πότε νίκαγε ο Ισραηλιτικός λαός τους Αμαλικίτες, που ήταν ισχυρός αντίπαλος, όταν ο Μωυσής είχε τα χέρια υψωμένα και με το σώμα του σχηματιζόταν ο Σταυρός. Αλλά ήταν γεροντάκι και τα χέρια δεν μπορούσε να τα σηκώσει. Και γι' αυτό του τα κρατούσαν ο Αρών, ο Ιησούς του Ναβί, κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή για να μπορούν να νικήσει ο λαός. Και σε άλλο σημείο βλέπουμε τον Ιουδαϊκό λαό, σας λέω έτσι δειγματοληπτικά θα λέγαμε δύο προτυπώσεις του Σταυρού, να πεθαίνει μέσα στην έρημο επειδή πήγαιναν τα φίδια και τους τσιμπούσαν. Και παίρνει μήνυμα από τον ουρανό ο Μωυσής και τι κάνει, σε ένα ξύλο υψώνει ένα χάλκινο φίδι και όπως διπλώνεται το φίδι έτσι επάνω στο ξύλο αυτό σχηματίζεται το σχήμα του Σταυρού. Και τι γίνεται κάθε φορά που ένας Ισραηλίτης δέχεται δάγκωμα από το φίδι, το δηλητηριώδες μέσα στην έρημο, κοιτάζει το χάλκινο φίδι που έχει υψωθεί εκεί πέρα στο ξύλο και θεραπεύεται. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο που είπαμε την Κυριακή που μας πέρασε, που διαβάζετε στην Κυριακή πρώτης υψώσεως του Σταυρού, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, το φίδι δηλαδή στην έρημο, για να σώζονται οι Ιουδαίοι από το δηλητήριο των άλλων φιδιών, έτσι και ο Χριστός μας ήρθε και υψώθηκε, ούτως ώστε ο καθένας που θα ταινίζει στον εσταυρωμένο Ιησού να μην πεθαίνει από το δηλητήριο που ρίχνει ο διάβολος στις καρδιές μας. Και πραγματικά ο διάβολος δημιουργεί στον άνθρωπο ένα θάνατο. Ένα θάνατο πιο μόνιμο από τον θάνατο το βιολογικό που γνωρίζουμε. Γιατί μπορεί να ξεκινάει από τώρα που ζούμε βιολογικά και να εκτείνεται στην αιωνιότητα. Και ποιος γλιτώνει από αυτό το θάνατο? Αυτός που ατενίζει τη ζωή. Και η ζωή ποια είναι? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή, θα μας πει ο ίδιος το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, όταν κοιτάζουμε το ξύλο του Σταυρού, θυμόμαστε ότι με αυτό το ξύλο θεραπεύεται η πληγή που πάθαμε από ένα άλλο ξύλο. Εκείνο το ξύλο του δένδρου του απαγορευμένου μέσα στον Παράδεισο, που με την ανυπακοή μας πήγαμε και δοκιμάσαμε από αυτό και φύγαμε από τον Παράδεισο. Και έρχεται αυτό το ξύλο να θεραπεύσει το άλλο ξύλο. Έτσι λένε τα υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας. «Ξύλο γαρ έδι το ξύλον ιάσαστε». Εχθές τον Εσπερινό αυτά λέγαμε. Και μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας έχουμε όλη τη θεολογία. Και τα πάθη μας ξεπλήθηκαν με το πάθος του απαθούς. Ο απαθής ποιος είναι? Ο Χριστός. Με το δικό του πάθος ξεπλενόμαστε εμείς από τα πάθη, τα επωνίδιστα που έχουμε, τα ντροπιασμένα πάθη που έχουμε πάνω μας από τις αμαρτίες μας. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ο εσταυρωμένος και κατά συνέπεια ο Σταυρός του Κυρίου μας για μας είναι καύχηση, είναι δόξα, είναι τιμή, είναι κλαίος, είναι φυλακτήριο και είναι και όπλο κατά πάσης εναντίας δυνάμεως. Δηλαδή είναι όπλο εναντίον οποιουδήποτε εχθρού, νοητού ή και πραγματικού. Δεν θα ξεχάσω μια γερόντισσα αγιασμένη, καμιά φορά της έλεγε κάποιος, είχε τύχει να τα ακούσω, «Αχ γερόντισσα, να ο τάδε άνθρωπος με κυνηγάει όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Δεν έχει μια καλή κουβέντα, ακόμη και με το βλέμμα του», λέει, «με τσακίζει αυτός ο άνθρωπος. Να τον σταυρώνεις, παιδί μου», λέει. «Ο σταυρός εξουδετερώνει κάθε κακό». Και δεν θα ξεχάσουμε βέβαια όλους τους Αγίους μας, αλλά και τις μανάδες και τις γιαγιάδες, που πάντοτε τι κάνανε όσοι βγαίναν τα παιδιά από το σπίτι? Τα σταύρωναν. Τώρα αυτά έχουν αρχίσει να εκλείπουνε. Αλλά τα σταύρωναν γιατί? Για να είναι καλά. Και ευλογημένη συνήθεια των χριστιανών ήταν ανέκαθεν βγαίνοντας από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους. Πολλοί και πριν πιάσουν το τιμόνι να σταυρώνουν το τιμόνι. Και πριν φάμε και αφού φάμε και πριν πιούμε και το νερό μας. Και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαν δει οι χριστιανοί ότι κάνοντας το σημείο του σταυρού, ακόμη και σε ένα ποτήρι με νερό και δηλητήριο, δεν πάθαιναν τίποτε από το δηλητήριο. Ο αγιασμός τι γίνεται? Με την τύπωση του τιμίου σταυρού και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουν το σημείο του σταυρού. Το νερό της βαπτίσεως το σταυρώνουμε σημειώνοντας το σημείο του σταυρού. Τα Άγια Δώρα, τον Άρτο και τον Ίνο που θα γίνουν σώμα και αίμα, επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα, αλλά ο ιερέας τι κάνει? Δεν κάθεται να τα κοιτάζει, τα σταυρώνει και επίησον, λέει, και σταυρώνει το σώμα τον μεν άρτον, το δέν το ποτηρίο τούτο, και σταυρώνει και στο τέλος τα ξανασταυρώνει, μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Ο σταυρός διαπερνά όλη τη ζωή μας. Όλη τη ζωή μας. Αλλά δεν ξέρω εμείς τι καταλαβαίνουμε από το Σταυρό. Πόσο κοντά είμαστε στον Απόστολο Παύλο που λέει «Εμή μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου μου», σε μένα, λέει, «να μη συμβεί να καυχηθώ για τίποτε άλλο», λέει, «παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου μου». Ή πόσο κοντά είμαστε στους Ιουδαίους ή στους Έλληνες, με την έννοια των ειδωλολατρών της εποχής εκείνης, οι οποίοι οι μεν Ιουδαίοι βλέπαν στο Σταυρό του Χριστού σκάνδαλο. Αυτή δεν ήταν τόσο της λογικής, αλλά ήταν της δύναμης, του συναισθήματος, του εντυπωσιασμού, και περίμεναν ένα Μεσσία, όχι που θα σταυρωθεί σαν ήταν ο τελευταίος ληστής, αλλά ένα Μεσσία δυνατό που θα έρθει και θα συντρίψει οφθαλμοφανώς, έντονα, εντυπωσιακά, κάθε εχθρό και βέβαια τους Ρωμαίους που ήταν τότε οι κυρίαρχοι στον τόπο της Ιουδαίας, και με αυτόν τον τρόπο θα έλυνε όλα τους τα προβλήματα. Άρα ο εσταυρωμένος Ιησούς ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Αποκλείεται, σου λέει, αυτός να είναι εκείνος που περιμένουμε, να είναι ο Υιός του Θεού, να είναι ο Μεσσίας, αυτός που μέλει να λυτρώσει τον Ισραήλ. Οι δε Έλληνες που είχαν ανεπτυγμένη τη φιλοσοφική σκέψη, την ορθή λογική, και ήταν άνθρωποι που βάζαν το μυαλουδάκι τους, θα πούμε έτσι απλά, να δουλέψει πολύ, δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Μορία, ανοησία ο Σταυρός. Πώς να τον καταλάβεις το Σταυρό? Ο Σταυρός είναι μυστήριο. Και τα μυστήρια αποκαλύπτονται, ξέρετε σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε και ταπεινώνονται. Σε ποιους αποκαλύπτεται ο Σταυρός και η δύναμή του? Στην Παναγία μας και στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Σε αυτούς που είναι κάτω από το Σταυρό χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να σκανδαλίζονται και χωρίς να θεωρούν το Σταυρό του Κυρίου τους μορία και ανοησία. Αν θεωρούσε η Παναγιά μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο ηγαπημένος, ο επιστήθιος φίλος του Χριστού, το Σταυρό ανοησία, δεν θα ήταν εκεί. Αν το θεωρούσε σκάνδαλο, ούτε τότε θα ήταν εκεί. Θα είχε φύγει σαν γνήσιος Ιουδαίος. Ήταν και αυτός εκ της φυλής του Ιούδα. Αλλά κάθισαν από κάτω από το Σταυρό. Και όχι μόνο κάθισαν, ζήσαν όλη αυτή την σκηνή, θα λέγαμε, της Σταύρωσης, και παρέμειναν εκεί να δουν το τέλος, και ήταν και πρώτοι που γεύθηκαν τη χαρά της Αναστάσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί που αγαπούν και ταπεινώνονται ανοίγονται τα μάτια της ψυχής τους και του νοός τους, και βλέπουν τα μυστήρια που κρύβονται πίσω από τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό, και παίρνουν δύναμη από αυτόν και ξεπερνάνε κάθε δυσκολία και ανακαλύπτουν ότι ο Σταυρός είναι το μεγάλο μας όπλο, και είναι εκείνοι που είναι έτοιμοι με το σημείο του Σταυρού να κατατροπώσουν κάθε αντίπαλο, αλλά και είναι και έτοιμοι να ανέβουν και εκείνοι στο δικό τους αντίστοιχο Σταυρό, για να αποδείξουν ότι είναι γνήσιοι μαθητές του μεγάλου εσταυρωμένου. Και αν δούμε και τους Αγίους της Εκκλησίας μας, που όλοι γίναν σταυροφόροι, όλοι γίναν άνθρωποι εσταυρωμένοι, ο καθένας στις δικές του συνθήκες με το δικό του τρόπο, είτε ήταν μάρτυρες, είτε ήταν όσιοι, είτε ήταν έγγαμοι, λαϊκοί, κοσμικοί άνθρωποι που ζήσαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όλοι σταυρώθηκαν. Όλοι είχαν καύχημα το Σταυρό. Όλοι αυτοί ταπεινώνονταν και αγαπούσαν. Και αυτή η ταπείνωση και η αγάπη ήταν αυτή που τους έδινε αυτή την ειδοποιώ διαφορά από τους Έλληνες και τους Ιουδαίους. Εμείς σε ποιους μοιάζουμε? Μάλλον για μας είναι σκάνδαλο ο Σταυρός, σαν τους Ιουδαίους το αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε άνθρωπο να τελεπορείται και δεν πάει καθόλου το μυαλό μας ότι μέσα από αυτήν την ταλαιπωρία μπορεί ο άνθρωπος να σώζεται. Βλέπουμε άνθρωπο να πάσχει σωματικά, ψυχικά, οικονομικά, κοινωνικά, και θεωρούμε ότι κάτι κακό του συνέβη και μήπως και φταίει και αυτός, γιατί δεν είναι καλός άνθρωπος. Φαρισαϊκή αντίληψη. Το ίδιο ακριβώς πίστευαν και οι Φαρισαίοι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι πίσω από κάθε πόνο, από κάθε θλίψη, από κάθε λύπη ίσως κρύβεται μια παιδαγωγία και μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να γίνει ακόμη καλύτερος. Οι Άγιοι όμως το είχαν μπροστά τους αυτό. Από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τους πιο σύγχρονους Αγίους που έχουμε. Έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ο Σαριδάκης, Άγιος άνθρωπος, στο Λιμωδόν. Εγώ, λέει, δεν φοβάμαι την αρρώστια. Γιατί η αρρώστια, λέει, θα με πάει κοντά στο Χριστό. Φοβάμαι τις αμαρτίες μου. Φοβάμαι να μην μετανοώ. Να μην δείχνω στο Χριστό μου κάθε μέρα ότι τον πιστεύω και τον αγαπώ. Δεν φοβάται την αρρώστια. Ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα στις αρρώστιες. Που είχε ο ίδιος αρρώστιες. Βλέπουμε έναν Άγιο Παΐσιο να παρακαλάει να του έρθει καρκίνος. Και εμείς άμα πάθουμε κάτι, κι ας μην είναι και καρκίνος, τρελαινόμαστε. Δεν χωράει στην οπτική μας, στην προοπτική μας ίσως, ότι κάπου εκεί πίσω κρύβεται η αγάπη του Θεού. Εμείς την αγάπη του Θεού τι θέλουμε? Να μας δίνει ό,τι θέλουμε εμείς και ό,τι θέλει ο πολύς ο κόσμος. Να φαίνεται κιόλας ότι είμαι πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Γιατί ο Θεός μου τα έχει δώσει όλα. Τελείως θα λέγαμε η Ιουδαϊκή αντιμετώπιση. Μήπως όμως για μας ο Σταυρός δεν είναι ανοησία? Μπορείς να αποφύγεις την όποια ταλαιπωρία? Κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου. Μην είσαι χαζός. Υπάρχει ο δύσκολος δρόμος, υπάρχει και ο εύκολος. Κάνε τον εύκολο, καημένε. Ο εύκολος δρόμος, να είσαι ξύπνιος, να βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει. Και η εξυπνάδα μας εξαντλείται στο να δουλεύει το μυαλό μας. Έτσι λοιπόν, με το να βασιζόμαστε στη λογική μας, στη σοφία μας την ανθρώπινη, περνάνε από μπροστά μας όλα τα μεγάλα μυστήρια που έχει ο Θεός για τον καθένα από μας. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε? Βάζουμε κάτω τη λογική μας και κάνουμε επιλογές κυρίως αντισταυρικές στη ζωή μας. Επιλογές τέτοιες που θα έρθει ένας πολύ μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας και κατά την ταπεινή μου γνώμη Άγιος σύγχρονος, ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης ο Μακαριστός, να μας πει ότι αυτές οι αντισταυρικές επιλογές, αυτή η αντισταυρική πορεία είναι αντίχριστη πορεία. Και περιμένουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου για να αντισταθούμε στον Αντίχριστο και κάθε μέρα χαραζόμαστε. Κάθε μέρα χαράζουμε εμείς τον Αντίχριστο στη ζωή μας με τις εύκολες λύσεις, τις αντισταυρικές, χωρίς κόπο, χωρίς προσευχή, χωρίς άσκηση, χωρίς εντολές, χωρίς υδρότα, χωρίς να πονέσει και να ματώσει η καρδιά μας, θέλουμε να κάνουμε τα πάντα. Έτσι τι κάνουμε? Εύκολα αγαπάμε, εύκολα ξεαγαπάμε, μισούμε. Εύκολα κάνουμε επιλογές που την άλλη στιγμή τις αλλάζουμε ανάλογα με τη βόλεψή μας. Η βόλεψή μας τι είναι όμως? Είναι εκείνος ο λάκκος με τα φίδια, τα οποία τα εκτρέφουμε όλοι μας πολύ καλά, τα πάθη μας. Είδατε, σήμερα είναι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ύψωση. Και η Εκκλησία έχει ορίσει να κάνουμε αλάδωτη νηστεία. Ρε παιδιά, δεν βγαίνει αυτή η νηστεία η αλάδωτη. Έχουμε μάθει στην καλοπέραση. Και αν βγει, θα ψάξουμε να βρούμε μήπως υπάρχει κανένα βίγκαν μπιφτέκι να το ψήσουμε στην τοστιέρα, ξέρω εγώ, έτσι. Να τη βγάλουμε πιο καθαρή έτσι τη μέρα, μην πάμε και από ασιτία οι καημένοι. Οι άσιτοι άνθρωποι του 21ου αιώνα. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και δεν το λέω προς κατάκριση κανενός. Είμαστε όλοι εν το αυτό κρίματι. Τα εύκολα θέλουμε. Και ευτυχώς που βγήκαν και βήκαν και μας έχουν σώσει. Μέχρι παγωτά.

Το. Κανείς δεν έχει, λέει, αγάπη τέτοια παρά μόνο εκείνος που είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του για αυτούς που αγαπά. Το λέει το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν αγάπη ίσον θυσία. Αγάπη στο Θεό, θυσία για το Θεό. Αγάπη στο συνάνθρωπο, θυσία για το συνάνθρωπο. Όχι εύκολες αγάπες, εύκολα φιλιά. Γιατί αυτά τα εύκολα γρήγορα γίνονται δύσκολα. Νομίζουμε εμείς με το μυαλό μας, με τα συναισθήματά μας, ότι πορευόμαστε με έναν εύκολο τρόπο και έτσι εύκολα θα φτάσουμε κάποια στιγμή να μπούμε και εύκολα στον παράδεισο, γιατί έτσι εύκολα θα γίνουν τα πράγματα. Δεν γίνονται εύκολα. Δεν γίνονται εύκολα. Ο Θεός τα κάνει εύκολα σε αυτούς που μαθαίνουν να σηκώνουν σταυρό. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, τι είναι, λέει, το 666, μιας και είναι της μόδας και πολλοί μιλάνε για τα 666. Το λέει η Αποκάλυψη. Είναι ένα νούμερο. Ξέρετε πως το γράφει η Αποκάλυψη? Χ με ελληνικούς έτσι χαρακτήρες γράφει τον αριθμό. Χ, ξι, σίγμα, ταφ. Ξέρετε ποια είναι η ερμηνεία που είναι φώτιση του Θεού αυτό? Τι είναι το χ, ξι, σίγμα, ταφ? Το 666 είναι ένας Χριστός, χ, ξένος, το ξι, σταυρού. Ένας Χριστός που δεν θα έχει καμία σχέση με το σταυρό. Ξέρετε ποιος θα είναι αυτός ο Χριστός? Ο Αντίχριστος, που δεν θα φαίνεται ότι είναι αντίθετος με το Χριστό. Προσέξτε το αυτό. Η λέξη Αντίχριστος δεν παραπέμπει σε αυτόν που είναι αντίθετος μόνο με το Χριστό, αλλά και σε αυτόν που έρχεται να σταθεί αντί του Χριστού. Να το παίξει Χριστός, θα το λέγαμε έτσι με ένα νεολογισμό. Και ο Αντίχριστος έτσι θα είναι. Γιατί θα έρθει, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, από τα αρχαία χρόνια, Ιππόλυτος Ρώμης, Αρέθας και άλλοι πόλοι μέχρι τους σύγχρονους. Και θα είναι ευσεβής. Θα είναι δίκαιος. Θα είναι δυνατός. Θα κάνει θαύματα, σημεία και τέρατα. Πόσο κοντά, στο σκάνδαλο των Ιουδαίων και στη μορία των Ελλήνων που θεωρούσαν το Σταυρό, θα τους καλύψει και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες. Και δυνατός και με θαύματα, αλλά και δίκαιος και σοβαρός και λογικός και καθώς πρέπει και ό,τι ωραίο φαντάζεστε θα το έχει. Ένα πράγμα δεν θα έχει. Δεν θα έχει θυσία ο ίδιος για μας. Και δεν θα δείχνει έλεος. Θα έχει μια ανελαίτη δικαιοσύνη. Μια αγάπη που θα είναι πολύ καλή αλλά ανελαίτη. Φερυπίν. Θα αγαπάει τους πάντες. Συγχωρέστε με, εγώ θα το πω, τώρα περιμένει και ο εισαγγελέας να μας πάει για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Και θα αγαπάει βέβαια τους άντρες, τις γυναίκες, αλλά να μην αγαπήσουμε και αυτούς που θέλουν να είναι κάπου ενδιάμεσα. Αγάπη είναι αυτό. Σίγουρα, να τους αγαπήσουμε ως ανθρώπους. Δεν θα έχει όμως καμία συγχώρηση για αυτούς που θα τολμάνε να πούν ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αυτούς δεν θα τους αγαπά. Αντιθέτως θα τους κυνηγήσει απεινώς. Σας έφερα ένα παράδειγμα για να μην φέρω 10 και σας κουράσω. Θα είναι λοιπόν δίκαιος, αλλά με αυτόν τον τρόπο, με κουτάκια. Δεν θα μπορεί να πει την αλήθεια του Χριστού. Θα λέει αλήθειες που βολεύουν. Δεν θα φέρει άσκηση, όχι. Δεν έχει άσκηση για τους ανθρώπους ο Αντίχριστος, αλλά θα τους βάλει στη χειρότερη άσκηση μόλις θα αρχίσει να δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Τότε θα πάνε περίπατο όλα τα καλά που θα φαίνονται στην αρχή και θα καταλάβει κανείς τι σημαίνει μίσος για τους πάντες. Μίσος, κυνήγι, διωγμός για τους πάντες. Για πείτε μου τώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά, που εύχομαι και νομίζω ότι θα είναι πολύ μακριά η εποχή του Αντιχρίστου. Μην νομίζετε ότι σας μιλάω γιατί ήρθε ο Αντίχριστος.
αλλά με αυτά τα χαρακτηριστικά

0: Πώς τη βλέπετε την τοποθέτησή μας απέναντι στο Σταυρό ως κοινωνία, ως ανθρωπότητα? Μοιάζει με το Αποστόλου Παύλου και των Αγίων, με τις Παναγίες μας και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και εμείς οι χριστιανοί εδώ μέσα? Ή μοιάζουμε πιο πολύ με τους Ιουδαίους που θέλαν δύναμη και θαύματα, ή τους Έλληνες που θέλαν ορθολογισμό και όλα να τα εξηγούν με το μυαλό τους για να μπορέσουν να τα κατανοήσουν? Φτάσαμε στην εποχή μας ακόμη και από παπάδες και δεσποτάδες να λέμε: μα πρέπει να κάνουμε κάτι για τη γλώσσα της λατρείας, να την κατανοούν οι άνθρωποι. Και δεν κοιτάζουν δίπλα μας όλη την Ευρώπη που χρησιμοποιεί την καθομιλουμένη παντού. Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, όλες οι αιρέσεις. Και έχουν αδειάσει εκκλησίες. Δεν αρκεί να κατανοείς με το μυαλουδάκι σου. Γιατί άντε κι άκουσες μία από τις ευχές της Θείας Λειτουργίας και την άκουσες στα νέα ελληνικά: άναρχε, αίδια, ακατάλυτε. Και λες ότι το αίδιος είναι αυτός που είναι από πάντοτε και δεν πεθαίνει ποτέ και. Και τι κατάλαβες? Ακούς και το να μεταβάλεις με το Άγιο σου Πνεύμα τα δώρα τούτα. Και το άκουσες. Άλλαξε κάτι? Κατάλαβες κάτι περισσότερο? Τίποτε δεν έχεις καταλάβει. Άντε το πολύ πολύ να συγκινηθείς λίγο συναισθηματικά. Μια συγκίνηση επιφανειακή. Και μετά, επειδή θα τα έχεις κατανοήσει και όλα, θα νομίζεις ότι είσαι και πολύ κοντά στο μυστήριο και στο βάθος του μυστηρίου. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα βάθη πάνε σε αυτούς που ξέρουν να βουτάνε βαθιά. Σε αυτούς που ξέρουν να χρεώνουν τον εαυτό τους πάρα πολύ σκληρά. Τα βάθη λοιπόν αυτά και τα ύψη του Πνεύματος είναι για αυτούς που ζουν το βάθος και το ύψος και το μήκος και το πλάτος του Σταυρού. Είναι αυτοί που είναι μπηγμένοι μέσα στη γη, όπως ο Σταυρός, γιατί έχουν ταπεινωθεί και έχουν μπει κάτω από τη γη, και ταυτόχρονα, επειδή είναι κάτω από τη γη, υψώνονται στο τελευταίο σημείο του ουρανού και ακουμπάνε τον θρόνο του Θεού. Και ταυτόχρονα έχουν ανοιχτά τα χέρια και αγκαλιάζουν, όπως ο Χριστός, όλο τον κόσμο. Από Ανατολή σε Δύση και από Δύση σε Ανατολή. Σε εκείνους ανήκουν τα μυστήρια του Θεού. Σε εκείνους ο Θεός αποκαλύπτεται. Εκεί είναι η δύναμη. Και εκεί όποιος κάνει το Σταυρό και ζει με αυτόν τον τρόπο, και νεκρούς ανασταίνει. Και νεκρούς ανασταίνει. Παλιά είχα πει, αλλά θα το ξαναπώ. Περιστατικό στην ορεινή ναυπακτία μετά τον πόλεμο του 40. Ένα παιδάκι γεννήθηκε σε ένα σπίτι του χωριού και πέθαινε. Το βλέπαν, είχε μεγάλη δύσπνοια, δεν θα την έβγαζε καθαρή. Να το πάμε στον παπά να το βαφτίσουμε, οι γονείς. Και στέλνουν το πιο μεγάλο παιδί που είχαν να τρέξει γρήγορα, να πούν του παπά ότι ετοίμασε, φέρνουμε το αδερφάκι μου που γεννήθηκε να το βαφτίσεις. Γιατί αγωνία να το βαφτίσουν? Για να είναι χριστιανός. Για να μπορεί να είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αγράμματοι άνθρωποι που όμως είχαν αυτή την αγωνία. Τώρα πάνε φαντάρι τα παιδιά για να τα βαφτίσουμε. Δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, μας φεύγει μέση καμιά φορά. Το πάνε στον παπά. Ο παπάς έχει ήδη ξεκινήσει τα λόγια της βάφτισης, τον καθαγιασμό του νερού, γιατί σου λέει: αφού πεθαίνει το παιδί, να προλάβω. Με το που μπαίνει στην εκκλησία η μάνα με το παιδί στα χέρια, ξεψυχάει το παιδί μπροστά της. Και το παίρνει ο παπάς, το υψώνει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, κάνει το σχήμα του Σταυρού και λέει: Χριστέ μου, ξεκίνησα βάφτιση και πρέπει να τελειώσει. Και κλαίει το παιδί μπροστά τους, ζωντανεύει, μόλις έκανε το σχήμα του Σταυρού με το παιδί, και το βάζει το παιδί και το βαπτίζει. Το παιδί ζει ακόμη. Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Αυτή είναι η δύναμη του Εσταυρωμένου. Και τέτοιες δυνάμεις άπειρες και τέτοια θαύματα άπειρα, αλλά όχι για εντυπωσιασμό. Είναι κάτι που το ακούσατε τώρα, γιατί έτυχε και το έμαθα εγώ από τον πνευματικό αυτού του ανθρώπου. Δεν βγήκαν στις εφημερίδες, αλλά και αν βγούνε τώρα, ξέρετε, υπάρχει η διαδικασία αποδόμησης, εύκολα τα θαύματα, τα κουκουλώνουμε. Ενώ ό,τι βρώμικο έχουμε το ξεσκεπάζουμε, να φαίνεται, να το διαφημίζουμε παντού. Άπειρη η δύναμη και το μεγαλείο του Σταυρού, αρκεί να είμαστε κι εμείς λίγο εσταυρωμένοι. Να κάνετε το Σταυρό σας, έλεγε ο Γεροησύχιος επάνω στο όρος, και να σας καίει, παιδιά μου, λέει. Να το νιώθετε δηλαδή. Και το έλεγε κέτρεμε, όχι από τα γεράματα, από τη συγκίνηση που το έλεγε. Και έβλεπε στον άλλον και το παιδάκι του αρρώστενε και το σταύρωνε ο πατέρας. Και γινόταν καλά το παιδί. Έπεφτε ο πυρετός σε εποχές που δεν είχαν φάρμακα. Θα μου πεις να πετάξουμε τα φάρμακα? Όχι, ο Θεός τα έδωσε. Και τα φάρμακα και τους γιατρούς. Αλλά δεν θα πετάξουμε και το σταυρό για χάρη αυτών. Και του το ποιήσε, κακίνο μη αφιένε. Γιατί αφού ο Θεός έδωσε τα φάρμακα και τους γιατρούς, ο Θεός έχει και τη δύναμη να λειτουργήσουν αυτά τα φάρμακα κατά τον τέλειο και δυνατότερο τρόπο και να βοηθήσει τον άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια εποχή που το σταυρό δεν τον πολύ θέλουμε. Και η επιλογή είναι δική μας. Με ποιανού το μέρος θέλουμε να είμαστε. Δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό. Γιατί νομίζω ότι ζούμε, πώς λένε τα παιδιά, όπως να είναι, ό,τι να είναι, έχουν κάτι εκφράσεις ωραίες. Λοιπόν, χαλαρά, το λένε και με θεσσαλονική απροφορά κάποιοι, και ακούγεται το λα έτσι πολύ ωραίο. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται έτσι. Ο Άγιος πόνος του Σταυρού είναι αυτός ο πόνος που φέρνει την Ανάσταση. Μην ξορκίζετε τον πόνο από πάνω σας. Δεν θα πηγαίνετε με το ζόρι να πονέσετε, όχι. Αλλά όταν θα έρχεται, θα δοξάζετε δύο φορές το Θεό. Γιατί κάτι δίνει μέσα από αυτόν τον πόνο. Και μην κλείνετε τα αυτιά και τα μάτια στον πόνο που υπάρχει γύρω σας. Γιατί τότε χάνουμε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Σας το υπογράφω, σας το λέω με όλη μου την καρδιά, και αν μπορούσα να το ζωγραφίσω θα το ζωγράφιζα. Εάν κλείσουμε τα αυτιά και τα μάτια μας στον πόνο που υπάρχει δίπλα μας, χάνουμε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Και βέβαια όποιος θέλει να το σκεφτεί και να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτό, διαβάστε τους μακαρισμούς εκεί στην επί του όρους ομιλία και θα δείτε ποιους μακαρίζει ο Χριστός. Οι ειρηνοποιοί, αυτοί που φέρουν ειρήνη πού, εκεί που υπάρχει διχόνια, που υπάρχει φαγωμάρα, που υπάρχει πόλεμος. Αυτός δεν κλείνει τα μάτια στον πόνο που προκαλεί η διχόνια και πάει να τους φέρει ειρήνη. Οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, πούντι αυτοί σήμερα. Ποιος πεινάει και διψάει για δικαιοσύνη? Ποιος? Κοιτάζουμε ο καθένας την πάρτη του. Και αν δίπλα μας σκοτώνουν το διπλανό, θα προσπαθήσουμε να μην το δούμε. Γιατί θα μπούμε σε κίνδυνο. Ή δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν συμβαίνει. Κάποτε τουλάχιστον ήταν οι κομμουνιστές, ήταν οι εθνικόφρονες, ήταν έτοιμοι και για ιδέες που δεν είναι εφάμιλες του Ευαγγελίου, έτσι δεν είναι? Και για ιδέες ακόμη, να βάλουν πλάτη ο ένας τον άλλον, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε ιδέες ούτε τίποτε. Ένας βαρύς μεσαίωνας που φτιάχνει προνομιούχους και μη προνομιούχους. Και όχι τώρα με αφορμή το εμβόλιο, δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Έχουμε πάρα πολλά. Ας μην χρειαστεί να τα αναφέρω εγώ. Έχουμε πάρα πολλά. Προνομιούχοι και μη προνομιούχοι. Και ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει οι προνομιούχοι να φοράνε κάποιες ιδιότυπες σύγχρονες παροπίδες, να μην βλέπουνε προς τη μεριά των μη προνομιούχων, γιατί τότε ίσως ξυπνήσει η συνείδησή τους. Οπότε τι θα κάνουμε? Απασχόλησέ τους με κάτι άλλο. Δώσ' τους να φάνε, δώσ' τους να πιούνε, δώσ' τους θεάματα, δώσ' τους εκεί πέρα ό,τι θέλουνε, σάρκα, τι θέλουνε, να γαργαλιέται όλο το σώμα, όχι μόνο τα επίμαχα σημεία, να τρελαίνονται από ειδονή, αρκεί να μην κοιτάζουν δίπλα. Αναφέρει όμως ο Άντωνι Μπλουμ, ένας μητροπολίτης Σουρόζ, η επισκοπή του έτσι λεγόταν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της εποχής μας, ότι λέει τα κοράλια, λέει, ολοένα και σκληραίνουν, λέει. Και λέει να μην γίνουμε σαν τα κοράλια, λέει. Γιατί έτσι μπορεί να γίνει ο χριστιανός πότε, όταν δεν βλέπει τον πόνο του διπλανού του. Δεν ξεκινάνε σκληρά τα κοράλια. Στην αρχή είναι πολύ μαλακά και σιγά σιγά σκληραίνουν. Ο χριστιανός δεν πρέπει να γίνεται έτσι, λέει. Πρέπει να βυθίζεται στον πόνο του διπλανού, να τον κάνει προσευχή, όχι να τον παίρνει μέσα του και να παθαίνει κατάθλιψη, να τον κάνει προσευχή και να τα αφήνει όλα με ελπίδα στην πρόνοια, την άφατη και μεγάλη πρόνοια του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός γίνεται ολοένα και πιο μαλακός, ολοένα και πιο ευαίσθητος, αλλά με έναν όμορφο τρόπο, θεϊκό τρόπο, που σου επιτρέπει να πονάς για όλη την κτήση, αλλά να μην καταβάλλεσαι από αυτό. Σου επιτρέπει να είσαι έτοιμος να κόψεις την καρδούλα σου κομματάκια, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να τη μοιράσεις όλο τον κόσμο και να μην τελειώνει αυτή η καρδιά, γιατί αυτή η καρδιά είναι προέκταση της καρδιάς του Χριστού μας. Σου επιτρέπει αυτή η διαδικασία να γίνεσαι Χρυσόστομος Μύρνης, να σε τραβάνε σαν το σκυλί, να σε ξεδοντιάζουν, να σε γδέρνουν, να σου βγάζουν τα νύχια, τα μουσια, να σε έχουν κάνει ένα αιματοβαμμένο θέαμα στους δρόμους της Μύρνης και να σε βλέπει όχι ο Ορθόδοξος, ο Γάλλος αξιωματικός που ίσως είναι Ρωμαιοκαθολικός ή και άθεος, να σηκώνεις ένα χέρι και να ευλογείς αυτούς που σε σέρνουν στο δρόμο και σε γδέρνουν και σε σκοτώνουν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Τέτοια είναι η καρδιά του χριστιανού, του εσταυρωμένου. Αυτού που αποφασίζει να ζει κάθε μέρα το σταυρό του Κυρίου. Αυτού που αποφασίζει ο σταυρός να διέπει όλη του τη ζωή. Όταν όμως έχουμε άλλες αποφάσεις, τουλάχιστον ας μην έχουμε απαίτηση από το Θεό να μας δώσει και τις ομορφιές Του. Οι εύκολες ομορφιές είναι πλάνοι. Τις προσφέρουν οι αιρέσεις. Έλα εδώ, θα πούν οι πεντηκοστιανοί. Έλα αδερφέ μου, ήρθε ο αδερφός μας ο Δημήτριος. Ας πούμε όλοι μια προσευχή για τον Δημήτριο. Δώστε το ένα μαξιλαράκι να γονατίσει κι αυτός. Και αρχίζουν όλοι μαζί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και αρχίζουν όλοι μαζί. Τώρα θα έρθει το Άγιο Πνεύμα στο Δημήτριο. Το λένε, του κάνουν το κεφάλι καζάνι. Άντε να μην έρθει το Άγιο Πνεύμα τώρα στο Δημήτριο. Γιατί θα γίνει και ρεζίλη. Δεν ήρθε το Άγιο Πνεύμα να τον βαφτίσει. Και ή δαιμονίζεται ή αυθυποβάλλεται. Και αρχίζει ο Δημήτριος και αρχίζει και αυτός τα αλληλούια και αυτά. Και θεωρεί ότι έφυγε αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα. Και βγαίνει έξω και είναι ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Με μια φαντασία χριστιανισμού. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν δίνουν σημασία στις εντολές, αφού αναγεννήθηκες, λέει, από το Άγιο Πνεύμα, βαπτίστηκες στο Άγιο Πνεύμα, το θεωρούν βάπτιση, σώθηκες. Τι λέει, ο πιστεύσας και βαπτιστής, σωθήσετε. Το στερεώνουν και πάνω στην Αγία Γραφή. Ναι, αλλά ρε παιδιά, δεν λέει μόνο αυτά η Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν δίνει εντολή στους μαθητές του μετά την Ανάσταση να πάνε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν εις πάντα τα έθνη και να τους βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έβαλε κόμμα, δεν έβαλε τελεία. Και συνεχίζει, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλάμην ημίν. Δηλαδή θα τηρήσετε τις εντολές, λέει. Δεν είναι πίστεψες, βαπτίστηκες, σώθηκες. Θα κάνεις και αυτά που είπα. Τι πάει να πει, τι είναι αυτό το η σωτηρία, πάρει ένα μπόνους επειδή έγινες οπαδός και σήκωσε το φλάμπουρο του Χριστού. Θα μου δείξει και στην πράξη ότι είσαι δικός μου. Γι' αυτό και βλέπετε εκεί πέρα και ανθούν πάρα πολλές αιρέσεις και και άλλες διαιρέσεις και άλλες διαιρέσεις και άλλες διαιρέσεις, κοινόβια μορμόνων, λέει, παιδεραστών, 80 χρονών ο παππούς, έχει 3 κοπέλες, 4 κατά το παλαιοδιαθηκικό, πάντοτε τα στηρίζει στη γραφή, 8, 10, 12 χρονών, και τις έχει παντρεμένες με τον νόμο τους. Και δεν τους πιάνει και ο νόμος ο σύγχρονος, γιατί βέβαια σεβόμαστε τη θρησκευτικότητα των ανθρώπων και το θρησκευτικό τους νόμο. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Σημεία των καιρών. Γιατί δεν θέλουμε σταυρό. Σάμπος οι χριστιανοί οι δικοί μας, που θεωρούν πολύ πιο εύκολο να γυρίσουν όλα τα μοναστήρια του παλαιού ή του νέου ημερολογίου, που κάνουν εξορκισμούς. Όλους τους παππούλιδες που ακούγονται ότι εξορκίζουν, για να τους λύσει κάποιος τα μάγια, που μου φεύγει ο άντρας ή μου φεύγει η γυναίκα γιατί έχω μάγια. Αλλά κανείς δεν κάθεται να πει ότι ναι, μπορεί να έχω μάγια, αλλά κάτσε να δω εγώ τι έχω κάνει για να κρατήσω τον άντρα ή τη γυναίκα. Μήπως εγώ τον διώχνω. Να πάει στον πνευματικό να εξομολογηθεί ταπεινά. Και αν ο πνευματικός κρίνει, να διαβάσει και εξορκισμούς και να της πει αν έχει μαγεία. Αλλά να εξομολογηθεί. Όχι να πάει και να πει εγώ παππούλη μου είμαι καλός ή καλή, αλλά να ο σύζυγος ή η σύζυγος μου κάνει εκείνο, μου κάνει το άλλο, μου κάνει το άλλο, μαγεία έχει. Σ' ακούει μια, δύο, τρεις, πέντε ο πνευματικός, σου λέει παιδάκι μου, άλλα μάγια έχεις και εσύ και αυτός, αλλά μέχρι να τα πάρετε χαμπάρι θα περάσει πολύ καιρός. Σε αυτούς έχει κάνει μάγια ο ίδιος ο διάβολος, ξέρετε, το χρησιμοποιώ έτσι λίγο μια ακραία έκφραση, γιατί τους έχει πει κάντε τα πάντα αλλά μη μετανοείτε, μη διορθώσετε κάτι. Ο χριστιανός που μετανοεί κάθε μέρα σταυρώνεται και σηκώνει δύσκολες επιλογές, και επιλογή του να πρέπει να πας και να πεις συγγνώμη αγάπη μου, εγώ φταίω. Δεν το έχουμε εύκολο. Οπότε τι εύκολο είναι, πάμε στα μάγια. Και αν δεν τα λύσει ο παπάς ή ο μοναχός ή ο γέροντας ή ο τάδε, πάμε στο μέντιουμ. Πάμε στη μαγεία, στη μάγισσα εκεί πέρα που κάνει λευκή μαγεία, όχι μαύρη, έτσι. Γιατί βλέπει το διάβολος χρησιμοποιεί δόκανα διάφορα. Και για τους καλοπροαίρετους σου λέει να τα λύσω, πα, δεν πάω να τα δέσω. Και για τους κακούς που θέλουν να κάνουν κακό. Να πιάσω και τον ένα, να πιάσω και τον άλλο, σου λέει. Δεν είναι αυτά κατά Θεόν. Η κατά Θεόν πορεία είναι η πορεία αυτή που είπαμε. Τον Σταυρό σου προσκυνούμε Δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Όποιος θέλει να μ' ακολουθήσει, τι λέει, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Τον κακό εαυτό. Αλλά και αυτά που τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία. Να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Με αυτή την πορεία θα ήθελα να τελειώσω και να δείξω μοναχά πάλι γύρω μας. Εδώ μέσα στο ναό έχουμε την ευλογία να τα λέμε μέσα σε ένα ναό ορθόδοξο, που μάλιστα έχει και ωραίο εικονογραφικό κύκλο, και να βλέπουμε γύρω μας τους ανθρώπους που τα ζήσανε. Όπου και αν κοιτάξουμε θα δούμε ανθρώπους που κάναν δύσκολες επιλογές. Αλλά μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εν ημέρα κρίσεως να σταθούν, και εύχομαι να μπορούμε και εμείς που τα λέμε αυτά και εσείς που τα ακούτε, και να πούνε στον Χριστό «Εγώ δια τους λόγους των χιλέων σου εφύλαξα οδούς σκληράς». Εγώ για τα δικά σου λόγια έκανα δύσκολα πράγματα. Περπάτησα δύσβατους δρόμους, αλλά το έκανα για σένα. Και τότε ξέρετε ποια θα είναι η απόκριση του Χριστού. Έλα παιδί μου, πέρνα. Και το πέρνα δεν θα είναι ένα βόλεμα, θα είναι η φυσική κατάληξη μιας υπέροχης αντισυμβατικής πορείας. Μιας πορείας που θέλει να ζει τη σχέση με τον Χριστό ως σχέση με έναν εραστή πραγματικό που μας δίνει τα πάντα και που είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε τα πάντα, χωρίς να σκανδαλιζόμαστε και χωρίς να θεωρούμε ανοησία, έστω και αν δώσουμε την ύπαρξή μας ολόκληρη. Ας ευχηθούμε να ζήσουμε το μυστήριο του Σταυρού και να το ζούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρα μου η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουσιν εις λάκωμα. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Λεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεστες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάδα, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, πέμπτη εκπομπή σημερινή, συνέχεια του αφιερώματός μας στον Θεόδωρο Παπαπαράσκο Φωκαέα. Για τον Θεόδωρο Φωκαέα, ο γνωστός φιλόλογος Μανώλης Χατζηγιακουμής σημειώνει. Θεόδωρος Παπαπαράσκο Φωκαεύς, από τους πιο δραστικούς εκκλησιαστικούς μουσικούς του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στη Φώκια της Ιωνίας, γι' αυτό και Φωκαεύς, αλλά έζησε και έδρασε στην Κωνσταντινούπολη. Μαθητής Γεωργίου του Κρητός και των γνωστών διδασκάλων Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος στην Τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή 1815-1821. Ψάλτης στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα, με πρώτο δεξιό τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα και στη συνέχεια στον Άγιο Νικόλαο Γαλατά, με αριστερό τον Σταυράκη τον Βυζάντιο. Δάσκαλος και θεωρητικός της εκκλησιαστικής και εξωτερικής μουσικής, επίσης δραστήριος μελοποιός και κυρίως πολυπράγμων επιμελητής και εκδότης βασικών μουσικών βιβλίων. Το καθαυτό συνθετικό του έργο, πλούσιο σχετικά σε όγκο, παρουσιάζει ξεχωριστή ιδιαιτερότητα, δημοσιευμένο το περισσότερο στις δικές του εκδόσεις. Μουσική Μέλισσα, Κωνσταντινούπολη 1847-1848, τόμοι Α έως Δ, και Ταμείων Ανθολογίας, Κωνσταντινούπολη 1851-1855, τόμοι Α έως Γ. Καταρχήν το έργο του υπηρετεί προπάντων άμεσες και πρακτικές ψαλτικές ανάγκες, όπως και εκείνο του δασκάλου του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, καθώς και ανάλογες της δικής του εκδοτικής δραστηριότητας, συμπληρώσεις, συντμήσεις ή εξυπαρχείς σύντομες μελοποιήσεις.

0: Μέσα στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής, ο Θεόδωρος Παπαπαράσκου Φωκαεύς έχει συνθέσει τα γνωστά σύντομα ανοιξαντάρια ήχου πλαγίου του Τετάρτου σε ιδιαίτερη χρήση σήμερα, τον οποίον πάντως την πατρότητα αμφισβητεί η παράδοση, το Μακάριο Σανίρ ήχου πλαγίου του Τετάρτου σύντομων και δύο ακόμη σε ήχο λέγετο και βαρύ. 8 κατήχων και κραγάρια, επικεφαλής κάθε ήχου στο αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου της Μουσικής Μέλισσας και ως ενιαίο σύστημα στο Ταμείο Ανθολογίας με την ένδειξη «Άργο σύντομα». Τους πολυελαίους εξομολογήστε το κυρίο ήχου λεγέτου, επίσης σε ιδιαίτερη χρήση σήμερα με το καταληκτικό τριαδικό «Τρισίλια άκτιστε». Λόγων αγαθών σε ήχο βαρύ τετράφωνο με το καταληκτικό θεοτοκείο «Τας δεήσεις των δούλων σου». Και δεύτερη εκδοχή σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου με το θεοτοκείο «Δέσποινα πρόσδεξε». Δοξολογίες σε διαφόρους ήχους με την ένδειξη «Ναι» σε ήχο πρώτο με βαρύ, σε ήχο δεύτερο χρωματικό εκ του νη, σε ήχο τρίτο και σε ήχο βαρύ. Χερουβικά κατήχων σε δύο στάσεις, αργά και σύντομα της εβδομάδος και των ελαχίστων εορτών, τα τελευταία σε ιδιαίτερη χρήση. Επίσης κοινωνικά των Κυριακών κατήχων αργοσύντομα και αυτά σε ιδιαίτερη χρήση. Και πολλά του εν ιαυτού, Αγίων, Ινδίκτου, Σταυρού, Χριστουγέννων, Θεοφανίων, Ευαγγελισμού, Σαββάτου του Λαζάρου και Κυριακής των Βαΐων. Το κοινωνικό της Μεγάλης Πέμπτης του Δείπνουσου του Μυστικού σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, το χερουβικό του Μεγάλου Σαββάτου, Σιγησά το Πάσα Σάρξ σε ηχοπλάγιο του Πρώτου και το κοινωνικό της ημέρας του Σαββάτου, Μακάρι, ους εξελέξω κατήχων δια τας αποδόσεις των ήχων. Έχει συνθέσει επίσης τα αναστάσιμα ευλογητάρια ήχου πλαγίου του πρώτου σύντομα, τον πεντηκοστό ψαλμό σε ήχο βαρύ και ήχο πλαγίου του τετάρτου, πλήρη σειρά των δογματικών θεοτοκίων, πασαπνοάρια του Ευαγγελίου σε ήχο βαρύ και πλαγίου του τετάρτου, ένους και απόστοιχα 8 ήχου συμπληρωματικά στο αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου στην έκδοση του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, τα ιδιόμελα των ένων της Κυριακής των Βαΐων σε ήχο λέγετο, ένα δύναμης τρισαγίου σε ήχο δεύτερο, διάφορα αξιονεστήν σε ήχους τρίτο εναρμόνιο, λέγετο, πλάγιο του Δευτέρου και τρία σε βαρύ, όλα στο Ταμείο Ανθολογίας του 1837, 8 κατήχων κύριε Λέησον ρυθμικά, τα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής Πεντηκοστάρια, της Μετανοίας Άνοιξον, της Σωτηρίας Εύθυνων, τα πλήθη σε ήχο δεύτερο και ορισμένα άλλα. Τέλος, πρέπει να προσθεθούν το δοξαστικό των αποστήχων του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης «Κύριε οι εμπολές αμαρτίες» ήχου πλαγίου του Τετάρτου κατά μίμησιν Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, το μάθημα του Δανίλη Πρωτοψάλτου Πανάγιε Νικόλαε σε ήχου πλαγίου του Πρώτου, το οποίο συνετμήθη από τον ίδιο, και το οκτάηχο «Θεωτό και Παρθένο» του Πέτρου Μπερεκέτη, επίσης συντετμημένων. Το μελοποιητικό του έργο κινείται στο σύνολό του μέσα στο εξυγχρονιστικό και ανανεωτικό πνεύμα του πρώτου μισού του 19ου αιώνος, σε διαφορετική κατεύθυνση από εκείνην των πατριαρχικών μουσικών και δασκάλων. Επί της ουσίας, φέρνει στον πυρήνα του ισχυρή την επιρροή της αστικής εξωτερικής μουσικής και από την άποψη αυτή προειδεάζει το ανάλογο μεγάλο ρεύμα του δευτέρου μισού του 19ου αιώνος και των αρχών του 20ου, που κατακλείζει το εκκλησιαστικό μουσικό ιδίωμα των αστικών περιοχών της Μικράς Ασίας, της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης και του ελλαδικού Αγίου Όρους, γι' αυτό και επιβλήθηκε γρήγορα στους χώρους αυτούς. Πολλά από τα μέλη του παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή, τα ανοιξαντάρια, οι πολυέλαιοι, τα χερουβικά και τα κοινωνικά, τα οποία ψάλλονται σήμερα ακόμη και στον Πατριαρχικό Ναό και ορισμένα άλλα.
1: Λόγων αγαθών, Θεοδώρο Φουκαέως.

Εξίσου σπουδαίο και πολύπλευρο είναι και το εκδοτικό του έργο. Καταρχήν μεγάλη παραμένει η συμβολή του στη μελέτη της εξωτερικής μουσικής με τις δύο συλλογές εκ των νεωτέρων και ιδιαίτερων εξωτερικών μελών που έχει εκδώσει, την Ευτέρπη Κωνσταντινούπολη 1830 και την Πανδώρα Κωνσταντινούπολη πρώτος τόμος 1843, τόμος δεύτερος 1846, στις οποίες τα μέλη όλα είναι καταγεγραμμένα, τονισμένα από τον ίδιο. Συνεχίζει έτσι δια το τύπου την παράδοση των εκκλησιαστικών μουσικών του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα Πέτρου Πελοποννησίου και των αρχών του 19ου Νικηφόρου Καντουνιάρη, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος για τη σύνθεση και τον καταρτισμό χειρογράφων συλλογών ασμάτων εξωτερικής μουσικής. Το δεύτερο σπουδαίο για την περίπτωσή του είναι η έκδοση ενός εγχειριδίου για τη διδασκαλία της μουσικής με τον πρωτότυπο τίτλο «Κρυπής». Ο πλήρης τίτλος «Κρυπής του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής μουσικής, Κωνσταντινούπολη 1842». Στην πραγματικότητα πρόκειται για επανέκδοση της γνωστής εισαγωγής του Χρυσάνθου, Παρίσι 1821, κατ' ερωταπόκριση μεταπροσθήκης πολλών εταίρων αναγκαίων. Πέρα από τα προηγούμενα, έχει επιμεληθεί επίσης και πολλές άλλες σύγχρονες μουσικές εκδόσεις, πρώτες και ανατυπώσεις, όπως τη συλλογή «Δύο μέλων του Μανουήλ Πρωτοψάλτου», Κωνσταντινούπολη 1831, το «Αναστασιματάριο του Χουρμουζίου», Κωνσταντινούπολη 1832, το «Ταμείο Ανθολογίας του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου», Κωνσταντινούπολη 1834, «Καλοφωνικό Ερμολόγιο», Κωνσταντινούπολη 1835, «Δοξαστάριο Ιακώβου», Κωνσταντινούπολη 1836, «Εκ νέου το Ταμείο Ανθολογίες», Κωνσταντινούπολη 1837 και το «Αναστασιματάριο του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου», Κωνσταντινούπολη 1839 ως τρίτη έκδοση. Ωστόσο, ως σπουδαιότερες από τις εκδόσεις του πρέπει να θεωρηθούν δύο άλλες, επόμενες και τελευταίες, πολύτομες και ιδιαίτερα χρηστικές, στις οποίες επινοεί νέα δομή, ανθολογεί ο ίδιος τα μέλη και προσθέτει πολλά από τα δικά του. Η μία είναι η τιτλοφορούμενη μουσική μέλισσα Κωνσταντινούπολη 1847-1848 Αναστασιματάριο, με δικά του και κραγάρια, δογματικά θεοτοκία, απόστοιχα και ένους σε πολλούς ήχους. Τόμος δεύτερος, Αναστασιματάριο σύντομο, τόμος τρίτος, στοιχειρά ιδιόμελα, τόμος τέταρτος, ανθολογία νεωτέρων μαθημάτων, όρθρου και λειτουργίας ή άλλοι, το Ταμείο Ανθολογίας ως δεύτερη έκδοση, τόμος πρώτος, ακολουθία του Εσπερινού, Κωνσταντινούπολη 1851, τόμος δεύτερος, ακολουθία του Όρθρου, Κωνσταντινούπολη 1851, τόμος τρίτος, ακολουθία λειτουργίας, Κωνσταντινούπολη 1855, στο οποίο περιέχονται όλες οι δικές του παπαδικές συνθέσεις. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι όλες οι μνημονευόμενες εδώ εκδόσεις του έγιναν, όπως σημειώνεται παντού, αναλόμαση του Τεϊδίου και των φιλομεούσων συνδρομητών, και ότι επιπλέον είχε ο ίδιος υπό τον έλεγχό του αποκλειστικά τη διακίνησή τους. Η τόσο πλούσια αυτή εκδοτική του δραστηριότητα βοήθησε αποτελεσματικά στην εμπέδωση της νεοσύστατης τότε μουσικής τυπογραφίας, αλλά και στην ευρύτερη διάδοση των δικών του προσωπικών συνθέσεων και με τις πολλές στη συνέχεια επανεκδόσεις.

και καταλήγει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής με την ψαλτική του δράση ο Θεόδωρος Παπαπαράσχου Φωκαεύς, τη διδασκαλία, την ενασχόληση με την εξωτερική μουσική, κυρίως όμως με τη σύνθεση και την πληθωρική εκδοτική του δραστηριότητα, καλύπτει επιβλητικά ολόκληρο το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα, από το 1825 έως το 1850, μια εποχή μεταβατική και εξαιρετικά σημαντική στην καθόλου ιστορία και εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής, ειδικά της έντυπης. Η ιδιότυπη προσωπικότητά του άφησε ισχυρά τα ίχνη της στην εποχή του, ενώ η επιβολή του ονόματός του ως συνθέτη και ως εκδότη παραμένει ζωηρή ως τις ημέρες μας. Τη σημερινή μας εκπομπή έως τώρα επενέδυσαν σε μέλος πάντα Θεοδόρου Παπαπαράσχου Φωκαέως τονισμοί του θεομητορικού πολυελαίου λόγων αγαθών. Ο Λεωνίδας Σφίκας έψαλε εκλογή στίχων από τον πολυέλαιο λόγων αγαθών σε ήχο βαρύ τετράφωνο. Έπειτα, μέλη της αδελφότητας των Δανιηλαίων Αγίου Όρους, σε μια σπάνια ηχογράφηση του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας του έτους 1961, απέδωσαν στίχους από τον τονισμό του Λόγων Αγαθών σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, ενώ τον ίδιο πολυέλαιο ακούσαμε και από τον γέροντα Δαμασκηνό Νεοσκητιώτη. Τελευταίο μέλος της εκπομπής μας, εκτενές, θα είναι η περισσή του πολυελαίου, δηλαδή το «Δόξα και νυν», Δέσποινα πρόσδεξε, πάλι φυσικά σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Ψάλλει χορόσβατου παιδινών πατέρων υπό τη διεύθυνση του δασκάλου της ψαλτικής τέχνης και πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Αγγελίδη.

0: Κάπ' εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Είμαστε στο σημείο που αναλύουμε αυτή τη μεγάλη ευχή, την πολύ ωραία ευχή στην ακολουθία του Αραβώνα. Θέλετε να μας διαβάσετε στο σημείο που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά?
3: Μάλιστα. Σταματήσαμε εκεί που λέει «Σίγαρα παρχής, δημιούργησας άρσεν και θύλη και παρασού αρμόζεται ανδρή γυνή εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων». Και η απόδοση ήταν ελληνικά, διότι «Σύ Κύριε, από την αρχή της δημιουργίας δημιούργησες άνδρα και γυναίκα και εσύ γνωρίζεις ποια γυναίκα ταιριάζει τον κάθε άνδρα με σκοπό να τον βοηθήσει σωτηρία του και να φέρει παιδιά στον κόσμο για συνέχιση του ανθρωπίνου γένους».
2: Λέει γέροντα, «Σύ γαραπαρχή σε δημιούργησες άρσεν και θύλη». Είναι ο σημερινός τρόπος αναπαραγωγής των ανθρώπων όπως καταρχήν τον έπλασε ο Θεός? Δηλαδή ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, την Παναγία, και ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ. Τι θέλει να μας θυμίσει με αυτό η ευχή?
3: Θέλει να μας θυμίσει ότι ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου δεν είναι ο κατευδοκίαν Θεού τρόπος, αυτός που υπήρχε πριν την πτώση. Όλοι οι πατέρες λένε ότι ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου μετά την πτώση είναι μία οικονομία πλέον. Και αυτό το ότι αναπαραγόμαστε με έναν τρόπο που δεν τιμά την ανθρώπινη φύση, αλλά με έναν τρόπο που είναι όμοιος με τα ζώα, τα άλογα, αυτό το πράγμα είναι μεταπτωτικό γεγονός. Βέβαια, ο Θεός ευλόγησε τον γάμο, ευλόγησε αυτήν την συζυγία, ευλόγησε την αναπαραγωγή του ανθρώπου. Και μέσα από αυτήν την αναπαραγωγή γεννηθήκαμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ο ίδιος δεν γεννήθηκε μέσα από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φύλαξε και τη μητέρα του Παρθένο. Για να μας δείξει ότι η παρθενία είναι μια πνευματική κατάσταση τόσο μεγάλη που αρμόζει στην προπτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι μοναχοί ως όντα αναζητούντα την προπτωτική κατάσταση παραμένουν παρθένοι.
2: Μπορούμε να πούμε γέροντα το ότι αυτό ήταν ένας κανόνας για μας?
3: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι το οποίο μας μείωσε. Όπως λέει η Γραφή, άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Και πάλι λέγει στον 50ο ψαλμό, η δούγαρα να νομίες συνελήφθη και να μαρτύσει εκεί σε μημήτη μου. Όλα αυτά μας υπενθυμίζουν το μεταπτωτικό γεγονός της αναπαραγωγής μας όπως συμβαίνει σήμερα.
2: Πάντως, αν το δει κάποιος λογικά, ένα νομίες, ένα αμαρτίες, παρόλα αυτά, όπως το σκέφτομαι τώρα με αυτό που λέτε, ναι μεν είναι ένας κανόνας, αλλά έχει ευλογηθεί αυτή η διαδικασία. Πώς συνδυάζονται τα δύο?
3: Σίγουρα ευλογείται, διότι έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Την ύπαρξη ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και αυτό το γεγονός δίδει αξία και στον τρόπο αναπαραγωγής. Είναι κάτι που μας ταπεινώνει και κάτι ταπεινωτικό. Αλλά σίγουρα μέσα από την άσκηση και τη σοφροσύνη και τον αγιασμό των ανθρώπων έχει και αυτό την χάρη του και την ευλογία του. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι τίμιος ο γάμος και οικείται αμίαντος. Οικεί το κρεβάτι των νεονύφων, των συζευμένων, είναι αμόλυντο, δεν μολύνεται, δεν είναι αμαρτία αυτή η πράξη.
2: Τους έπλασε, λέει, εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Βοήθεια του γένους των ανθρώπων, τι σημαίνει αυτό?
3: Εις βοήθεια να βοηθήσει ο ένας τον άλλο στη σωτηρία του. Και εις διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Να διαδέχεται, να έχουν διαδόχους και να συνεχίζει η ύπαρξη του ανθρωπίνου γένους στον κόσμο.
2: Τώρα κάνουμε το πρώτο μας παιδί, ας το πούμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι η εικόνα του Θεού. Δηλαδή, ή πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην το ξεχάσουμε ποτέ αυτό?
3: Σίγουρα και τα δυο μπορεί να συμβούν. Έχω δει ανθρώπους που όταν γέννησαν το πρώτο τους παιδί ή και σε κάθε παιδί, αισθάνονται συγκλονισμένοι από το μέγα γεγονός της υπάρξεως ενός νέου ανθρώπου στα χέρια τους. Ότι ένας νέος άνθρωπος, εικόνα Θεού, καλούμενος να γίνει όμοιος με τον Θεό, έρχεται στον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι που δίνει μεγάλη αξία στον άνθρωπο, γιατί γίνεται συνεργός Θεού. Και αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Αλλά πρέπει και να το θυμόμαστε και να το καλλιεργούμε, για να μην ξεχνιόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας και στα πάθη μας και βλέπουμε το παιδί μας σαν ένα απλό βιολογικό γεγονός.
2: Βέβαια, Γέροντα, να σας πω την αλήθεια, τώρα θυμάμαι τα δικά μας. Εμείς κάναμε έτσι πολύ προσευχή για να κάνουμε παιδιά, τα έφερε ο Θεός τα παιδιά, αλλά ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου, θυμάμαι δηλαδή και την ώρα που γεννήθηκε ο μεγάλος ο γιος, έτσι, ότι το παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι εικόνα Θεού. Γιατί?
3: Εντάξει, νικάει οι εντυπώσεις της φυσικής σχέσης. Αλλά από τη στιγμή που η Εκκλησία, από την πρώτη στιγμή που γεννιέται το παιδί, του διαβάζει τις ευχές και το αγιάζει, την 8η ημέρα το παίρνουμε στην Εκκλησία και λαμβάνει όνομα. Την 40η ημέρα το παίρνουμε στην Εκκλησία και λαμβάνει τις ευχές του σαραντισμού. Μετά βαπτίζεται, μετά κοινωνά, μετά αρχίζει να διδάσκεται προσευχές, ύμνους κτλ. Όλα αυτά μας βάζουν μέσα στην πορεία να καταλάβουμε ότι αυτό το παιδάκι είναι και κλειμένος Θεός, κατά χάρη.
2: Απλώς εμείς νομίζω ότι τα κάνουμε όλα αυτά γιατί είμαστε υποχρεωμένοι και το κάνουμε σωστά, πνευματικά κτλ. Αλλά ξαναλέω, ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε γιατί ήρθε στον κόσμο κάποιος ο οποίος είναι πραγματικά εικόνα του Θεού.
3: Πρέπει να το βάζουμε μέσα στο μυαλό μας συνεχώς αυτό το πράγμα.
2: Και όσο μεγαλώνει το παιδί.
3: Ακόμα περισσότερο, διότι όσο μεγαλώνει έχει τις ελευθερίες να επιλέξει μόνος του τον τρόπο ζωής του και εμείς πρέπει να είμαστε ήδη προετοιμασμένοι το παιδί μας να επιλέξει το αγαθό, να το έχουμε δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να έχει επιλογή να αγαθεί στη ζωή του και να το παρακολουθούμε με την προσευχή μας.
2: Τώρα πότε σταματάει πραγματικά η ευθύνη του γονιού απέναντι στο παιδί του?
3: Νομίζω ποτέ. Πάντοτε γονιός σε γονιός. Αλλάζει η μορφή ευθύνης, αλλάζει η μορφή προστασίας. Αλλά πάντοτε ο γονιός είναι εκεί παρόν. Είτε είναι απόν, είτε είναι κοιμημένος, είτε είναι απόν από την πρακτική ζωή. Το παράδειγμα του, οι συμβουλές του, οι προσευχές του, τα λόγια του, η όλη αναστροφή του με το παιδί του είναι πάντα μέσα του.
2: Δεν υπάρχει όμως, Γέροντα, και αυτό που νομίζω ότι τελικά είναι, ας το πούμε, έρχεται από τη Δύση το παιδί να μαθαίνει ότι όταν θα γίνει 18, στην Αμερική όταν θα γίνει 16, πια μπορεί να φύγει από το σπίτι, ότι οι γονείς δεν έχουν ευθύνη πάνω κτλ. Και το παιδί μεγαλώνει με αυτή τη λογική. Δηλαδή στην Αμερική, θυμάμαι, 16 χρονών γίνεται τα μεγαλύτερα πάρτι όταν γίνεται κάποιο 16 χρονών. Ότι πια ενηλικιώθηκε.
3: Σίγουρα, εντάξει, είναι καλό το ότι ενηλικιώνεται και ότι αποκτά μια αυτοτέλεια και μια ελευθερία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαγράφει τους γονείς του και ζει από μόνος του. Όλο το είναι του είναι φτιαγμένο από τους γονείς του. Και η ψυχοσωματική του υπόσταση φέρει μέσα πλήρη την παρουσία των γονέων του.
2: Τώρα θέλω να πάω σε αυτό που είπαμε πριν, στον τρόπο πια που γίνεται αυτή η διαδοχή του γένους, πώς γίνονται τα παιδιά. Για να έρθουν τα παιδιά, απαραίτητη είναι να υπάρχει ερωτική ζωή στο ζευγάρι, αυτή η σαρκική σχέση. Η αποχή από αυτή την ερωτική ζωή, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για πνευματικούς λόγους, πρέπει να είναι απόφαση του ενός μόνο?
3: Οπωσδήποτε όχι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος ξεκάθαρα. Μη αποστερείτε αλλήλους ή μη εξυμφώνου. Πρέπει να είναι συμφωνία απόλυτη και μάλιστα τέτοιας μορφής συμφωνία που να μην επιβάλλεται στον άλλο, έστω και με έναν τρόπο ας πούμε, που να μην είναι και απόλυτα ξεκάθαρος αναγκαστικά. Αλλά πρέπει να λαμβάνει ο καθένας υπόψη την ιδιοσυγκρασία του άλλου ανθρώπου και την βιοψυχολογία του και τις ανάγκες του. Και ο Άγιος Χρυσόστομος έχει πολύ ωραίους λόγους που μιλάει για αυτά τα θέματα με πάρα πολύ έτσι ξεκάθαρη τοποθέτηση που δεν επαινεί αυτήν την άλογο εγκράτεια, διότι θεωρεί ότι αυτή είναι επικίνδυνη για τη σοφροσύνη του εταίρου μέλους της συζυγίας.
2: Τώρα μου έρχονται δύο ερωτήσεις στο μυαλό. Η μία είναι αυτό που το έχετε πει νομίζω και σε άλλες εκπομπές, αλλά θέλω να το πούμε τώρα επί τη ευκαιρία, είναι ότι έχετε πει ότι η Εκκλησία δεν έχει κόμπλεξ να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μας μιλήσετε γι' αυτό?
3: Σίγουρα το λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι. Λέει ότι αυτά τα πράγματα η Εκκλησία τα μιλά ξεκάθαρα και σταράτα και δεν κρύβεται, διότι η Εκκλησία αποφεύγει την αμαρτία. Δεν αποφεύγει τη φυσική σχέση των ανθρώπων. Μάλιστα αγιάζει αυτή τη σχέση και της δίνει ένα νόημα που είναι αιώνιο. Μέσα στην τεχνογονία, μέσα στην αγάπη, μέσα στην ανάπαυση του αδελφού μας. Διότι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι και γέροντας ακόμα η Εκκλησία δεν αποβιάζει εις εγκράτεια και εις αποχή της συζυγίας. Διότι μπορεί να είναι γέροντες, μπορεί να μην υπάρχει πιθανότητα φυσικής τεχνογονίας, αλλά όμως είναι ανάγκη να έχουν αυτές τις σχέσεις. Το λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Χρυσόστομος και μάλιστα μαλώνει τις γυναίκες, οι οποίες φαίνεται και τότε από μια ηλικία και μετά δεν ήθελαν να έχουν σχέσεις σαρκικές με τον άνδρα τους, λόγω ευλαβίας. Και αυτό δεν το δέχεται ο Άγιος Χρυσόστομος.
2: Τώρα όταν υπάρχει στέρηση, αρχίζουν, το είπατε σχεδόν, αρχίζουν οι εξωγενείς επιθυμίες. Εκεί πώς το χειρίζεται πια το ζευγάρι αυτό? Γιατί έρχεται και λέει, ξέρω, ο άντρας ή η γυναίκα, εσύ για τους, τώρα λέω για την καλή περίπτωση, που είναι ας το πούμε οι πνευματικοί λόγοι, άσχετα άμα είναι και στραβή αυτή, λέει ότι εσύ μπορεί να μην θες για πνευματικούς λόγους, εγώ θα πάω να κοιτάξω τον άλλον, θα έχω ανάγκη και θα πάω με κάποιον άλλον. Τι γίνεται εκεί?
3: Μα έχει ευθύνη το μέλος της συζυγίας το οποίο αποφασίζει από μόνο του την εγκράτεια. Διότι αν αμαρτήσει ο άλλος, σίγουρα δεν πρέπει να το κάνει. Αλλά εάν το κάνει, έχει και εκείνος την ακεραία την ευθύνη, ο αμαρτάνων, αλλά και την ηθική ευθύνη. Ο ηθικός αυτουργός, ας πούμε, είναι ο άλλος ο οποίος απέκοψε τον σύζυγό του από τη φυσική σχέση του γάμου.
2: Αυτό τώρα είναι λεπτό ζήτημα που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι πνευματικοί λένε ότι δεν θα συζητείτε, δεν θα συζητάμε μαζί θέματα σαρκικής φύσεως, δεν αφορούν, δεν είναι πνευματικό ζήτημα. Άλλοι πνευματικοί λένε, μάλλον, ναι, οθούν το ζευγάρι να τα συζητήσει και αυτά. Τελικά, τι είναι το σωστό?
3: Σίγουρα το καλύτερο είναι αυτά τα λύουν μόνοι τους οι άνθρωποι και να έχουν μια αρμονική συζυγική ζωή και να μην ρωτούν κανένα. Δεν χρειάζεται να ρωτούν κανένα άλλο άνθρωπο. Είναι απλά πράγματα, τα λέει η φύση, τα διδάσκει η φύση και δεν χρειάζεται να δημοσιεύονται ούτε ακόμα και στο πνευματικό. Εάν όμως υπάρχουν θέματα στα οποία δεν μπορούν να βρουν κοινή γραμμή, όπως το θέμα της εγκράτειας, ο ένας εγκρατεύεται, ο άλλος δεν μπορεί. Μπορεί να καταφύγουν στο πνευματικό για να παρέμβει και να ισορροπήσει το έτερο μέλος, το οποίο για τον άρχιτο β' λόγο σκέφτεται με έναν τρόπο ανισόρροπο και δεν σκέφτεται την αδυναμία και την ανάγκη του εταίρου προσώπου. Και να παρέμβει ο πνευματικός με έναν τρόπο υγιή και σόφρονα να φέρει την ισορροπία. Αλλά ασφαλώς περιγραφές και λεπτομέρειες και άκομψες παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να γίνονται.
2: Ούτε από το ζευγάρι, φαντάζομαι, ούτε από το πνευματικό.
3: Ούτε από τον ένα, ούτε από τον άλλο.
2: Τώρα, είναι κίνδυνος να φτάσει στο διαζύγιο το ζευγάρι επευθύνων να δικαιολόγηται η αποχή από την ερωτική σχέση?
3: Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και όχι μόνο στο διαζύγιο να φτάσει, αλλά και σε πολύ κακά αποτελέσματα να φτάσει. Διότι είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην φύση κάποιων ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εγκρατεύονται. Σίγουρα ευχής έρχονται να εγκρατήσει οι πάντες, αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορεί να επιβάλλεις στον άλλον άνθρωπο αυτό το οποίο έχει δικαίωμα να πάρει από σένα. Και μάλιστα δεν πρέπει να τον κάνει να αισθάνεται και άσχημα. Δηλαδή δεν πρέπει να αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και εκβιάζω το σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου να έρχεται σε επαφή μαζί μου λόγω της δικής μου αμαρτίας και να αισθάνεται ενοχές και αμαρτωλός και ξέρω εγώ απορριμμένος από τον Θεό. Όχι, εκείνος που έχει το άδικο είναι αυτός που εγκρατεύεται από μόνος του. Εκείνος είναι ένα δίκο. Ο άλλος είναι δικαίο, διότι έχει το δικαίωμα αυτό μέσα από τον γάμο.
2: Τώρα πολλοί έχουν την άποψη ότι πρέπει να εκπαιδεύεται το ζευγάρι στις ερωτικές σχέσεις έτσι ώστε να πάνε έτοιμοι στο γάμο. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
3: Τι να εκπαιδεύεται? Εδώ η φύση διδάσκει τα πράγματα αυτά. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, ο κόσμος όλος κάναν ειδικά σεμινάρια για αυτό το πράγμα. Εδώ έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, λειτουργούν από μόνα τους τα πράγματα και ίσα ίσα που όταν ο άνθρωπος με μια αναγνότητα πορευθεί μες στο γάμο του, τότε είναι σημαντικό το γεγονός της συνευρέσεως του με τον άλλον άνθρωπο. Δένεται με το σύζυγό του, με τη σύζυγό του και γίνεται μια, αυτό που λένε και σήμερα, ολοκληρωμένη σχέση. Πραγματικά μια ολοκληρωμένη σχέση. Καθόλου, όχι μόνο σεξουαλικά, αλλά και ψυχικά και σωματικά και συναισθηματικά και παντού.
2: Το λέω αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αυτό που λέμε λεγόμενη ντροπή, ότι θα πρέπει να ξέρει το ζευγάρι για να φτάσει σε αυτό το σημείο και εξαιτίας αυτής της ντροπής αρχίζουν και γίνονται και λάθη και εκεί.
3: Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε θέμα, σήμερα ιδίως οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν σε συμβούλους γάμου, σε γιατρούς που έχουν εξειδίκευση στα θέματα αυτά και μπορούν να ρωτήσουν και τους γονείς τους ή κάποιους άλλους ωριμότερους ανθρώπους μέσα στην συζυγία και να λύσουν τις απορίες τους. Αλλά με έναν τρόπο σοβαρό και ευπρεπή.
2: Λέει η ευχή που διαβάζετε, αρμόζεται ανδρή γυνή. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το αρμόζεται, τι εννοεί?
3: Στην Κύπρο το γάμο το λένε αρμοσά, δηλαδή άρμωση. Εμείς που χτίζαμε στο Άγιον Όρος, όταν λέγαμε αρμόζω, βάλαμε τον αρμό στις δύο πέτρες που είναι μαζί, σημαίνει ότι τις φτιάχναμε για να μπορέσουν να κάνουν ένα όμορφο τοίχο. Και ο αρμός είναι αυτό που συνέδεται τις δύο πέτρες. Και το αρμόζω σημαίνει ότι αρμόζεται οι δύο άνθρωποι σε μία κοινωνία γάμου. Δεν έχουμε πλέον άντρα και γυναίκα, έχουμε μία νέα πραγματικότητα που είναι το ανδρόγυνο.
2: Βέβαια, αυτό το, η αρμοσιά όπως τη λέτε, εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να ταιριάξει, μάλλον ο μάστορας τα φτιάχνει έτσι ώστε να ταιριάξει τέλεια το ένα με το άλλο. Είναι απόλυτο από το Θεό να ταιριάζει μία γυναίκα με έναν άνδρα?
3: Η γυναίκα παραμένει γυναίκα και ο άντρας παραμένει άντρας. Αρμόζονται μέσα στο μυστήριο της αγάπης και του αγώνος που έχουν να κάνουν κάθε μέρα. Δεν αφομοιώνει ο ένας τον άλλο, δεν εξαφανίζει ο ένας τον άλλο, δεν πάβει να είναι ο άντρας άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Διατηρούν την προσωπικότητά τους, διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους, όλα αυτά που κουβαλούμε μέσα μας, αλλά όλα αυτά γίνονται ένα μείγμα αγάπης. Και η αγάπη χωνεύει όλα τα άλλα τα οποία λαμβάνει μέσα της.
2: Άρα αρμόζεται δια της αγάπης, όχι δια των άλλων χαρακτηριστικών που έχει κάποια, κάθε
3: προσωπικότητα. Η αγάπη είναι αυτή που αρμόζει τα πάντα.
2: Τώρα το είπατε, η Εκκλησία αφού παντρευτεί το ζευγάρι πάβει πια να χρησιμοποιεί τη λέξη άνδρας και γυναίκα, αλλά λέει το ανδρόγυνον. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό?
3: Σημαίνει ότι προέρχεται μια καινούργια πραγματικότητα που δεν είναι μόνο άνδρας, δεν είναι μόνο γυναίκα, αλλά είναι άνδρας και γυναίκα σε μια νέα πραγματικότητα που είναι το ανδρόγυνο. Και αυτό μας θυμίζει τον Αδάμ πρώτης πλάσεως της γυναικός, που ήταν ο Αδάμ άνθρωπος. Και επλάστη η γυναίκα εις βοήθεια και διαδοχή του γένους των ανθρώπων, αλλά ξαναεπιστρέφει πάλι και γίνεται ένας άνθρωπος. Ξαναενώνεται και σε μια ενότητα άριχτη.
2: Τώρα να τολμήσω να το πιάσω τώρα εδώ το θέμα, γιατί μου θυμήσατε κάτι. Στις λεγόμενες σχέσεις τώρα με το ίδιο φύλο, υπήρχαν από πολύ παλιά στην ανθρωπότητα, στην ιστορία το ξέρουμε. Βλέπουμε όμως τα τελευταία χρόνια μια τάση που στους ακαδημαϊκούς θεολογικούς κύκλους, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί να περάσει ότι η Εκκλησία πρέπει να αποδεχθεί και να επιβλογήσει αυτές τις σχέσεις και το γεγονός ότι καταλήγουν σε ένα σύμφωνο συμβίωσης, σε πολιτικό γάμο κτλ. Μπορείτε να μας πείτε αυτό σε σχέση με τους θεολογικούς κύκλους? Δηλαδή πώς γίνεται, πώς μου ήρθε τώρα αυτό στο μυαλό, γιατί η Εκκλησία πάντοτε μιλάει για τον άνδρα και τη γυναίκα. Πώς λοιπόν έρχεται η ακαδημαϊκή θεολογία και λέει ότι ξέρεις, αλλάξαν τα δεδομένα και πρέπει να πάμε και σε αυτά?
3: Τα δεδομένα τα κοσμικά μπορεί να αλλάξουν ανά πάση στιγμή. Τα δεδομένα τα θεολογικά, οι θεολογικές αλήθειες και η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Η Εκκλησία είναι ξεκάθαρη. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο άντρα και γυναίκα, ευλόγησε τον άντρα και τη γυναίκα να έχουν κοινωνία γάμου. Δεν ευλόγησε άλλες πράξεις. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι κατακρίνομαι, καταδικάζομαι, μειώνομαι, είμαστε ρατσιστές κτλ. Απλώς λέμε τη θεολογική αλήθεια. Διότι η Εκκλησία κατά κρίβεια μιλάει για την άχραντον παρθενία. Μιλάει για την αγνότητα και σοφροσύνη. Και αν τον γάμο το θεωρεί μια οικονομία, αναγκαία μένει στη διαδοχή του γένους των ανθρώπων, αλλά παρατάφτε οικονομία, και ο ίδιος ο Χριστός μας εφύλαξε τον εαυτό του παρθένο, εγεννήθηκε εκ παρθένου

0: προσευχής και καρπός ασκήσεως. Και δεν μπορεί να είναι ορθόδοξη θεολογία κάποια θεολογία η οποία διαφωνεί με τις γνώμες των πατέρων και τις γνώμες της Γραφής και τους ιερούς κανόνες. Πρέπει να είναι απόσταγμα και συνέχεια της πατερικής εμπειρίας και της πατερικής φιλολογίας και φιλοσοφίας.
1: Πάντως, σε τελευταίο συνέδριο που έγινε μεγάλο, ακούστηκε από πάλι μεγάλο ακαδημαϊκό θεολόγο πρόταση επίσημη ότι πρέπει να εξαλειφθεί από την λέξη μητρότητα το γεγονός ότι αφορά τη γυναίκα. Αυτό είναι πρόταση, επίσημη πρόταση, δηλαδή καταγράφηκε σαν παραδείγματα.
0: Ευτυχώς δεν τα παρακολουθώ αυτά, δεν τα ξέρω τι είπαν και πώς το είπαν, αλλά εντάξει μπορεί να ακουστούν πολλά πράγματα, αλλά εμείς είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράση. Βαδίσουμε τον δρόμο των πατέρων μας, εκεί πρέπει να βαδίσουμε. Τα άλλα όλα είναι πλάνες, δεν είναι θεολογία ακριβής και γνήσια της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας.
1: Γέροντα, πάνω σε αυτό λίγο θέλω να επιμείνω ακόμη, γιατί σε μια συζήτηση που άκουσα μεταξύ θεολόγων για αυτό το γεγονός, η απάντηση ήταν ότι αυτό προέρχεται και από τη διδασκαλία των πατέρων και εξαρτάται από την ερμηνεία.
0: Δεν είναι θέμα ερμηνείας. Οι πατέρες είναι ξεκάθαροι. Και η Γραφή είναι ξεκάθαρη και οι ιεροί κανόνες είναι ξεκάθαροι. Και δεν υπάρχει θέμα ερμηνείας εδώ. Όταν τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους, τι ερμηνεία θα δώσω.
1: Μήπως αυτό είναι κάτι που έρχεται και από τη Δύση. Διαβάζαμε προχθές στο διαδίκτυο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τάση πια επίσημη στη Δύση και έρχεται και εδώ ότι θα εξαλειφθεί η λέξη μητρικό γάλα από το γάλα που δίνουμε στα μωρά όταν γεννιούνται, σε αυτή τη σκόνη. Ναι. Και φεύγει από τα κουτιά, φεύγει η λέξη μητρικό γάλα. Αυτό γίνεται επισήμως. Δηλαδή, πάμε και αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ γάλα που πια δεν επιτρέπεται να λέγεται μητρικό. Μήπως δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, μήπως θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιρροή, επηρεάζονται αυτοί οι θεολόγοι από τη Δύση
0: και
1: γίνεται όλο αυτό.
0: Μα έχει πιο ευλογημένη λέξη από τη λέξη μητέρα. Και υπάρχουν τόσα συγγράμματα για τη μητρική αγάπη, για τη μητρική στοργή, για τη μητρική παρουσία. Ποιος από εμάς δεν έχει μέσα στην καρδιά του τη μητέρα του. Δηλαδή αν βγάλουμε από την καρδιά μας τη μητέρα μας, τι θα μείνει μέσα. Θα βγάλουν και τον πατέρα μετά. Κάποτε άκουσα και για τον πατέρα να λένε κάποια πράγματα τέτοια. Ο άνθρωπος τι θα γίνει, ένα ξύλο που έπεσε από τον ουρανό.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω στην ακολουθία του γάμου θα το πιάσουμε αυτό. Αλλά πάλι, στην ίδια λογική, πάλι πια τίνει να επευλογηθεί, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, από ομόφυλα ζευγάρια, το λέω όπως είναι, και υιοθεσία των παιδιών. Πάλι και τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι όλοι όσον καλή διάθεση και αν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, προσωπική μου άποψη είναι ότι τα παιδιά για να μεγαλώσουν χρειάζονται τον πατέρα και τη μητέρα, τον παππού και τη γιαγιά, τον θείο και την θεία, τα ξαδερφάκια τους, τα αγοράκια και τα κοριτσάκια. Δεν μπορούν τα παιδιά να μεγαλώσουν σε ουδέτερα πράγματα. Είναι απαραίτητο, το λέει και η ψυχολογία, το ανδρικό πρότυπο, το γυναικείο πρότυπο. Άλλο πράγμα είναι η μητρική στοργή, άλλο πράγμα είναι η πατρική στοργή. Χρειάζονται και τα δύο. Και ο καθένας έχει το δικό του ρόλο να παίξει στην προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου.
1: Τώρα να συνδέσω αυτό με την επόμενη ερώτηση και με την ευχή βέβαια για να γυρίσουμε λίγο πίσω. Σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι η αγάπη σου για τον άλλον πρέπει να περάσει πρώτα δια του Θεού. Πώς αυτό θα γίνει μέσα στο ζευγάρι που ετοιμάζεται για το γάμο? Τι σημαίνει αυτό το δια του Θεού?
0: Πρακτικά, εάν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναζητούν ο ένας τον άλλο, ζουν μέσα στην προσευχή, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, αγωνίζονται στην εγκράτεια και στη σοφροσύνη για να κοινωνούν τον αχράν των μυστηρίων και να φτάσουν ενώπιον του μυστηρίου του στεφανώματος, όσο είναι πιο καθαρή και έτσι ας πούμε σε μία κατάσταση εγκράτειας, για να λάβουν το στέφανο της εγκρατείας που στεφανώνονται στο γάμο τους και πάνω απ' όλα να βάλουν τον Θεό σαν βάση της ζωής τους. Και όλα όσα κάνουν και όλα όσα ζητούν θα διέρχονται μέσα.

0: από την αγάπη του Θεού.
1: Μιλήσαμε πάλι για το αρμολόγημα. Είπαμε ότι ο άνθρωπος μας, ο Θεός, ο άνθρωπος, πλάστηκε να είναι ανώμοιος. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Το λέει και η επιστήμη, το καταλαβαίνουμε και εμείς. Ενώ τώρα η Εκκλησία μιλάει για αυτό το αρμολόγημα, πώς συνδέεται αυτό το αρμολόγημα με την ενότητα που λέει η Εκκλησία?
0: Το αρμολόγημα δεν σημαίνει ότι κονιστοποιούμε τους δύο ανθρώπους και τους κάνουμε ένα κεϊμά. Δεν είναι έτσι το αρμολόγημα. Οι δύο άνθρωποι διατηρούν τα προσωπικά τους ιδιώματα. Διατηρούν το πρόσωπό τους, όπως και η Αγία Τριάς. Είναι τρία πρόσωπα, αλλά μία φύση. Έτσι και ο άνθρωπος είναι μία φύση ανθρώπινη, αλλά πολλά πρόσωπα. Διατηρούμε την ανθρώπινη μας υπόσταση, το πρόσωπό μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσα από την αγάπη, η αγάπη είναι αυτή η μαγική λέξη, ας πούμε εντός εισαγωγικών, η οποία αρμόζει τα δύο πρόσωπα αυτά σε μια θαυμαστή και όμορφη αρμονία, όπως βλέπω σε έναν τοίχο. Δεν είναι μια πέτρα όμοια με την άλλη, μα αυτό είναι και η ομορφιά του ωραίου τοίχου. Αν ήταν όλα το ίδιο, θα μας θύμιζε στρατιωτάκια. Όμορφες πέτρες, η κάθε μια με το χρώμα της, με τα ιδιώματά της, με τα χαρακτηριστικά της, αλλά αρμοσμένη σε μια όμορφη ενότητα.
1: Τώρα το καταλαβαίνει κάποιος αυτό σε περιπτώσεις δύο ανθρώπων? Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που είπατε. Τώρα θυμάμαι, ήμουνα στο Άγιον Όρος προάλλες και συνάντησα ένα νέο άνθρωπο και είχε ένα πιτσιρίκι μαζί του, και έτσι πολύ χαριτωμένο πιτσιρικάκι, και του λέω: «Ο πρώτος σας είναι?» Και μου λέει: «Ο ένατος». Το παιδάκι αυτό ήταν το ένατο. Είχε 9 παιδιά και ήταν και νέος άνθρωπος, δηλαδή πολύ πιο νέος από μένα. Δεν ξέρω, 40, κάπου εκεί είπε να τον άνθρωπος. Θέλω να πω ότι μια οικογένεια, ένας άντρας και μια γυναίκα που έχουν 9 παιδιά, δηλαδή είναι 11 μες στο σπίτι, και φαντάζομαι φυσιολογικό να είναι η μισή να είναι έφηβοι. Πώς εκεί είναι πολύ ανώμοιοι άνθρωποι, δεν είναι δύο, είναι 11 πια. Και επικρατεί ένα χάος απόψεων κτλ. Τι σημαίνει εκεί πια το αρμολόγιο? Νομίζω εκεί είναι που πρέπει να δουλέψει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.
0: Ο Θεός δίνει τη δύναμη και την αγάπη και την ευρυχωρία της καρδίας να κρατούν τόσα παιδιά στην αγκαλιά τους και να μην υπάρχει κανένας που να στεναχωριέται μέσα σε αυτήν την γονεϊκή παρουσία.
1: Μα αυτό δεν είναι μεγάλο θαύμα? Πώς γίνεται αυτό?
0: Μέγα θαύμα. Και εμάς μας έλεγε ο γέροντάς μας στο μοναστήρι μας, όταν γίναμε 60 και 70 και 100 μετά, πώς τόσοι άνθρωποι ζουν σε μια αρμονία. Και ήταν η αρμονία της αγάπης. Και έλεγε μια φορά και ο Άγιος Εφραίος στα Γατουνάκια για ένα γέροντα που είχε 80 μοναχούς, έλεγε ότι ο Θεός του έδωσε 80 μοναχούς και του έδωσε και αγάπη και δύναμη για 80 μοναχούς. Ο Θεός δίνει την δύναμη και την αγάπη.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε, και να το πάμε λίγο παραπέρα. Άρα πώς συνδέεται αυτή η βιωτή, αυτή η εμπειρία μέσα σε ένα μεγάλο μοναστήρι που είναι μία οικογένεια και έχει 120 μοναχούς με μια υπερπολίτικη οικογένεια?
0: Νομίζω είναι το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα στην οικογένεια υπάρχουν και φυσικοί δεσμοί. Στο μοναστήρι είμαστε ανώμοιοι από άλλες πατρίδες, από άλλους γονείς, από άλλα γενεαλογικά δέντρα, από άλλους πολιτισμούς. Σε ένα μοναστήρι μπορεί να έχει από τη Ρωσία, από τη Συρία, από την Αμερική, από παντού υπάρχουν άνθρωποι και από άλλες ηλικίες. Υπάρχουν νέοι, υπάρχουν γέροι, υπάρχουν πατέρες που έχουν 50 χρόνια στο μοναστήρι, άλλοι που έχουν 5 μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τέλεια εν Χριστώ και άλλοι που είναι ακόμα τελείς. Και όμως όλοι αυτοί ζουν μαζί μέσα στο πνεύμα της αγάπης.
1: Γιατί όμως υπάρχει τελικά, για να κλείσουμε, φόβος? Και νομίζω είναι και τάση τώρα πια, διεθνή τάση, ότι να κάνεις πολλά παιδιά.
0: Μα το να κάνεις πολλά παιδιά είναι ευλογία, είναι χαρά. Και κάνοντας πολλά παιδιά, πρώτα απ' όλα βοηθάς τα ίδια τα παιδιά σου. Βοηθάς τα παιδιά σου να μάθουν να ζουν ομαδικά, να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλο, να ζουν μέσα σε ένα μεγάλο περιβάλλον που θυσιάζουν τα εγωισμούς τους και τις ιδιοτελείες τους. Αλλά και για τα ίδια, για το ίδιο το ανδρόγυνο, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη χαρά, και το λένε οι ίδιοι άνθρωποι ότι αυτός είναι ο πλούτος. Αυτός είναι ο πλούτος τους.
1: Πολλοί λένε ότι Δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά παιδιά για πρακτικούς λόγους, οικονομικούς λόγους, ας το πούμε έτσι. Άλλοι λένε ότι, ξαναλέω περισσότερο πάλι δυτικοί, λένε ότι το να έχει κάποιος πολλά παιδιά γίνεται γραφικός. Τι απαντάτε σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπορώ να πω ότι το να πεις ότι είναι γραφικός, δηλαδή γελίος κάποιος άνθρωπος, αυτό δεν μπορεί να σταθεί σήμερα που όλα τα δικαιολογούμε και όλα τα καλύπτουμε με έναν καλό τρόπο, ας πούμε, αναφοράς, και αυτό που είναι άξιον επένου θα το χλεβάζομαι. Αυτό είναι ήρωες οι άνθρωποι αυτοί. Είναι πραγματικά ήρωες και άξιοι θαυμασμού παντός. Και πραγματικά ευεργέτες όλης της ανθρωπότητας. Και ο άνθρωπος όταν κάνει τα παιδιά του, ασκείται μέσω της τεχνογωνίας στην εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα του. Και λέει, εγώ έκανα τα παιδιά μου και έχει ο Θεός για την ανατροφή τους και για την παιδεία τους και για την αποκατάστασή τους. Και είδαμε πράγματι στην πορεία της ζωής μας και στο περιβάλλον μας ότι πολύ σπάνια παιδιά πολυτέκνων οικογενειών αδικούνται και έχουν κακή αποκατάσταση. Αντίθετα, είδαμε παιδιά λιγότερης οικογένειας και με πολλές κοινωνικές προοπτικές που είχαν πολύ δύσκολη πορεία στο μέλλον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε πάντα καλά.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Είμαστε στην εκπομπή Άκου Φίλε και έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη, που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι, στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, και ταυτόχρονα είναι και χημικός, καθηγητής βιομηχανικής χημίας στο χημικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Μαρίνε, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά να με φιλοξενείτε στο στούντιο της Πεμπτουσίας. Είναι πραγματικά ένας φάρος και η εκπομπή αυτή, αλλά και το κανάλι αυτό το διαδικτυακό. Και πραγματικά, πιστέψτε με, έχει κάνει μεγάλη και καλή εντύπωση σε όλο τον κόσμο που ψάχνει να βρει κάτι διαφορετικό από τα κοινά τα οποία γνωρίζουμε στον χώρο της μαζικής ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε. Θέμα μας σήμερα είναι επιστήμη και θρησκεία. Και ποιος άλλος καταλληλότερος από κάποιον που είναι και επιστήμον και πνευματικός ταυτόχρονα, που στηρίζεται και στην επιστήμη βέβαια, αλλά και στην πίστη. Και ήθελα να ξεκινήσουμε το θέμα μας, Πάτερ, αν συμφωνείτε κι εσείς, με κάποιες διακρίσεις στο θέμα της σοφίας. Τι εννοούμε όταν λέμε κατά Θεόν σοφία, τι εννοούμε όταν λέμε κοσμική σοφία και ποια είναι τα όρια στα οποία φτάνει η σοφία της επιστήμης και η σοφία της πίστης, της θρησκείας.
1: Λοιπόν, πολύ βασικό ερώτημα και είναι η ουσία, θα λέγαμε, του θέματος αυτή η ερώτηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, θα κοιτάξω να πω 2-3 πράγματα μόνο, τα οποία να στοιχειοθετήσουν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, η κοσμική σοφία και η κατά Θεόν σοφία είναι δύο έννοιες στις οποίες είχαν συγχωρήσει ήδη πατέρες της Εκκλησίας εδώ και αιώνες, και ειδικά οι Καπαδόκες πατέρες, και ειδικά ο Μέγας Βασίλειος. Πολλή δουλειά έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό, με την περίφημη Εξαήμενο. Να θυμηθούμε ότι οι πατέρες αυτοί, πέραν από τη θεολογική παιδεία, είχαν και την κοσμική παιδεία πολύ ανεπτυγμένη, οπότε μπορούσαν και αυτοί πολύ καλύτερα να ξεχωρίσουν αυτές τις δύο έννοιες, την κοσμική σοφία και την κατά Θεόν σοφία. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν κοσμική σοφία, αυτό που λέμε σήμερα επιστήμη, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια θέματα και να απαντήσουμε στο πώς γίνονται κάποια πράγματα στο χώρο που μας περιβάλλει, φυσικά ή χημικά φαινόμενα ή βιολογικά φαινόμενα. Απ' την άλλη βέβαια είναι κατά Θεόν σοφία. Η κατά Θεόν σοφία βασίζεται σε ένα άλλο πυλώνα που λέγεται πίστη. Η πίστη ξεπερνάει τα όρια της λογικής και απαντάει στο ερώτημα ποιος και γιατί έκανε αυτά τα οποία βλέπουμε και διαπιστώνουμε τη λογική μας. Άρα λοιπόν ο ένας χώρος είναι ο χώρος του πραγματικού, αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε με τις αισθήσεις, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε με τη μεζούρα, να ζυγίσουμε το ζυγό, με τα όργανα και τις παρατηρήσεις που έχουμε, και στηρίζεται όντως στην παρατήρηση και το πείραμα και έχει εμπειρικό χαρακτήρα και μπορεί να το αποδείξεις με κάποια θεωρήματα, με κάποιες θεμελιώδεις αρχές που παραδεχόμαστε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει η θρησκεία, υπάρχει η πίστη, υπάρχει ο άλλος χώρος, ο οποίος είναι υπερβατικός χώρος και ο οποίος δεν προσεγγίζεται με τη λογική. Και θα μου πείτε, και πολλοί το ρωτάνε αυτό, μα υπάρχει τέτοιος χώρος? Υπάρχει χώρος που μπορώ να τον συλλάβω χωρίς να χρησιμοποιήσω τις αισθήσεις μου? Ας σας πω μερικά πολύ απλά παραδείγματα για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό. Ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε σε κάποιες μέρες κοντά τα Χριστούγεννα. Έτσι, τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, η οποία είναι ιστορικό γεγονός και δεν αμφισβητείται από κανέναν, αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας είχε προβλέψει τα πάντα σχετικά με την έλευση του Χριστού μας. Με τέτοια λεπτομέρεια, λες και ήταν παρόν και είχε για αυτός μια κάμερα όπως και εμείς σήμερα και κατέγραφε τα γεγονότα. Αιώνες πριν. Πώς λοιπόν μπορούσαν να αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα στον προφήτη Ισαΐα? Πάμε σε σύγχρονους Αγίους Εκκλησίας, τους ζήσαμε. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Προφύριος, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κοσμική σοφία, γνώσεις δημοτικού σχολείου, κι όμως μπορούσαν βλέποντας έναν άνθρωπο να κάνουν το απόλυτο ψυχογράφημα, να ξέρουν τι προβλήματα αντιμετωπίζει και να δώσουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Πώς το ξέρανε, πώς είχαν τέτοια διορατικότητα, αν δεν υπήρχε κάτι πέραν από τη λογική για να μπορέσει να τους οδηγήσει σε αυτό το θέμα? Αυτά τα πολύ απλά και μόνο για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, έτσι, στη μία περίπτωση κινούμαστε με τη λογική, στην άλλη με την πίστη. Δύο διαφορετικά, αλλά και δύο πράγματα τα οποία ενώνονται. Και τελικώς δεν νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη διάκριση ανάμεσα στα δύο. Γιατί? Γιατί η λογική για εμάς τους χριστιανούς είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν και πίσω από την επιστήμη το Θεό βλέπουμε. Και εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τα επιστημονικά θέματα, σε κανένα σημείο της επιστημονικής μου απασχόλησης και έρευνας δεν βρήκα κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την πίστη μου. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα οποία ανακαλύπτω ή έχουν ανακαλύψει άλλοι δεν ήταν αντίθετο σε αυτά τα οποία πιστεύω.
0: Είναι αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι η πίστη με την επιστήμη συμπληρώνονται και δεν αντικρούονται.
1: Βεβαίως. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο θεμάτων. Ναι. Άλλοι που λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά και άλλοι που λέγανε ότι παντρεύονται και άλλοι ότι μπορούν να είναι συμπληρώμενα. Στο παρελθόν προσπάθησε και η Εκκλησία, κυρίως η Δυτική Εκκλησία βέβαια, η Παπική, να πολεμήσουν επιστήμη, γιατί πίστευαν, δεν είχαν σταθερή πίστη και θεωρούσαν ότι η επιστήμη μπορεί να αναιρέσει πράγματα της πίστεως. Ναι. Αποδείχθηκε λάθος. Θυμηθείτε το Γαλιλαίο, το Κοπέρνικο και όλους αυτούς, οι αεραεξέδες κλπ. Από την άλλη πάλι η επιστήμη φρόντισε να εκδικηθεί όταν πήρε τα ηνία και δεν είχε την εξουσία επάνω της Εκκλησίας. Θυμηθείτε επί του διαφωτισμού τι έγινε. Με τον Βολτέρ και όλους τους άλλους οι οποίοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν τη θρησκεία και δημιούργησαν ένα πολιτισμό ο οποίος λέγεται ανθρωποκεντρικός. Ενώ η Εκκλησία μας δεν οδηγείται σε ανθρωποκεντρικότητα, αλλά σε θεία ανθρωποκεντρικότητα.
0: Η Ορθοδοξία.
1: Αμέσως η Ορθοδοξία έχει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό Θεάνθρωπο. Και από εκεί πηγάζουν τα πάντα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας δεν είχαμε διώξεις κατά των επιστημόνων, ούτε είχαμε και επιβολή μιας θρησκευτικής άποψης στην αντίληψη ορισμένων φυσικών φαινομένων με τρόπο που να δημιουργεί διωγμούς ή φόνους επιστημόνων ή εξορίες και διώξεις κάθε τύπου.
1: Ακραία περιστατικά μπορεί να είχαμε κατά διαστήματα στην ιστορία, αλλά ήταν μεμονωμένα και οφείλουν σε ανθρώπινη παρέμβαση και όχι στην Εκκλησία ως σύνολο. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είχε απορρίψει κατηγορηματικά την επέμβασή της στα θέματα τα επιστημονικά. Να σας θυμίσω και ένα άλλο πιο πρόσφατο γεγονός με το σωματίδιο του Higgs.
0: Ναι.
1: Το μποζόνιο το περίφημο αυτό και το οποίο είχε ονομαστεί το σωματίδιο του Θεού. Και πολλοί θορυβήθηκαν ακόμα και στην Ορθόδοξία, οι οποίοι είχαν επιφανειακή μάλλον πίστη θα έλεγα, και λέγανε μήπως τελικώς αυτό έρθει και ανατρέψει αυτά τα οποία πιστεύουμε, αυτά τα οποία μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως περί της δημιουργίας του κόσμου. Τελικώς αποδείχθηκε ότι είναι σωστή η θεωρία αυτή. Ο επιστήμονας άθεος βέβαια που το προέβλεψε και
0: θα
1: το...
0: Θα μας την πείτε τη θεωρία αυτή για τον κόσμο μας.
1: Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, λέγανε, η βασική θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου είναι η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, του Big Bang. Λοιπόν, αυτό θεωρείται ως η ασφαλέστερη θεωρία που έχουμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου. Και βλέπετε πως αυτή έρχεται και δένει ακριβώς με το βιβλίο της Γενέσεως. Τι λένε, διαβάζουν στο βιβλίο της Γενέσεως, αιώνες π.Χ., περίπου 8 αιώνες π.Χ., εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη, άρα υπήρχε αρχή. Ενώ πριν η επιστήμη έλεγε ότι δεν υπήρχε αρχή, άρα έτσι το σύμπαν προϋπήρχε με κάποιο τρόπο και ήταν χωρίς όρια, έτσι, άχρονο και άχωρο, έτσι πλέον ξέρουμε ότι υπήρχε μια αρχή. Κάποιος πάτησε ένα κουμπί. Έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, συμπυκνωμένη ενέργεια, η οποία έσπασε ουσιαστικά και διαχέθηκε παντού. Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, ένα πεδίο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε σε ελάττωση της ταχύτητας των σωματιδίων και τελικώς έδωσε μάζα στα σωματίδια αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι δημιουργήθηκε ύλη. Ένα πεδίο ενέργειας, τίποτα άλλο. Φανταστείτε να βάζουμε μέλι στο οποίο πέφτουν μεγάλη ταχύτητα αντικείμενα. Έτσι, λόγω του εξόδου που έχει το υλικό αυτό, καθυστερούν. Έτσι λοιπόν το ουσιαστικά το πεδίο αυτό καθυστέρησε την κίνηση σωματιδίων και ενώ σε μεγάλη ταχύτητα να ξεπεράσουν την ταχύτητα του φωτός η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια, θεωρία κλασική του Einstein, πλέον καθυστέρησαν οι ρηπές αυτές ενέργειες και τελικώς η ενέργεια αυτή μετασχηματίστηκε σε μάζα. και σιγά σιγά πλάσει και όλες ο πλανήτης. Και το σύμπαν, όπως προβλέπει και ο Einstein στη γενική θεωρία σχετικότητας, διαστέλλεται. Άρα έχει όρια. Και πίσω από τα όρια αυτά τι είναι, ποιος υπάρχει, τι υπάρχει. Έτσι. Προσπαθεί η επιστήμη να δώσει απαντήσεις. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, έτσι για την επιστήμη είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, για μας είναι γνωστό η απάντηση, γιατί όλα περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως. Αν δούμε δε και τα στάδια που περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου, έχει αποδειχθεί πλέον και επιστημονικά ότι είναι αυτά τα οποία όντως ακολουθήθηκαν για την δημιουργία όλων των ειδών. Πρώτα η ζωή στη θάλασσα, μετά στη στεριά και τελευταίως ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ακόμη και η θεωρία της εξελίξεως, mm-hmm. που πολλές φορές είχε δημιουργήσει στο παρελθόν απορίες και φιλονικίες και προβληματισμό σε πολλούς επιστήμονες και πιστούς ανθρώπους, φαίνεται ότι μέσα από την περιγραφή της γενέσεως εν μέρη πιστοποιείται, όχι βέβαια η μετατροπή από είδος σε είδος, αλλά μέσα στα όρια του είδους η εξέλιξη.
1: Υπάρχει λεγόμενη μικροεξέλιξη, ναι. και μακροεξέλιξη. Μάλιστα. Μακροεξέλιξη είναι αυτό που είπατε τώρα. Η εξέλιξη ενός είδους σε άλλο είδος. Ναι. Είδαμε ποτέ καμία μύγα να γίνει άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Ποτέ. Λοιπόν, απλά το ίδιο είδος μπορεί να αλλάξει χαρακτηριστικά λόγω της προσαρμογής στις συνθήκες που ζει. Από εκεί και πέρα. Έτσι. Έχει αποδειχθεί και υπάρχει μια εργασία στο περιοδικό Cell που θεωρείται από τα καλύτερα περιοδικά ιατρικής και βιοχημίας, έτσι, ότι το γενετικό υλικό αυτού που θεωρείται πρόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ, έτσι, είναι τελείως διαφορετικό με το γενετικό υλικό του ανθρώπου. Πλέον έχουμε αποκωδικοποιήσει το γενετικό υλικό του ανθρώπου, ξέρουμε ακριβώς όλες τις αλληλουχίες των βάσεων και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τους θεωρητικά προγόνους μας, όπως είχαν προτείνει διάφοροι που ασχολούνταν με τα
0: ιστορικούς
1: χώρους, ναι. τα ανθρωποειδή κτλ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια, καμία ταύτιση του γενετικού υλικού του τότε με το υλικό του τώρα, που σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικά είδη. Και γι' αυτό ο χιμπατζής ήταν χιμπατζής και έμεινε χιμπατζής. Ο Θεός έπλασε άνθρωπο και έμεινε άνθρωπος. Μπορεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να αλλοιώθηκαν. Άλλοι έχουν σκούρο μαύρο δέρμα, άλλοι έχουν πιο λευκό δέρμα. Άλλοι έχουν διαφορετικά κατασκευασμένα τα χέρια, άλλοι διαφορετικά. Σε άλλους τα μάτια είναι πιο σκιστά, ας το πούμε έτσι, σε άλλους είναι διαφορετικά. Άλλο χρώμα έχει ο ένας, ματιών, άλλο ο άλλος. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι επίκτητα και τα οποία δημιουργούνται και οδηγούν ουσιαστικά και στη διαφοροποίηση των ανθρώπων μεταξύ μας, στις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ένας από εμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικό είδος και ότι ο Θεός έπλασε κάτι άλλο από τον Αδάμ και την Εύα. Άρα ουσιαστικά ό,τι λέει το βιβλίο της Γενέσεως μέχρι την τελευταία λέξη όλα πλέον έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω για κάτι έτσι που ίσως προκαλεί εντύπωση σε όλο και σε άλλους. Πώς συνδυάζετε εσείς προσωπικά μία τόσο λαμπρή πορεία επιστημονική με μία τόσο βαθιά ενασχόληση με την πίστη και πώς συνδυάζετε την επιστήμη, την ακαδημαϊκή καριέρα με την ιεροσύνη?
1: Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός τι είπε στους μαθητές του? Δεν σας διάλεξα. Δεν διάλεξατε εσείς εμένα, εγώ σας διάλεξα. Ού και εμείς εξελέξατε, αλλά εγώ εξελεξάμενοι μας. Όταν λοιπόν υπάρχει μια κλίση έτσι από το Θεό, είμαστε αναγκασμένοι σε εισαγωγικά να κάνουμε υπακοή στο τέλημα του Θεού και να ακολουθήσουμε το δρόμο του. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άξιοι για το δρόμο αυτό. Αλλά αφού υπάρχει μια κλίση, υπάρχει αυτή η επιθυμία, έτσι πρέπει εμείς, αυτή την επιθυμία που έχει ο Θεός, να την εφαρμόσουμε.
0: Μια κλίση με επιτρέπετε να σας διακόψω με ήττα,
1: Βεβαίως.
0: Ένα κάλεσμα.
1: Βεβαίως, ένα κάλεσμα. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την κλίση εμείς να κάνουμε υπακοή και να πούμε ναι, γεννηθεί το θέλημά σου. Άρα λοιπόν έτσι πήραμε την απόφαση, πήρα εγώ την απόφαση να μπω στον κλήρο. Όταν έγινα κληρικός, ήμουν τότε αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φανταστείτε ότι προφανώς η εξαίρεση στην τελική βαθμίδα έγινε όταν ήμουν αντικληρικός. Άρα έπρεπε να αντιμετωπίσω, γιατί για να μπορέσει να γίνει μια εξαίρεση, θα έπρεπε να έχει το κατάλληλο επιστημονικό έργο επιπλέον από τη μία βαθμίδα στην άλλη για να μπορέσει να προχωρήσει. Προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχουν και εφημεριακά καθήκοντα με την έννοια της θείας λειτουργίας και τα πνευματικά της εξομολογήσεως και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάρχει να βοηθήσεις
0: την ενορία
1: στην οποία υπηρετείς, έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο χρόνος είναι απειροελάχιστος. Θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα διάκονος στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, στην οποία υπάγομαι κιόλας ως ιερομόναχος. Λοιπόν, την ίδια μέρα έπρεπε να φύγω από το μοναστήρι να πάω στο πανεπιστήμιο για να δώσω μία ομιλία. Ήταν τότε το έτος χημίας, 2011. Και με είχαν ορίσει να κάνω μία διάρρηξη σε εκπαιδευτικούς. Προσπάθησα να το αποφύγω βέβαια λόγω της ημέρας. Την επόμενη μέρα θα είχα τη χειροτονία εισπεσβήτευμα. Δεν γινόταν. Έπρεπε λοιπόν να πάω στο πανεπιστήμιο. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω. Πρώτη φορά με το ράντσα. Καλά, δεν μπορούσα να πατήσω να περπατήσω στον δρόμο. Πρώτη φορά κι εγώ.
0: Η έκπληξη των φοιτητών, ναι, και των συναδέλφων.
1: Γυρίσαν όλοι με τον οποίο σα αφαιθέντω, γυρίσαν και βλέπαν εμένα. Ενώ υπήρχε άλλη ομιλία για την ώρα, όλοι γυρίσαν να δουν εμένα. Λοιπόν, ίσχυε με το αξιοθέατο. Έχει τη ώρα να κάνω την παρουσίαση. Είχαν βάλει τον υπολογιστή καλή ώρα, προσπάθησαν οι ειδικοί να τρέξουν το πρόγραμμα, δεν δούλευε τίποτα. Είχαν κολλήσει τα πάντα. Κάνανε και άνθρωποι είχαν εμπειρία στο θέμα. Λοιπόν, πήγα εγώ, πάτησα ένα κουμπί και αυτομάτως παίξανε όλα. Μείνανε όλοι, αχ. Του λέω, είδατε, έγινα διάκονος και έκανα το πρώτο μου θαύμα. Πού να γίνει αύριο και παπάς, να δείτε τι θαύματα έχουν να γίνουν. Και κάπως έτσι λοιπόν προσπάθησα να το φέρω μαλά το πράγμα. Προσπαθώ και στο εργαστήριο που είμαι και γενικότερα στα μαθήματα να μην επιβάλλω την άποψή μου. Έχω παιδιά τα οποία εργάζονται με μένα είτε ως πτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί, διδακτορικά κλπ. Τα οποία μπορεί να είναι και άθεοι. Σήμερα πριν έρθω για παράδειγμα εδώ στο στούντιο, μίλαγα με ένα παιδί το οποίο μάλιστα είναι και από τους πολύ καλούς φοιτητές, έχει λάβει μέσα Ολυμπιάδες χημίας και μου λέει: εγώ είμαι άθεος. Και του λέω: καλά, προσέξτε σε μένα. Και μάλιστα με κυνήγησε, τον κυνήγησα. Λοιπόν, φαίνεται τα παιδιά ότι κάτι αναζητάνε και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Λοιπόν, καλώς ή κακώς, έχω και εξομολογητάριο και στο τμήμα, έτσι και συνάδελφοι εξομολογούνται και διοικητικοί υπάλληλοι και παιδιά τα οποία έρχονται, με γνωρίζουν και έχουν εμπιστοσύνη πλέον στην εκκλησία, γιατί έχουμε άλλη σχέση πλέον προσωπική, και έρχονται και εξομολογούνται και σιγά σιγά κάποιοι όντως αλλάζουν και δρόμο, ξεκίνησαν από άλλη πορεία και κατέληξαν αλλού. Και πέραν από τα θέματα χημίας τα οποία διδάσκουμε, χωρίς να, φυσικά, να υπάρχει πίεση με κανέναν τρόπο, έτσι τελικώς τα παιδιά αυτά αποκτούν και μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, έτσι και ζουν μια άλλη ζωή.
0: Την εμπειρία, θα μου επιτρέψετε να το πω, την εμπειρία του να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που είναι στην Εκκλησία όχι για να βρει ρόλο, έχει ρόλο εκτός Εκκλησίας, αλλά είναι στην Εκκλησία για να ζήσει το σωτηριολογικό έργο του Θεού.
1: Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα γινόμουν κληρικός αν είχα σχέση μισθωτού με την Εκκλησία. Αυτό για μένα θεωρείται όρος και ποτέ δεν θα ακολουθούσε μια τέτοια. Όχι ότι είναι λάθος να μισθοδοτεί το κλήρος, προφανώς, γιατί κάνει τεράστιο έργο.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κλήρος, έτσι η χώρα μας θα έχει καταρρεύσει και το ελληνικό έθνος θα έχει καταρρεύσει. Η Εκκλησία κράτησε το κράτος αυτό, το έθνος το ελληνικό. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω μια τέτοια σχέση με τον κόσμο, με το λαό κτλ. Οπότε έτσι τα έφερε έτσι ο Θεός. Είδατε, πάντα είναι σοφία επίσης και εδώ το ίδιο έγινε. Και ήρθε το πράγμα έτσι ώστε να μην έχω μια τέτοια σχέση. Φυσικά εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου και στον Συμβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον Άγιο Νικίας, τον κύριο Αλέξιο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω και την ενασχόληση την επαγγελματική. Δεν μου δώσανε διοικητικά καθήκοντα να κάνω ούτε συνενορία, έτσι και στην εφημερίδα μου, έτσι παρά μόνο τα ποιμαντικά και τα λειτουργικά, τα οποία προφανώς και εγώ ήθελα, γιατί αναπαύομαι στη Θεία Λειτουργία και γι' αυτό και έγινα και κληρικός.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας, τα βιώματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καθοδηγήσατε σε ορισμένα μενοπάτια που πολλές φορές μας φαίνεται ασαφή και αδιερεύνητα, ή μονοπάτια που δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο διχασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις αυτές. Να αποσπάσω την υπόσχεση ότι θα μας έρθει και κάποια ακόμη φορά στο μέλλον.
1: Βεβαίως, αν υπάρχει ενδιαφέρον, βεβαίως πολύ. Και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε θέματα πολύ πιο σύγχρονα και προβλήματα τα οποία άπτονται των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης.
0: Γιατί έχουν
1: πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και μένουμε με το στόμα ανοιχτό για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε μένα από την Αγία Γραφή βασικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει αυτά να εξειδικευτούν στα διάφορα αντικείμενα. Μιλάω τώρα για το θέμα των νεκτρώσεων, μιλάω για το θέμα της γενετικής γονιμοποίησης, για το θέμα της κλωνοποίησης, μιλάμε για την κάψη των νεκρών, για πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται σύγχρονα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και τα οποία πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει και να δώσει λόγο Χριστού. Μεταμοσχεύσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Σαφώς.
1: Στην Εκκλησία της Ελλάδος, ευτυχώς, από τα χρόνια που ήταν Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Χριστόδουλος, έχει συσταθεί η Επιτροπή Βιοειθικής και σε πολλά θέματα έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Προεδρεύει ένας εκ των ειδικότερων της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης της Μεσογείας και Λευρωτικής, ο κ. Νικόλαος, και έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, τα προβλήματα είναι σημαντικά, οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες η μία με την άλλη και θα πρέπει και σε πνευματικό επίπεδο εμείς οι πνευματικοί και εξομολόγοι να δώσουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα συγκεκριμένων περιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πολύ καλό να δοθεί ευκαιρία τα επιμέρους αυτά θέματα να αναλυθούν όσο γίνεται έτσι σε άλλες εκπομπές, έτσι, με καθήλυνα αρμόδιους για να δοθούν απαντήσεις πάνω σε κέρια ζητήματα όντως.
0: Να αποσπάσουμε μια υπόσχεση ότι θα μας ξανάρθετε τότε για κάποια από αυτά τα θέματα.
1: Χαρά, μεγάλη μου χαρά.
0: Σίγουρα η βιοειθική είναι ένα θέμα της, ένα από τα προβλήματα αυτά της βιοειθικής είναι από τα βασικότερα προβλήματα της εποχής μας, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν πνευματικές αναζητήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να υπακούσουν στην Εκκλησία, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως ένα θέμα που ιδιαίτερα έτσι απασχολεί τον κόσμο είναι το θέμα αυτό της καύσης των νεκρών. Ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Τα θέματα της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης και όλες αυτές οι μέθοδοι που κάθε μέθοδος είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Σε όλα αυτά τα πράγματα η Εκκλησία έχει θέσεις και η επιστήμη έχει διάφορες θέσεις. Πόσο θα μπορούσε όμως η Εκκλησία να επηρεάσει την επιστήμη ή πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να καθοδηγήσει τους πιστούς ώστε να ακολουθήσουν αμέν τις επιταγές της επιστήμης χωρίς αυτό να σημαίνει μια πνευματική φθορά, ένα πνευματικό ήττημα για τον Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν έχει ούτε τους μηχανισμούς ούτε τον τρόπο να βάλει όρια στην επιστήμη. Η επιστήμη, ναι, θα προχωρήσει. Η Εκκλησία όμως βάζει κάποιους ηθικούς φραγμούς. Τι μας λέει? Ου φωνεύσεις. Οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να σεβαστεί τη ζωή την ανθρώπινη. Σε οποιοδήποτε στάδιο είναι αυτή. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης μέχρι την τελευταία που θα φύγει η ψυχή του ανθρώπου. Πότε φεύγει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό και τις μεταμοσχεύσεις για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να σεβαστεί επίσης την άλλη εντολή που λέει ου μοιχεύσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε γενετικό υλικό από το ανδρόγυνο. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή γενετικό υλικό από άλλο τρίτο άτομο. Αυτό είναι έξω από τους κανόνες που ορίζει η Εκκλησία. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε διάκριση, να αποφύγουμε μάλλον τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ξέρετε, σήμερα τεχνικά και από την πλευρά της γενετικής μηχανικής έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε άνθρωπο κατά παραγγελία. Να επέμβουμε στο γενετικό υλικό και να δώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών,
0: φύλλο,
1: τα πάντα. Αυτά γενετικώς είναι εφικτά πράγματα, δεν είναι επιστημονική φαντασία σήμερα. Αυτό όμως έχει νόημα. Φτιάχνουμε άνθρωπο δε την άρια φυλή. Πάμε πλέον σε όρους ευγονικής που μας θυμίζει άλλα καθεστώτα ολοκληρωτικά, ναζισμό και πριν. Λοιπόν, τα οποία πρέπει να ξεφύγουμε γιατί αυτά καταστατηγούν την ελευθερία του ανθρώπου και δεν αφήνουν το Θεό να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, σε πολλά θέματα δίνουμε λύσεις και στην καταπολέμηση ασθενειών για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Όχι να φτιάξουμε τον ιδανικό άνθρωπο έτσι όπως εμείς το φανταζόμαστε.
0: Να μην ευτελίσουμε το πρόσωπο.
1: Αυτό.
0: Να μην κάνουμε τον άνθρωπο να είναι αντί για πρόσωπο ένα κομμάτι κρέας χρησιμοποιούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορείς να αποσπάς κομμάτια του και μετά να το πετάς στα σκουπίδια σαν να είναι ένα κομμάτι ύφασμα.
1: Ξέρετε και το άλλο τι γίνεται, μέσω μηχανισμών κλωνοποίησης. Φτιάχνουμε,
0: ναι,
1: τεχνητά όντα τα οποία έχουν δυνατότητα να παράγουν νεφρά για παράδειγμα για να χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις.
0: Ναι.
1: Σε ένα ειδικό θρεπτικό υλικό, σε κάποιο μικρά συγκεκριμένο τρόπο αναπαραγωγής. Έτσι, έχουν παρασκευαστεί εδώ, γιατί είναι τεχνητά πράγματα, ποντίκια και χωρίς κεφάλι.
0: Ναι, έχω ακούσει για κοτόπουλα.
1: Λοιπόν.
0: Για κοτόπουλα που να είναι μόνο μπούτια στήθη. Λοιπόν. Για να.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό και πόσο είναι αληθές, αλλά τέλος πάντων να.
1: Όχι, αληθέστατο είναι.
0: Αληθέστατο.
1: Αληθέστατο είναι. Γενετικά τροποποιημένα και μεταλλαγμένα τρόφιμα και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο πλέον.
0: Τότε πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να επεκταθεί αυτή η διαστροφή και στον άνθρωπο, όταν δεν έχει ηθικούς φραγμούς και ο άνθρωπος θεωρείται ένα σκεπτόμενο ζώο και τίποτα παραπάνω.
1: Τεχνικώς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και αυτό.
0: Εάν το έχουμε κάνει στα ζώα,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιοι, οι περισσότερες χώρες, έχουν ένα νομικό πλαίσιο που ορεύει στον άνθρωπο τέτοιου είδους επεμβάσεις ακόμα.
0: Μέχρι
1: αλλά που ξέρουμε, έτσι με την πίεση που υπάρχει, έτσι μήπως τελικώς έχουμε ανατροπή αυτών των διατάξεων και στο μέλλον δούμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις πριν αυτά οδηγηθούν στο χειρότερο σενάριο.
0: Με ποιον τρόπο, με την ενημέρωση των πιστών,
1: με την ενημέρωση, με τη συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρώπου, με το σεβασμό στην προσωπικότητα που έχει κάθε άνθρωπος, είτε είναι με την καλή έννοια υγιής, είτε είναι ασθενής.
0: Βέβαια.
1: Αν είχαμε καταστρέψει για παράδειγμα τον Μπετόβεν, ο Μπετόβεν γεννήθηκε έχοντας διαφορά προβλήματα υγείας. Θα είχαμε καταστρέψει μια μουσική ιδιοφία. Έτσι, πολλοί επιστήμονες είχαν θέματα υγείας σοβαρά. Και όμως διέπρεψαν να θυμηθείτε τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, ο οποίος ήταν ανάπηρος ουσιαστικά σε ένα αμαξίδιο και όμως όλες οι σύγχρονες θεωρίες και κοσμολογίες σχεδόν βασίζονται στις δικές του έρευνες. Έτσι, πάνω σε ένα αναπηρικό καρεκλάκι. Άρα λοιπόν, πού είναι τα όρια, πόσο σημασία δίνουμε στην ψυχή του ανθρώπου, πόσο πιστεύουμε στην αθανασία που έχει η ψυχή, έτσι, και στην προοπτική που έχει ο άνθρωπος για το μετά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει η επιστήμη να έχει ηθικά όρια και φραγμούς. Και αυτά πρέπει να μας τα δίνει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας ανοίξατε νέους οριζοντές και γιατί μας βοηθήσατε να δούμε αυτή την αλήθεια που την έχουμε ακούσει, αλλά να την καταλάβουμε κιόλας, την αλήθεια της συμπόρευσης, πίστης και επιστήμης. Γιατί και η επιστήμη είναι και αυτή ένα δώρο του Θεού, με την έννοια ότι ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο να βαδίζει δειλά στα δικά του βήματα και να εξερευνά τον κόσμο που εκείνος έπλασε. Έτσι.
1: Yes.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς αγαπητοί φίλοι που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι σε αυτή την εκπομπή στο Άκου Φίλε, ίδια ημέρα και ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γαριστρουθείον έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή ούθησε τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κυρία των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσουσίσαι. Μακάριος ανήρω εις την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρι ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσατε ο Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ήμουν είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριόν σου δόησε μην. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείν εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεθύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύση εισοδών τα διάβματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος είμαι, σώσον τον δούλον σε ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσκες τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέωτη επίκουσάς μου. Ουκ έστι νόμοιόση εν θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουση και προσκυνήσου είναι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και έρισο την ζυχήν με εξάδου κατωτά του, ο Θεός παράνομοι επανέσωσαν επ' εμέ, και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχήν μου, και ου προεθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκθύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου, και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ηνωμένη δι εν Θεού αγάπη, σύμψυχη όφθητα εν πάση της τρόπης, ο Ιωάννη Όσιε και Θείε Σημεών, ο μεν βίων εν Θεόν διελθόν εν ερήμο, ο δε σοφής κόμαση των Βελίαρ Μωράνας, και νυν των Θείων Άμφω αμοιβών, κατατριφώντες ημάς εποπτεύεται, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδεις ους έπλασας τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών, και σώσον σωτήρι μουν λαών απεγνωσμένων, μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου, και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου, και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τον εν σαρκή αναφανέντα άσαρκον και αρετές υπερκοσμίως λάμσαντα, Σημεώνα των εισάγγελων και θεοφόρων εφημίσομεν, συν τούτο Ιωάννην των αείδημων, γερέροντες ως άγγελων εν σώματι, ομού γάρι περιμών πρεσβεύουσι. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, κατεξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από βάσης κλήψος κακών και οδύνης. Τύχεσον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί το ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σα. Ηλάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ούκες μενάξει, άρε τα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρεύθημεν τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και εσώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρι όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτρα Αγία ευλόγησον.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν εδίσω, αναβαλόμενος πόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίχων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλητουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι, εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλάντες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας,
2: Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλεσες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε περεπείμνος ο Θεός σαν Σιών και εσύ αποδοθήσατε ευχήν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχήσουν προς επάσα άρξηξη. Λόγια νόμονε περί δυνάμωσον ημάς και τες ασεβίες ημών σε ηλάση. Μακάριουσεν εξελέξου και προσελάβου, κατασκηνώσεν τις αυλές σου, πλήστης όμαθεν τις αγαθείς του οίκου σου, Άγιος ο Νός, ο θαυμαστός εν δικαιοσύνη, επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάτων τα περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν την αστεία, ως την τεράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, της υποστήσεται. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από τον σημείο σου. Εξόδος πρωίας και εσπέρας θέρυψης. Επεσκέψου την γην και μέθησα σ' αυτήν. Επλήθενος του πλουτίσα αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη δάτων. Ετοίμασε την τροφήν αυτών ότι ούτως ετοιμασία. Τα σάβλακα σ' αυτής μέθησον. Πλήθενον τα γεννήματα αυτής. Να τα στεγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του ενι αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασεν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσονται οι κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εσύτουν και κράξονται και γαρεμνοί σου σύν. Αλλελάξετε το Κυρίο πάσα εκεί, σάλετε δει το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθεις δυναμεώ σου ψεύσονται εσύ εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά το

0: και μηδώντας εις άλλων τους πόδας μου, ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρουσας ημάς ο σπυρούτε του αργυρίων, εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθω θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών, δήλθωμα διαπηρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, εισελεύσομαι εις τον οίκον σαν ολοκαυτώμασιν, αποδώσεις τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου, και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιώματα σχηθριών, ανίσωση βοός με τα χυμάρων, δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου, προς αυτόν το στοματί μου και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικία είναι θεωρούν εν καρδία μου, μη εις ακουσά του μου, Κύριος. Δια τούτο εις ακουσέ μου, ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της θεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρίσα ημάς και ευλογήσα ημάς, επιφάνω το πρόσωπον αυτό εφημάς και λέησα ημάς, το γνώναν τη γη την οδό σου, εν πάσην έθνηση των σωτηριών σου. Εξομολογησάς το σαν σε λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λέει πάντες, εφρανθήτως εν και γαλιάστος εν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν σε λέει ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λέει πάντες, γέδου και το καρπόν αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυνή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούν τη αμαρτωλή από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι φρανθήτωσαν, αγαλιάστασαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσετε του Θεού, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το επιβεβικότη επιδισμόν, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των ορφανών και Κρήτου των χειρών, ο Θεός εν τόπο αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπους εν οίκου, εξάγων πεπαιδημένος εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντος τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορευεστές ενώπιν του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου, γης είστε και γάρι ουρανή, έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν ακούσε να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου, και η στένη σα είδε κατηρτήσω αυτήν. Τα όσο κατοικούσαν εν αυτή, η τίμα σα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα τη ευαγγελιζομένη δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ρότητη του οίκου διελέσσε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αμέσων το κλήρων, τέργες παριστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφραν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλειον των επεράνιων βασιλείς επ' αυτής, και ονοθήσονται εν σελμών. Όρος του θεώρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον, είναι τύπο λαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ευδόξησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο ο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το όρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίου, ανέβησες ύψος, ηχμαλώτησες ηχμαλωσίαν, έλαβε στόματα εν ανθρώπες και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην, και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου, πριν ο Θεός συνθλάσει και φαλάσει χρόνο αυτού, κορυφήν τριχώς επαρευωμένων πλημελίες αυτών, είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης, όπου σαν βαφεί οπούς ανέματι, η γλώσσα του κοινώς εξ εχθρών παρά αυτού, Εθωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορίου του Θεού μου, το βασιλέως του εν το Αγίου. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω

0: Ισραήλ, εν εκκλησίας ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντας Ιούδα γεμόνες αυτών, άρχοντας Αβολών, άρχοντας Νεφταλήμ, έντυλο ο Θεός η δυνάμει σου, δυνάμασον ο Θεός, τούτο κατεργάσον ημίν, από τον όσο η Ιερουσαλήμ σε Ιησούς η Βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στερεής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων της δαμάλησον των λαών, το εγκλειστήν τους δεδοκιμασμένους του οργυρίου, εσκόρπισον έθνητο τους πολέμους έλλοντα, ήξος η βρέσης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής το Θεό, η Βασιλεία της γης άσετο του Θεού ψάλετο του Κυρίου, το επιβεβικό ότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, είδε δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως, δότε δόξαν του Θεού, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού, και οι δύναμες αυτού εν τις νεφέλες, θα μας δώσει ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον μου ο Θεός, ότι εισήλθος αν είδατε ως ψυχής μου, εν επάγινη σύλλην βυθού και πες την υπόστασης, ήλθον εις τα βάφη της θαλάσσης και καταγής κατεπώντης έμε, εκοπίας ακράσον, ευραχίας ολάριξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου που το ελπίζουμε επί των Θεών μου, επληθύνθης εν υπέρ της ρήχας της κεφαλής μου, ημισούντες μα δωρεών, εκρατεώθης εν εχθροί μου, εκδιωκωτές μα δίκως, αουχήρυπαζον τότε επιτείνιον, ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και η πλημελιέ μου που σου καπεκρύβησαν μη εισκενθήσαν επ' εμέ επομένοντες Κύριε Κύριε των δυνάμεων μη δεν τραπήσαν επ' εμέ εισιτούτες ο Θεός του Ισραήλ ότι ενεκάσω επί ενεγονιδισμών εκάλυψε ντροπή των προσωπών μου από ηλατριωμένος εγενήθην της αδελφής μου και ξένος της εις της μητρός μου ότι ο ζήλος του οίκους σου κατέφαγε με και οι νηδισμοί των νηδιζόντων σου επέπεσαν επ' εμέ και σε ενεκάλυψε νηστεία τη ψυχή μου και γεννήθη ο νηδισμού σε μη και θέμην το ενδυμά μου σάκον και γενόμην αυτή τη παραβολή. Κάτε μου οι δολέσχων οι καθήμενοι εμπύλες και σε με έψαλον οι πίνοντε σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέχει Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου, επάκου σώμαν αληθεία τη σωτηρία σου, σώσο μου που επιλώ είναι μία παγό, ερηστήν εκ των μισότων με και εκ των βαθέων των υδάτων, μη με καταποντισά το καταγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε σε σχέτω επ' εμέ φρέερ το στόμα αυτού, εισάκουσόν μου, Κύριε, τη Χριστόν το ελέο σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχεσε ψυχή μου καλύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσαμε, σίγαρ γενώσκες των ειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σε πάντες θλίβοντες με, ον ειδισμό προσεδόκησαν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα σε λυπομόνο και όχι υπήρξε και παρακαλούντας και όχι έβρουν και έδωκαν εις τα βρώμα μου χωλήν και εις τη δίψαν με πότισαν με όξους γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών το μη βλέπειν και τον νότον αυτών διαπαντός συγκαμψούν έκειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το οι έπαυλες αυτών ερημωμένοι και τις κοινόμασιν αυτών μίας το κατοικών, ότι όσοι επάταξες αυτοί καταδίωξαν και επί το άλλο σωτερωμάτων προσέθηκαν, πρόσθεσαν ανομίαν επί τη ανομία αυτών και εμείς ελθέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθεί τους ανεκβίβλους όντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν, τεχώς και ελγώνημοι εγώ σωτηρίως ο Θεός αντιλάβει τόμο, ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσαι, και αρέσει του Θεού υπερμός χωνέων, και έρετα εκφέροντα και οπλάς. Υδάτωσαν πτωχή και φρονθήτωσαν, εξητήσατε το Θεόν και ζήσατε η ψυχή μου, ότι εισήκωσα τον Πανίτον ο Κύριος και τους παιδημένους αυτού καξοδένωσαν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρεποντα εν αυτοί, ότι ο Θεός σώσε την Σιών και οικοδομηθήσατε πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσεν εκεί και κληρονομήσουσεν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσεν αυτήν και αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσεν εν αυτή. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριος το βοηθήσε με σπεύσουν, εσχενθήτουσαν και εντραπήτουσαν εις ετούτες στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίζω και κατεσχενθήτουσαν οι βολόμενοι με κακά, αποστραφήτουσαν παρευτικά εις κινόμενοι λέγοντες με έβγε έβγε, αγαλιάστασαν και φρανθήτουσαν επί σε πάντες εις ετούτες ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώσε με και παίνεις ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε με χρονίσεις. Δόξα Πατρικέ Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διώκου.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόσου εφημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιόσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι όφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσιμη σήμερον, και αφέσιμη τα οφειλήματα ημών, ως και ημις άφιε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν εκκλησίμας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου επί μας, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Αναφορά στο 12ο κεφάλαιο της προσρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Πατρός Μάρκελου Καμπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2022.
4: Δόξα σε ο Θεός είναι δόξα σε. Ο Βασιλεύ Ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέε και στήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κελίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Έχετε στα χέρια σας το 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Πιστεύω τα γράμματα να είναι αρκετά ευδιάκριτα. Όποιοι δεν έχετε, από το παγκάρι θα παίρνετε. Γύρω στο 59 η επιστολή αυτή γράφτηκε. Και θα ήθελα να μεταφερθούμε λίγο, εκτός βέβαια από αυτή η σελίδα, το τι γράφει μέσα, που είναι ένα εκδίηγητο και θα το δούμε στη συνέχεια σιγά σιγά. Τώρα είναι καλύτερα έτσι.

Να ξεκινήσουμε μεταφερόμενοι στα χρόνια εκείνα, στην περίοδο εκείνη. Για να το καταλάβετε αυτό, το τι σημαίνει να γράψω αυτή την επιστολή ή τις υπόλοιπες επιστολές ο Μέγας Παύλος εκείνα τα χρόνια, χρειάζεται μία μικρή προσπάθεια από σας στο να προσπαθήσετε να αντιγράψετε με τα χέρια σας μία επιστολή. Να καθίσετε 10 λεπτά, 30 λεπτά την ημέρα, να προσπαθήσετε να αντιγράψετε μια επιστολή, σαν να στέλνετε εσείς μια επιστολή κάπου, αυτή την επιστολή, την επόμενη, την μεθεπόμενη, και να προσπαθήσετε να δείτε πόσο σας παίρνει κάθε λέξη που γράφετε, κάθε πρόταση, κάθε παράγραφος, για να καταλάβετε πώς αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, έγραφε πάνω σε δέρματα ή πάνω στον πάπυρο εκείνα τα χρόνια. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με τα Ευαγγέλια. Καθίστε να αντιγράψετε τα Ευαγγέλια. Λένε πολλοί, δεν έχω χρόνο ή μάλλον δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αποσπάται πάρα πολύ εύκολα ο νους μου. Να σταματήσεις την προσευχή. Άνοιξε την Αγία Γραφή. Πάλι ο νους αποσπάται. Γράψε αυτό το οποίο διαβάζεις. Το 10ο κεφάλαιο του κατά Λουκά. Το 11ο κεφάλαιο από το κατά Ματθαίο. Εδώ. Το 12ο από την προς Ρωμαίους. Όλη την προς Ρωμαίους. Όλη την προς Γαλάτας. Όλη την προς Εφεσίους. Θα δείτε και θα καταλάβετε πολλά πράγματα έτσι. Γιατί αυτό αποτελεί μία θεραπεία. Εκτός το ότι η κατήχηση, η πληροφόρηση, όπως ξέρετε, είναι υγεία και ισορροπία για τον άνθρωπο από πλευράς πνευματικής και ψυχικής και ψυχολογικής, η αντιγραφή των κειμένων των Αγίων μας, ιδίως από την Αγία Γραφή, μπορείτε να κάνετε αυτό και με κάποιο λόγο ενός πατέρα από την Πατρολογία. Αλλά η αντιγραφή, ιδίως των κειμένων της Αγίας Γραφής, παλαιάς και καινής, θα σας δώσει πάρα πολλά ενάβσματα, κεντρίσματα θα λέγαμε, αφορμές για σκέψη, για διόρθωση, για επανάκαμψη, για μετάνοια. Θα το καταλάβετε αυτό αντιγράφοντας αυτά τα κείμενα, επαναλαμβάνω. Και να σας πω ότι η Γερόντισσα Γαβριηλία, που εσείς οι περισσότεροι την ξέρετε από το βιβλίο «Η Ασκηδική της Αγάπης», η Γερόντισσα αντέγραφε κάθε πρωί όλο τον εξάψαλμο. Σαν κανόνα που είχε ως μοναχή, από τις 3 που σηκωνότανε, αντέγραφε τον εξάψαλμο ολόκληρο. Μέχρι τις 6 το πρωί, 7, όση ώρα της έπαιρνε, όλους τους ψαλμούς. Τα τετράδια ήταν στίβες, ντάνες, μετά από 4 δεκαετίες. Αντέγραφε καθημερινά σε όλη της τη ζωή, ποτέ δεν άφησε μία ημέρα, τον εξάψαλμο. Κοιτάξτε έτσι οι Άγιοι μας πόσες αφορμές ή τι παραδείγματα μας δίνουν. Ας αρχίσουμε λοιπόν το κείμενο του μακάριου Παύλου, του μέγιστου αυτού κοσμοπολίτη της πίστης μας και Αποστόλου και ανθρώπου που πέτυχε το καθομοίωση. Οι άνθρωποι αυτοί που πετυχαίνουν το καθομοίωση είναι από την πλευρά τη δικιά μας, χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάνουν αυτό που μας έκανε ο Χριστός. Από τη δικιά του την πλευρά, από τη δικιά του τη διάσταση, ο Κύριος μας, φορώντας τη στολή της ταπείνωσης που λέγεται αυτό το σώμα το ανθρώπινο, και αυτό λέγεται ταπείνωση, είναι η στολή της θεότητας κατά τον Άγιο Ισάκ το Σύρο, ήρθε από τη δικιά μας την πλευρά, δεν απέτησε να πάμε από τη δικιά του, το είχε απαιτήσει αυτό, αλλά ο Κύριος άλλαξε γνώμη
μετενόησε. Και αντί να γίνουμε εμείς καθομοίωση δικιά του, γίνεται αυτός καθομοίωση δικιά μας. Και επειδή λοιπόν οι Άγιοι του, αυτοί που του μοιάζουν, είναι πάλι από την πλευρά τη δικιά μας, όπως έκανε αυτός, αυτά που λένε και που γράφουνε είναι τόσο θεραπευτικά, τόσο ισορροπιστικά, τόσο θαυματουργικά. Δεν έχουμε ανάγκη από θαύματα. Όχι. Αυτά τα εμπόρια που γίνονται και αυτές οι καταστάσεις, οι θρησκοληπτικές. Όχι. Έχουμε ανάγκη από την Αγία Γραφή. Ας αρχίσουμε και θα πούμε και κάποια πράγματα και ύστερα και πιο ύστερα στο διάλογο. Παρακαλούν ημάς αδελφοί, πάντοτε είναι το παρακαλώ, και γράφει σε δεύτερο πληθυντικό, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να μελετήσουμε την Αγία Γραφή, όπως είμαστε όλοι μαζί στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία είναι όλα σε πρώτο πληθυντικό. Δεν είναι σωστό να είσαστε στα σπίτια σας και να βλέπετε διαδικτυακά τη Θεία Λειτουργία όταν μπορείτε να μην είσαστε. Ούτε είναι σωστό στις ομιλίες που γίνονται εδώ στα Δημήτρια, μεθαύριο πιο κάτω, αντί μεθαύριο σε μια άλλη ενορία, ξέρω εγώ, τα Ελευθέρια, τα Ευαγγελίστρια που γίνονται σε όλο το νομό, σε όλο το λεκανοπέδιο, να είσαστε από το σπίτι σας. Στο σπίτι σας να καθίσετε να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ομιλίες, να πηγαίνετε στις ενορίες. Να βλέπετε από κοινού και προσωπικά ο ένας τον άλλον. Το διαδίκτυο είναι για αυτούς που έχουν αναπηρία, για αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα άλλο, οικογενειακό, είναι πολύ μακριά, δεν μπορούν να έρθουν. Όσοι είσαστε στο λεκανοπαίδιο και μπορείτε να μετακινήσετε, να είσαστε στις λειτουργίες και στις ακολουθίες και στις ομιλίες παρόντες. Δεν μας γέννησε ο Χριστός με μία κάμερα και να παρακολουθούμε από το σπίτι μας, ούτε να οδηγάμε και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, να πλένετε τα πιάτα και να ακούτε τη Θεία Λειτουργία, να έχετε και την τηλεόραση ταυτόχρονα με τα πρωινάδικα και να ακούτε και τη Θεία Λειτουργία. Αυτά να τα σταματήσετε, ούτε το απόδειπνο να το κάνετε από το ραδιόφωνο. Το απόδειπνο να παίρνετε το βιβλίο, εκτός αν είσαστε τυφλοί, και να το διαβάζετε. Να αφήσετε αυτές τις ευκολίες. Αυτά, επαναλαμβάνω, γίνανε για ανθρώπους που όντως έχουν όντως κάποιο πρόβλημα. Αναπηρίας, σε φυλακές, στα νοσοκομεία. Δόξα τω Θεώ, από τα 5 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι τα 4 είμαστε για τα νοσοκομεία. Μπορεί και να είμαστε. Αλλά εντάξει, δεν φαίνεται τουλάχιστον. Αλλά για μας που δεν φαίνεται, είναι το να φαινόμαστε εδώ. Το να είσαστε σε κάθε ναό παρόντες. Και όχι δίδεκτα. Άμα δεν μπορείτε, κλείστε το και πηγαίνετε κάποια βόλτα. Μην κάθεστε από το σπίτι για τη Θεία Λειτουργία ή για τις ομιλίες. Και αν μας ακούτε κάποιοι τώρα και μπορείτε να έρθετε, ελάτε. Δεν πειράζει, χάστε την ομιλία. Θα τα ακούσετε αργότερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Στη Θεία Λειτουργία να είσαστε εδώ 9 η ώρα. Εν πάση περιπτώσει. Ομιλεί στο δεύτερο πληθυντικό. Βλέπετε τι παρουσιάζεται πάντοτε. Τώρα από μία πρόταση μου ήρθε να σας πω αυτά. Παρακαλούν ημάς αδελφοί δια των εκτιρμών του Θεού παραστήσε τα σώματα ημών. Έχετε το κείμενο μπροστά σας. Προφύρη, έχεις το κείμενο μπροστά. Πηγαίνετε, πάρε χαρτί από εκεί πέρα. Έχει το παγκάρι. Να έχετε το χαρτί σας. Έτσι. Να βλέπετε το αρχαίο κείμενο. Όσο διαβάζουμε την Αγία Γραφή, αυτοθεραπευόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό και θα δείτε γιατί. Παρακαλώ λοιπόν ημάς αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, όχι για χάρη του Θεού, ούτε για το Λόγο του Θεού, ούτε για το Νόμο του Θεού. Δια των εκτιρμών του, κοιτάξτε τις λέξεις. Τα ελληνικά του Αποστόλου Παύλου είναι αφάνταστα τέλεια. Θα δείτε και πιο κάτω γιατί.
χάρη της ευσπλαχνίας του Θεού, ούτε γιατί σας το λέω εγώ και σας παρακαλώ ή σας το γράφω, αλλά για την ευσπλαχνία του Θεού, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Την λογική είναι λατρεία ημών. Αυτή θα είναι η λατρεία σας. Κοιτάξτε, όχι να πάω να προσκυνήσω, αλλά το σώμα μου να το παραστήσω ενώπιον του Χριστού θυσία ζωντανή. Θα δούμε πιο κάτω γιατί λέει θυσία ζωντανή. Αγία θυσία. Ευάρεστη στο Θεό θυσία. Την λογική είναι λατρεία ημών. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι αυτή η θυσία προς το Χριστό είναι η λογική λατρεία. Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, να μην εξομοιώνεστε προς τον κόσμο τούτο, αλλά να μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του πνεύματός σας. Αυτό που μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Όσιος σήμερα, στο νου αποκαλύπτεται ο Θεός και πιο μέσα στη διάνοια. Όσο πιο υγιής είναι ο νους και η διάνοια πιο καθαρή, εκεί αποκαλύπτεται και παίρνει τις απαντήσεις. Θα τα πούμε και πιο ύστερα. Δηλαδή τι να πρωτοπούμε, αυτά που ανοίγονται από την κάθε πρόταση του Αποστόλου Παύλου είναι τεράστια τα μεγέθη. Όσο μπορούμε θα τα κλείνουμε. Γιατί να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του πνεύματός σας, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Για να καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Ρωτάμε πολύ, πώς πάω πνευματικά? Θα στο πει ο διπλανός σου. Τι βγάζεις στο διπλανό σου? Τι αποκομίζει ο διπλανός σου από την παρουσία σου, από τα έργα σου, από τη συμπεριφορά σου, από τις πράξεις και το λόγο σου? Και γιατί θα μου το πει λοιπόν ο διπλανός μου? Γιατί φαίνεται, εάν ο άνθρωπος είναι καλά, από τη μεταμόρφωση του νου που έχει εισπράξει από τη σχέση του με τον Χριστό. Όσο μεταμορφωνόμαστε μέσα μας, ή πάρτε το και μορφωνόμαστε μέσα μας, τόσο πιο πολύ ο νους που θεραπεύεται αντανακλά στους άλλους. Ο άλλος το εισπράττει. Αυτή είναι η αγιότητα. Θα δούμε και πώς μας αποκαλύπτει πιο κάτω ο Παύλος. Λέγω γάρ δια της χάριτος της δοθήσεις μη παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν παρό διφρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Εκάστος ο Θεός εμέρισε μέτρων πίστεως. Σας λέγω δε με τη χάρη που μου δόθηκε, εδώ το γάρ δεν είναι διότι, είναι επιβιωτικό, σημαίνει δε. Σας λέγω ακόμα, σας λέγω επίσης. Με τη χάρη που μου δόθηκε στον καθένα από σας, λέω, να μη φρονεί για τον εαυτό του παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί στο να σοφρονεί. Δηλαδή να σκέπτεται με σύνεση και σοβαρότητα. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με. Αυτή η προσευχή δεν είναι μόνο για τη Μεγάλη Σαρακοστή, να τη λέμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα και 5 και 15 φορές, και όπως μπαίνετε στο ναό, μπαίνετε στο ναό πριν ανάψετε το κερί. Κάνουμε το σημείο του Σταυρού λέγοντας: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, μίμηδος.
Πνεύμα δε σοφοροσύνης, ταπεινοφοροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ με τωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνουν των αδελφών μου. Τρεις μικρές μετάνοιες με τρεις προσευχές υπαρξιακές. Βλέπετε αμέσως πως υπάρχει μια θεραπεία, μια ειρήνη. Μπαίνω ταραγμένος από το δρόμο. Μπορεί να έχουν συμβεί άσχημα πράγματα μέχρι να έρθω. Εκνευρισμός, λόγια, δεν ξέρω τι. Μπαίνω στο ναό. Να. Αμέσως. Λέω αυτές τις τρεις προτάσεις. Μετά πάω να ανάψω, Κύριε, και να προσκυνήσω. Δηλαδή, να είμαι έτοιμος όταν πάω να προσκυνήσω την εικόνα του Αγίου. Να είμαι λιγάκι έτσι πιο καθαρός, να πω πιο ήρεμος, πιο ειρηνικός, με μια αυτογνωσία, με μια μικρή μετάνοια που αυτά τα λόγια μου προσφέρουν, αμέσως και μετά εισέρχομαι. Δεν μπαίνω, πιάνω ένα κερί, πάω, το ανάβω, προσκυνάω και κάνω και το σταυρό και μπαίνω μέσα. Σιγά σιγά οι κινήσεις σας, αργά, με μετάνοια. Πού μπαίνετε? Εδώ φτιάχνεσαι μια ώρα για να μπεις σε ένα σπίτι. Κολοναρίζεσαι, χτενίζεσαι, ξανά να κοιτάξεις στον καθρέφτη του κινητού σου πως είσαι για να χτυπήσεις την πόρτα. Πού μπαίνεις, πού πας? Έτσι μπαίνω απ' έξω, μπαίνω μέσα. Σαν να είμαι έξω ακόμα. Θέλει μια λεπτότητα, Ο νους

Μπαίνω μέσα, δεν τον προσκυνώ. Τι ωραίες εκφράσεις. Να η θεολογία μας πως τη μαθαίνουμε. Υπάρχει μία σημείωση έτσι που θα ήθελα να σας διαβάσω, έτσι πολύ ζωντανή, από τον Οριγένη, που πολύ βέβαια τον διάβαζαν οι τρεις ιεράρχες. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος θέλει να ξεχωρίζει από τους άλλους και να έχει αλαζονικό φρόνημα για τη σοφία του, δεν μπορεί να λογαριάζει τη γνώμη των ταπεινών. Αλλά είναι αδύνατο να γνωρίσεις τη σοφία του Θεού εάν υπολαμβάνεις τη βλακεία σου ως σοφία. Οι μωρές παρθένες, εδώ. Και βλέπετε ο Κύριος είπε για πέντε και για πέντε, πέντε μωρές, πέντε φρόνιμες. Κοιτάξτε πώς τα θέματα ανοίγονται. Δεν είπε δύο μωρές και οχτώ φρόνιμες, ούτε οχτώ μωρές και δύο φρόνιμες. Πέντε και πέντε. Βλέπετε αυτή η γη είναι όλα σχεδόν μισά-μισά. Η αμαρτία αλλά και η χάρη. Η χάρη αλλά και η αμαρτία. Η ανομαλία αλλά και η ομαλότητα. Η ομαλότητα αλλά και η ανομαλία. Η διαφθορά αλλά και η αγάπη. Η αγάπη αλλά και η διαφθορά. Είναι πάνε μαζί αυτά δυστυχώς. Εάν λοιπόν λέει υπολαμβάνεις τη μωρία σου ως σοφία, υπολαμβάνεις τη βλακεία σου ως σοφία, στο διαβάσω και στα αρχαία, είναι αδύνατο να γνωρίσεις τη σοφία του Θεού. Το κείμενο έχει αδύνατον γνώνε την του Θεού σοφία, τον την εαυτού μωρίαν ως σοφίαν υπολαμβάνοντα. Έτσι. Αλίμονό μας, έτσι. Πολλά κάνουμε και εμείς οι κληρικοί και οι λαϊκοί και οι μοναχοί και οι μοναχές, όλοι οι βαπτισμένοι κάνουμε πολλές βλακίες. Ακούτε τι γίνεται, θρησκοληψία. Ναι, εμείς είχαμε απάνω τον Κυπριανό, κάθε Τετάρτη 40 πούλμαν, 60 πούλμαν, διάβαζε εξορκισμός. Έβαια. Τι θα κάτσει να κάνει κάθε Τετάρτη Αγία Γραφή? Όχι βέβαια. Ο άλλος εδώ κάνει θαύματα. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Ο παλαιοημερολογητισμός υπάρχει και στο νέο ημερολογητισμό. Και η βλακεία είναι διάσπαρτη παντού. Θα κάτσω να κάνω κατηχητικά το Σάββατο στα παιδιά σας? Όχι. Θα κάτσω να κάνω θαύματα. Θα κάνω, λέει, ευχή. Κάθε Τετάρτη, λέει, μια άλλη ενορία, κάνει ευχέλαιο. Γιατί, παιδί μου, να κάνεις κάθε Τετάρτη ευχέλαιο? Κάντο μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, μία φορά το τρίμηνο, φτάνει. Τι είπε ο Κύριος? Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς. Δεν είπε πηγαίνετε να κάνετε θαύματα. Δεν είναι τίποτα για τον Κύριο αυτό. Τέλος πάντων. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό για την Εκκλησία μας. Βέβαια, 60 πούλμαν κάθε Τετάρτη, η Αθήνα ήξερε αυτή τη θεολογία. Η Αθήνα νόμιζε ότι η θεολογία είναι οι εξορκισμοί στη Φυλή, η Αθανασία του Εγάλεω, άλλη κατάσταση εκεί, οι Μπακογιανέοι, οι Μητσοτάκηδες, οι Παπανδρέουδες, στην Αθανασία του Εγάλεω, βέβαια. Δεν θα πάμε στον Κυπριανό, βέβαια. Όλοι οι δεξιοί και οι αριστεροί και οι Πασόκοι, στους Κυπριανούς και στις Αθανασίες του Εγάλεω. Τώρα πάμε από εδώ πέρα. Έτσι. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μια σοβαρή κατάσταση. Να κάτσω να μελετήσω την Αγία Γραφή. Εμείς στην ενορία μας στην Παναγία στο Μενίδη, επί 20 χρόνια, με τη χάρη του Χριστού, είχαμε φτάσει στις μισές επιστολές του Παύλου. Επί 20, δεν πιάσαμε Ευαγγέλια, δεν πιάσαμε τις άλλες επιστολές. Επί 20 χρόνια, την προζωμένη δεν την είχαμε ακουμπήσει. Επί 20 χρόνια που κάναμε κάθε Τετάρτη 8 με 10 μελέτη Αγίας Γραφής και κάθε Σάββατο όλα τα κατηχητικά, γυμνάσιο, δημοτικό, λύκειο, φοιτητές και τις Κυριακές κτλ. Δεν είχαμε φτάσει ούτε μέχρι τη μέση.
ούτε τις μισές επιστολές.

0: Συμπληρώσαμε 20 χρόνια μελέτη της Αγίας Γραφής. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Έχουν σταματήσει ενορίες οι ιερείς να κάνουν κατήχηση. Έχουν σταματήσει τις ενορίες να έχουν ομιλίες κάποια μέρα. Εμείς εδώ στον Μπραχάμιμα ξέραμε από 5 χρονών παιδιά ότι κάθε Δευτέρα εδώ στην αίθουσα, που δεν ήταν εδώ, ήταν πιο κάτω στη γωνία, Κολοκοτρώνη και πιο κάτω, είχαμε πάντοτε ομιλητές και Κυριακή βράδυ και Δευτέρα βράδυ. Πού τα έχουν βρει όλα αυτά τα καινούργια τα... τις τεχνοτροπίες δεν ξέρω. Είχαμε ομιλίες, είχαμε κάθε Τετάρτη μελέτη γραφής, κάθε Σάββατο κάναμε κατηχητικά, ο πατήρ Μαρίνος τότε και μετά ο γιος του, ο πατήρ Ιγνάτιος που είναι στο Βόλο Μητροπολίτης. Αυτά διδασκαλία ξέραμε. Δεν ξέραμε τα υπόλοιπα, δεν τα ξέραμε. Έτσι. Εάν λοιπόν θεωρούμε τη σοφία μας, τη βλακεία μας ως σοφία, είναι αδύνατο να γνωρίσουμε τη σοφία του Θεού. Φρονήν εις το σοφρονήν, εκάστος ο Θεός εμέρισε μέτρον πίστεως. Κοιτάξτε τώρα, να πάλι το συλλογικό, γιατί ο Παύλος ομιλεί στο σώμα. Ο Παύλος ομιλεί σε όλους και στον εαυτό του. Δεν ομιλεί σε έναν, εκτός από τον Τιμόθεο και τον Τίτο, οι επιστολές του, οι τρεις. Καθάπερ γάρ, όπως λέει ακριβώς, καθάπερ, έτσι το θυμόσαστε. Ενενή σώματι μέλη πολλά έχουμε, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμένεν εν Χριστώ, ο δε καθής αλλήλων μέλη. Είμαστε μέλη ο ένας τον άλλον. Σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη. Άνω, κάτω, άκρα, κορμός, κεφαλή. Όλα δε τα μέλη έχουν την ίδια λειτουργία. Όταν περπατάς, είσαι εκεί. Όταν πλένεις πιάτα, είσαι εκεί. Όταν προσεύχεσαι, είσαι εκεί. Όταν κάνεις γυμναστική, είσαι εκεί. Είναι όλο το σώμα και το μυαλό. Έτσι πολλοί είμαστε ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας λειτουργεί ως όργανο των άλλων. Αυτό είναι που δεν ενδιαφέρει. Να είμαστε ο ένας για τον άλλον. Η εποχή μας είναι εποχή που είναι εσύ για τον εαυτό σου. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Αυτό. Και αυτό κρατάει καλά, αιώνες. Η Αγία Γραφή σε βγάζει από αυτή την νοοτροπία. Αλλά αν δεν τη μελετάς, πώς θα βγεις από αυτή την νοοτροπία? Αν μελετάμε τη Γραφή, μπορούμε να το κλείνουμε, να το βουλώνουμε. Αν δεν μελετάμε, εγώ λέει θα απαντήσω, αν τον βάλω στη θέση του. Ναι, αλλά θα βγεις εσύ από τη δικιά σου. Καταλάβατε? Αλλά για να τα κάνεις αυτά πρέπει να έχεις δύναμη. Η δύναμη από πού θα βγει? Από την ανακαίνιση του νου. Συνέχεια, μετάνοια. Οι επιστολές, το έχουμε ξαναπεί, του Παύλου, αναλύουν τους λόγους του Κυρίου. Βγήκε ο Κύριος και είπε, μετανοείτε, ήγη και είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ δηλαδή, αυτό είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μετά τι είπε στους Αποστόλους, ανάμεσά σας είμαι. Θα το θυμηθώ ακριβώς πως το λέει εκεί στο κατά Ιωάννη. Αυτός είναι. Αλλά για να τον δεις πρέπει να ανακαινήσεις το νου, δηλαδή να μεταστρέφεσαι συνέχεια, να έχεις μετάνοια. Να το. Ανακαίνησης του νου. Έτσι, στο στίχο 2 που διαβάσαμε πριν. Στο 6. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε παρακαλούν εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν ιεραότητη. Τι είναι αυτά? Ας δούμε λίγο τη μετάφραση. Πώς θα είμαστε ο ένας όργανο ο ένας του άλλου, που διαβάσαμε στο 5, έχοντας διάφορα χαρίσματα συμφώνως με τη χάρη που μας δόθηκε, ας τα χρησιμοποιούμε. Αν κάποιος έχει προφητεία, ας κηρύττει αναλόγως με την πίστη του. Όχι για τη συντέλεια του κόσμου, προφητεία για το τι είμαστε, τι θα αντιμετωπίσουμε. Πηγαίναμε στον πατέρα Πορφύριο, δεν μας έλεγε πως θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ούτε θα πάρουμε την πόλη. Ποια ήταν η προφητεία του πατέρα Πορφύριου? Σε βλέπω εκεί που κάθεσαι και κάνεις την ιερά προσευχή. Πρόσεχε μεθαύριο στο γιατρό που θα πας, πες του πού να βάλει τον υστέρι. Όχι εκεί που λέει, πιο κάτω. Κοίταξε για νερό εκεί στο 86 μέτρα από κάτω. Αυτό, προφητεία, σου έλεγε τι θα κάνεις για την ωφέλειά σου. Ήταν ένα είδος διδασκαλίας είναι η προφητεία. Η διδασκαλία πιο κάτω είναι άλλο πράγμα. Η προφητεία είναι πραγματικά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά για πράγματα όχι που σε ταράζουν. Όχι κοίταξε θα έρθει στο σπίτι σου αυτός, θα σταβιάσει το παιδί σου. Έχει ένα όπλο να του βγάλει στο μάτι. Όχι τέτοια πράγματα που και αυτό θα μπορούσε να το πει. Ο πατήρ Παρθένιος Τυχείου, ας πούμε, το 1870, μια Αγία Μορφή, βγήκε δύο μέρες πριν γίνει ο μεγάλος σεισμός, πήρε όλα τα χωριά και τους είπε «Μεθαύριο, 12 το μεσημέρι, βγείτε από τα σπίτια σας, θα γίνει σεισμός». Αυτό είναι. Δεν είναι «θα γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος», θα βγει λέει, το σπαθί του Βατάτζη, που είναι 2,5 εκατοστά, και θα γίνει τότε αυτό, θα γίνει αυτό, θα έρθουν αυτά, θα κατεβούν τα ουράνια, θα ανέβουν τα επίγεια, θα γίνει φωτιά. Τι να καταλάβατε αυτές οι βλακίες που λέμε μόνοι μας? Προσέχετε τι ακούτε και από ποιους. Προσέχετε έτσι, ας φοράν το ράσο. Προσέχετε, έχουν τη γραφή. Ή λέμε δικά μας πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε από αυτά που βγαίνουν από κάθε πρόταση. Κατά την αναλογία της πίστεως, το 7, είτε διακονία είτε διακονία. Άλλος έχει χάρισμα να διακονεί. Κοίταξε από την προφητεία που τον πάει μετά τον επόμενο. Η διακονία. Ο διδάσκων εν τη διδασκαλία. Κάποιος που έχει χάρισμα να μεταφέρει την προφητεία. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να μεταφέρει την προφητεία στον Φαραώ. Είχε μαζί του τον Ααρών. Ο Μωυσής, παρόλο που του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα, δεν μπορούσε να μιλήσει ή να μιλήσει καθαρά. Βραδύγλωσσος. Είχε δίπλα του τον Ααρών, το αδελφάκι του. Του έλεγε αυτός κάτι, του αυτό καταλαβαίνονταν αμέσως, του τα μετέφερε του Φαραώ. Καταλάβατε. Ο ένας προφήτευε, ο άλλος δίδασκε. Αλλά δεν προφήτευε ότι η Αμερική θα ενωθεί με το Βόρειο Πόλο. Τι θα κάνει, θα πρέπει να φύγουμε από την Αίγυπτο. Είναι θέμα ελευθερίας. Είμαστε δούλοι. Θα ξεσηκωθούμε. Αυτό. Και είχε τον Ααρών δίπλα του δάσκαλο και τα έλεγε τις προφητείες της δικιάς. Καταλάβατε τις αναλογίες. Καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Άλλος έχει το χάρισμα να παρακαλεί. Ο διδάσκαλος, ναι. Ένας ιερέας είναι και διδάσκαλος. Ή αυτό πρέπει να είναι. Θα πάρει αυτή τη χάρη από τον πνευματικό του. Θα πάρει αυτή τη χάρη από τον επίσκοπο που θα τον χειροτονήσει. Μεγάλη υπόθεση. Άλλοι ιερείς έχουν και την προφητεία, θα σε συμβουλέψουν για κάτι που θα γίνει σε κάποιο καιρό, να είσαι προφυλαγμένος από αρρώστιες, από κάτι κακό, από κάτι καλό που θα σου έρθει, να σε εδραιώσεις κάτι καλό. Πώς μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, σε βλέπω που κάθεσαι και κάνεις την ιερά προσευχή. Βλέπεις απέναντι ακόμα και τι υπάρχει και σου λέει γιατί υπάρχει. Δεν μπορώ να σας το πω, είναι προσωπικά αυτά. Και εγώ ανατρίχιαζα. Κοίταζε δίπλα μου, μήπως είχε μπει κανένας άλλος και μίλαγε σε κάποιον άλλον. Ναι. Τι θα κάνω γέροντα, να μείνω εδώ? Παιδί μου, ο άνθρωπος και στην Ομόνια να είναι, άμα έχει το Χριστό στην καρδιά του, αυτό είναι. Μα Μας έδινε τις απαντήσεις τόσο ωραία και όχι πολλές φορές άμεσα, στο τρίτο πρόσωπο. Ο άνθρωπος άμα έχει το Θεό, το Χριστό στην καρδιά, δεν έλεγε για το Θεό. Οι παπάδες λένε ο Θεός συνέχεια, δεν είναι ο Χριστός. Άλλη και αυτή η κατάσταση, να το προσέξουμε. Εμείς οι κληρικοί, ο Θεός λέω. Ο Χριστός βρε, ποιος Θεός. Και το δολάριο στο Θεό πιστεύει. Να προσέχουμε τι λέμε, ο Θεός, λέει ο Θεός. Ο Χριστός παππούλη μου, ο Χριστός, επίσκοπέ μου, πνευματικέ μου, ο Χριστός, άστο Θεό. Άστο το Θεό, αυτόν τον ακατασκεύαστο, τον αόρατο. Ο Χριστός που σαρκώθηκε. Ο παρακαλών εν τη παρακλήσει. Άλλος μπορεί να τα έχει όλα αυτά, δηλαδή να παρηγορεί, ε. Έχει κάποιος χάρισμα να παρηγορεί και να στηρίζει. Ο μεταδιδούς εν απλότητα. Αυτός που έχει το χάρι της μεταδόσεως να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος εν σπουδή να το κάνει με ζήλο. Αυτός που προείσταται. Ο ελαιών εν ηλαρότητα. Αυτός που μοιράζει ελεημοσύνες να το κάνει με προθυμία. Αυτός που ελεεί συνέχεια. Έτσι διάφορα χαρίσματα. Άλλος μπορεί να τα έχει όλα. Άλλος μπορεί να έχει 2-3. Άλλος μπορεί να έχει 5 από αυτά που αναφέρει. Πώς θα είναι. Έτσι. Αυτό σας λέω, τα ελληνικά του είναι ξεπέραστα. Και μπαίνουμε στο θέμα του το αγαπημένο, στο 9. Η αγάπη ανυπόκριτος. Υπάρχει αγάπη με υποκρισία. Ναι, δεν είναι αγάπη. Αλλά είναι μια εμπαθής κατάσταση που σου λέει άλλος πως αγαπάω, αλλά θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Κατάλαβες, ναι. Βέβαια. Αποστηγούνται στο πονηρόν κολόμενοι του αγαθών. Να μισείτε τελείως το πονηρό, το κακό, και να προσκολάστε στο αγαθό, να κολλάτε στο αγαθό. Το 10. Τη Φιλαδελφία ως αλλήλους φιλόστοργοι. Στην αδελφική αγάπη να είστε γεμάτοι στοργοί ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, αυτό το θέμα της στοργής και τα άλλα τα ξαναφύγει, τα ξαναναφέρει στην προς Τιμόθεον. Στο δεύτερο προς Τιμόθεον και στο τρίτο κεφάλαιο, το διαβάσουμε πιο ύστερα, αναφέρει το θέμα της στοργής πάρα πολύ. Τι τρυφερότητα, ε! Να είστε στοργικοί ο ένας με τον άλλον. Μην είστε συνέχεια με το δάχτυλο. Εγώ θα κάνεις αυτό και αυτό, ε! Κοίταξε, εκεί ναι, κόνα και το δάχτυλό σου. Να έχεις στοργή, να έχεις τρόπο. Να είστε φιλόστοργοι. Μεγάλη υπόθεση. Τι βγάζει ξαφνικά, ε! Τι προτάσεις ξαφνικά μπροστά μας ξεδιπλώνονται. Άκου, στο 10 επιμένω, τη Φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, να τιμάτε ο ένας τον άλλον και να το δείχνετε να συναγωνίζεστε ο ένας τον άλλον, να δείχνετε ο ένας τον άλλον ότι τον τιμάτε. Κάποιος δεν είναι καλά, κάποιος λέει βλακίες, κάποιος μας ταράζει. Δείξ' του λίγη τιμή, δείξ' του λίγη εκτίμηση, καταλάβατε. Έτσι μέσα σε 7 λέξεις, άκου, τη Φιλαδελφία φιλόστοργη, τη τιμή προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες, στη φροντίδα να μην είσαστε οκνηροί, στο πνεύμα να είστε θερμοί, τον Κύριο να υπηρετείτε ως αφοσιωμένοι δούλοι. Θέλω να είμαι δούλος, έτσι. Καταθέτω την ελευθερία μου στο Χριστό. Γι' αυτό λέμε βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, τάδε. Μεγάλη υπόθεση. Ξέρω τι θέλω. Τι είπε ο Κύριος. Να, γιατί σας λέω ότι μας αναλύει τα λόγια του Κυρίου. Τι είπε ο Κύριος. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρώτον, να σηκώσει το σταυρό του, δεύτερον, να απαρνηθεί τον εαυτό του και τρίτον, να με ακολουθήσει. Δεν θα με ακολουθήσει και θα του τα μάθω εγώ αυτά. θα ξέρει γιατί θα έρθει και θα με ακολουθήσει. Και το τι θα μάθει μετά είναι άλλο θέμα. Καταλάβατε. Όστις θέλει ο πίσω μολυθήν, απαρνησάς το εαυτόν. Για να απαρνηθείς τον εαυτό σου πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου και γιατί τον απαρνιέσαι. Δηλαδή τον εαυτούλη σου, αυτό θέλει να πει. Αρώτα των σταυρών, σήκωσε το σταυρό. Ποιο σταυρό? Όταν θα απαρνηθείς τον εαυτό σου, θα δεις ότι για να ξεφύγεις από τον εαυτό σου είναι σταυρός. Να ξεφύγεις από τα πάθη, να ξεφύγεις από τις συνήθειες, να ξεφύγεις από αυτά που νομίζεις ότι σου σε συμφέρουνε, είναι σταυρός. Και θα μάθεις και άλλα πράγματα. Και να με ακολουθήσει. Πρέπει να ξέρουμε όταν λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Ναι, αλλά για να πεις το Πάτερ ημών γεννηθείτε το θέλημά σου, που καλά κάνεις και το λες, αυτό σε κάνει δούλο, γιατί και ο Κύριος έγινε δούλος δικός μας, έτσι. Πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Για να παρνεθείς το θέλημά σου, πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Και καταθέτεις το θέλημά σου και λες, όπως ο Κύριος πάλι στον κήπο της Γευσημανή, όχι όπως εγώ θέλω Κύριε, αλλά όπως εσύ σε εμένα. Έτσι ας γίνει. Και εκεί υποχώρησε. Και άρχισε να στάζει. Άρχισε να τρέχει ο υδρότας σαν κομμάτια ξεραμένο αίμα. Αυτό. Θα καταλάβεις τι σημαίνει σταυρός όταν ξεκινήσεις να σηκώσεις το σταυρό και έχεις απαρνηθεί τον εαυτό σου και πας από πίσω του. Και όσο πηγαίνεις από πίσω του θα μαθαίνεις. Δεν σου είπε ο Κύριος έλα δίπλα μου να το συζητήσουμε, ούτε έλα μπροστά να μου λες τις εξυπνάδες σου, όπως μας έλεγε ο Μακαρίτης ο Παναγόπουλος αναλύοντας την περικοπή αυτή, άλλη μορφή που πέρασε από το Δήμο μας και από την ενορία μας. Πίσω. Ο Κύριος πήγε πίσω από μας με το να πάρει τη φύση μας, με τον ενδυθεί τη σάρκα μας. Βλέπετε, ούτε σε σπίτι, ούτε είχε δεύτερο χιτώνα, ούτε είχε υποδήματα, ούτε πτυχία. Δεν θα μπορούσε να πάει στην Αντιόχεια, στην Αθήνα, στη Ρώμη, να πάρει ένα πτυχίο, βρε αδερφέ. Πού βγαίνεις έξω εκεί, τσαγκάρης και ξυλουργός, πού πας? Έτσι. Εμείς σήμερα φέρνουμε μεταπτυχιακά. Βέβαια, έχουμε γεμίσει με τα πτυχιακά και φάρμακα. Ναι. Και απαιτούν και από το... Όχι, δεν απαιτούν από τους ιερείς αγιότητα που είναι προς χειροτονία κάποια παλικάρια. Όχι. Ούτε τους βάζει ο Μητροπολίτης να δούνε. Ξέρουν να διαβάζουν. Αυτά ξέρουν να διαβάσει. Ξέρει να διαβάσει εξάψαλμο. Ξέρει να διαβάσει την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ξέρει να ψάλει. Όχι. Ναι. Είπε ο τάδε παπάς, έφερε ένα παλικάρι για χειροτονία. Το χειροτονούμε και μετά υφιστάμεθα την ημωρία του. Έλαβες. Αυτό, τα νεκροταφεία, τα ευχέλαια, τις κούρσες, τα εξοχικά, έβαια. Μεγάλη υπόθεση η περιουσία στους παπάδες. Μεγάλη υπόθεση και στους μητροπολίτες. Τερτύπια ξένα από την Αγία Γραφή. Ναι, ως έχοντες αλλά μη κατέχοντες. Και τώρα, άκου, το πνεύμα της ζέοντες, να έχετε έτσι στο 12, στο 11, να βράζει το πνεύμα σας. Άλλο ο νους που είπε πριν με την ανακαίνιση του νοός και άλλο το πνεύμα της. Τι είπε ο Κύριος? Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας, της ισχύως και των πλαισίων σε αυτόν. Είναι διαφορετικά πράγματα, είναι διαφορετική τομή μέσα μας. Άλλο διάνοια, άλλο νους, άλλο καρδία, άλλο ψυχή, άλλο δύναμη που τα ενώνει όλα αυτά. Να η ανάλυση τους. Γι' αυτό σας λέει, οι επιστολές είναι η ανάλυση των Ευαγγελίων, το λόγο του Κυρίου. Το πνεύμα της ζέοντες με το πνεύμα που βράζει δουλεύουμε το Κυρίο. 12. Τη ελπίδη χαίροντες, να χαίρεστε με την ελπίδα. Στη θλίψη να υπομένετε, την προσευχή να προσκαρτερείτε, να επιμένετε στην προσευχή. Έτσι, το θυμάστε από το καταλογικά πάλι του Κυρίου, να επιμένουμε στην προσευχή. Εκτενείς ιδέησεις, το λέμε στη λειτουργία. Εκτενείς λέγεται οι εικεσίες μετά το Ευαγγέλιο. Με ένταση, είπαμε πάντα σε εξόρεση ψυχής και εξόρεση διαινίας, και κάθεστε. Κάθεστε, μετά το Ευαγγέλιο κάθεστε. Πού τα έχετε βρει αυτά στη λειτουργία να κάθεστε? Να καθόμαστε εμείς που είμαστε ανάπηροι και ετοιμοθάνατοι, ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα να κάθεστε εσείς εδώ κουρασμένοι άνθρωποι, ναι, επιτρέπεται. Και άμα δεν μπορείς να κάθεσαι σε όλη τη λειτουργία. Αλλά οι περισσότεροι νομίζω ότι μπορείτε. Εξόλεση ψυχής και εξόλεση της διαινίας. Άλλο ψυχή, άλλο διάνοια, μέσος διαχωρισμός. Και τι να κάνουμε? Είπομεν πάντες σε εξόλεση ψυχής και εξόλεση της διαινίας. Δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης Ορθοδόξων κλπ. Κλπ. Τες χρείες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενία διώκοντες. Κοιτάξτε μέσα σε 10 στίχους τι έχει πει ο άνθρωπος. Με την ελπίδα να χαίρεται, στη θλίψη να υπομένεται, έτσι. Στο 13, στις ανάγκες των Αγίων των πιστών, να βοηθείτε. Να έχετε κοινωνία με τους συνανθρώπους σας που έχουν βαπτιστεί, των Αγίων. Γι' αυτό λεγόμαστε Άγιοι. Λέμε ο Άγιος Ακίνθου, ο Άγιος Αθηνών, ο Άγιος Περιστερίου. Όταν λες για τον Μητροπολίτη Άγιος, τον κατεβάζει σε σένα, είναι δίπλα είναι. Δεν είναι εκεί ο Σεβασμιότατος, είναι ο Άγιος. Κοιτάξτε, αλλά η κοσμικότητα που έχουμε, βάζουμε και σκεφτόμαστε χίλια δυο. Όταν λέμε Άγιος, εννοούμε αυτός που έχει τη χάρη του Άγιου Πνεύματος από το βάπτισμα. Καταλάβατε, όταν λέμε ο Τάδε που είναι Άγιος, έτσι όπως σας είπα, Άγιος Ακίνθου, Άγιος Κορίνθου κτλ. Εννοούμε τον Μητροπολίτη, είναι ο αδελφός που προείσταται. Είναι αδελφός και πατέρας. Και τον αποκαλείς ο Άγιος. Ενώ αν πει Σεβασμιότατε, που είναι βυζαντινός τίτλος, πάει μια απόσταση, πάει ένα ύψος. Ενώ με το να πεις ο Άγιος, πάπ, είναι δίπλος, είσαστε φιλαράκια. Έτσι, ελάτε για καφέ. Να, των Αγίων κοινωνούντες. Όλοι όσοι είμαστε βαπτισμένοι είμαστε Άγιοι, λεγόμαστε Άγιοι. Άλλο το καθομοίωση που θα φτάσουμε. Το λέει πολλές φορές και όπως κλείνει τις επιστολές του Παύλος. Τη Αγία τη Εν Κορίνθο, δώστε φίλοι μου, ξέρω εγώ, ασπάσα θέστο κτλ. Τη φιλοξενία διώκοντες, να επιδιώκετε τη φιλοξενία. 14. Κοιτάξτε, τα λόγια του Κυρίου. Ευλογείτε τους διώκοντες εμάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίνει με τα κλαιόντων. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Να έχετε το ίδιο ενδιαφέρον ένας για τον άλλον. Άκου. Το αυτό φρονούντες εις αλλήλους. Να σκέπτεστε, να φρονείτε, να σοφρονείτε ο ένας για τον άλλον. Να έχετε ενδιαφέρον ένας για τον άλλον. Πάλι στη στοργή μας γυρίζει. Μη τα υψηλά φρονούντες, ξανά, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι, μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Αυτό που σας είπα πριν. Γιατί αν γινόμαστε φρόνιμοι παρεαυτής, αν γινόμαστε έτσι ότι είμαστε τάχα εμείς, είμαστε φρόνιμοι απέναντι στον εαυτό μας, αυτό είναι μορία. Και αν τη βλακεία σου τη θεωρείς σοφία, τότε τη σοφία του Θεού δεν μπορεί να τη γνωρίσεις. Τελείωσε. 17. Δείτε πώς περνάει η ώρα με το κείμενο. 2 ώρες στην ενορία μας απάνω δεν μας έφταναν. Τέλος πάντων. Μηδενή κακόν αντί κακού αποδιδόντες. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Σε κανέναν ναι, μεν τα αποδίδετε κακού αντί κακού, τα καταλαβαίνετε. Να προνοείτε ώστε τα έργα σας να είναι έντιμα ενώπιον όλων των ανθρώπων. Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Αν είναι δυνατόν όσο εξαρτάται από εσάς, να έχετε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μόνος έτσι. Ο άλλος θέλει να μας κρατάει κακία, να μας έχει σε απόρριψη, να μας έχει σε κουτσομπολιό, να μας έχει σε μια ζηλοφθονία. Ό,τι και να του πεις. Αλλά όσο εξαδεύω με ένα ναι, δεν θα πω εγώ κακό λόγο για σένα, ναι. Όχι. Δεν θα μπω στο τρυπάκι που πάει να με βάλεις. Απαγορεύεται. Όσο εξαρτάται από μένα, ναι, έχω ειρηνικές σχέσεις μαζί σου. Μη αυτούς εκδικούντες αγαπητοί. Αγαπητοί, όχι αγαπημένοι. Τι είπε ο Κύριος ο Πατήρ στον Υιό εν ώρα βαπτίσεως? Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Ο αγαπητός είναι αυτός που είναι αυτό που είναι, είναι γεμάτος από αγάπη. Ο αγαπημένος, κοιτάξτε τα ελληνικά, για να ξέρεις να διαβάσεις Αγία Γραφή πρέπει να ξέρεις τα ελληνικά. Τέλος πάντων, ο αγαπημένος είναι η ιδιότητα που εγώ σου δίνω. Επειδή σε αγαπώ ό,τι και να είσαι, όποιος και να είσαι, σε λέω αγαπημένα μου, και σε έχεις κάνει κακό και σε έχεις αμαρτήσει στο παρελθόν, δεν με πειράζει. Αλλά ο αγαπητός είναι αυτός που είναι από τη φύση του αγάπη. Καταλάβατε, άλλο αγαπητός, άλλο αγαπημένος. Βέβαια, αυτά τα αναλύουν οι πατέρες, που δεν τους γνωρίζετε, στα κείμενα της μεταμορφώσεως. Εμείς κάναμε ανάλυση κάθε 15 Αύγουστο, τα μισά κείμενα για τη μεταμόρφωση και τα μισά για την Παναγία μας. Τι σημαίνει πάλι στην μεταμόρφωση στο Θαβόρ? Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε. Τριάδα, πάλι. Στον Ευαγγελισμό η Αγία Τριάς. Πνεύμα Άγιο να επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσεσαι του Πατρός. Διό και το γενόμενον ο Υιός Άγιον κληθήσετε. Αγία Τριάς, Παναγία. Αμέσως. Η Αποκάλυψη πώς φαίνεται? Του Θεού η Αποκάλυψη, η θεολογία μας. Αγαπητοί, όχι αγαπημένοι, αγαπητοί. Είσαστε αγαπητοί γιατί είσαστε Άγιοι. Και είσαστε Άγιοι γιατί ο Χριστός έπαθε για σας, για μας. Μη εαυτούς εκδικούντες, μην κάνετε εκδίκηση για τους εαυτούς σας. Αλλά δώτε τόπο τη οργή, αυτό που λέμε καθημερινά. Δώσε τόπο στην οργή. Όχι στην οργή του Θεού. Δεν λέει δώτε τόπο τη οργή του Θεού. Δώστε τόπο στην οργή. Απελευθερωθείτε, αφήστε τη. Άφεση μην, απαλλάξω. Ο Κύριος, που είναι δικό του θέμα, λέει πιο κάτω, εμή εκδίκηση, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Σε μένα ανήκει εγώ. Αυτός που σε σταυρώνει, θα έρθει η ώρα που θα του βγάλω τα μάτια, αλλά όταν θελήσω εγώ και όταν το καταλάβει. Μη βιάζεσαι να πάρεις εκδίκηση, θα έρθει η ώρα του. Και έρχεται. Και έρχεται. Του Ωνάση τα μάτια είχαν κάτι, δεν μπορούσε να τα σηκώσει. Έβαζε τσιρότα για να σηκώσει τα μάτια του να σε δει. Έτσι. Ο πλούτος επιφέρει εκδίκηση του Θεού και οργή. Αλλά αργότερα, αργότερα. Εγώ θα τα αποδώσω, λέγει Κύριος. Το 20. Άκου τώρα, πόσο πρακτικός, πόσο αναλυτικός είναι. Δεν σε αφήνω, σου πει ναι, κάνε το καλό. Όχι, εδώ. Συνεχίζει και γράφει ο καημένος από τη φυλακή που τον είχανε 2 χρόνια. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν, άνθρακα σπυρός, σορεύεις επί την κεφαλή του. Του βάζεις κάρβουνα όταν του κάνεις το καλό στον εχθρό σου κατά την εντολή του Κυρίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ξανά πάλι. Βλέπετε ανάλυση. Αναλύει τα λόγια των Ευαγγελίων. Δεν λέει δικά του πράγματα ο Παύλος. Θεωρίες ο Παύλος λέει. Ο Χριστιανισμός λέει εδρεύεται πάνω στον Παύλο. Αν δεν ήταν ο Παύλος δεν. Ορίστε. Αφού εδώ λέει την έχει τα λόγια των Ευαγγελίων. Τι είπε δικό του? Και τα γράφει στους εθνικούς. Τα γράφει σε αυτούς που είχαν επηρεαστεί ήδη και είχαν γίνει χριστιανοί πριν πάει κάποιος στη Ρώμη. Μετά θα πήγαινε στη Ρώμη να τους έβρισκε. Δεν είχε πάει ο Πέτρος. Το λέει μέσα. Άλλη φορά. Του βάζεις δηλαδή κάρβουνα τύψης και ντροπής και μπορεί να αλλάξει και να γίνει φίλος όταν ο εχθρός σου πεινά και του δίνεις φαγητό, όταν διψά και τον ποτίζεις. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μη νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το καλό. Εδώ τελειώνει η ώρα μας, χωρίς να μπορούμε να τελειώσουμε βέβαια. Και νομίζω να μπούμε στη συζήτηση, μπαίνετε αμέσως. Τι λένε η Επιτροπή μας? Μπαίνουμε στη συζήτηση αμέσως? Μάλιστα, ναι, πείτε το να έρθει. Ναι, ναι, αυτή η επιστολή γράφτηκε γύρω στο 59. Εδώ από τις σημειώσεις λοιπόν. Ναι, που ήταν στην Κεσάρια 2 χρόνια φυλακισμένος. Στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Έτσι. Κοιτάξτε έτσι περαιτέρω και μάθετε να αντιγράφετε έτσι, ιδίως όταν δεν μπορείτε να έχετε προσευχή, μάθετε να αντιγράφετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη και είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος. Μαζί σας, όπως και κάθε εβδομάδα, για μια περιήγηση, για μια μακρά διαδρομή στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στους μεγάλους μας συγγραφείς, ποιητές και δοκιμιογράφους, που διέραψαν και με το ιστρελατημένο τους έργο, κληροδότησαν στα ελληνικά γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό, μια μεγάλη ηθική και πνευματική κληρονομιά, μια περιουσία, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, που είναι για τους επικοινωνόμενους ένας οδοδείχτης και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Κάποτε να πω χαρακτηριστικά. Με την ευκαιρία, έλεγε ο Ελίτης μάλλον, όποτε σας βρίσκει το κακό αδελφή, να μην ξεχνάτε να διαβάζετε Παπαδιαμάντη και Σολομό. Η επιστροφή στις ρίζες, λοιπόν, επιστροφή στη λαϊκή παράδοση, στη βρυσωμένη λαϊκή παράδοση, στον ελληνικό πολιτισμό και σε όλους τους μεγάλους δημιουργούς, για να μπορέσουμε να αναταθούμε, να βρούμε ένα όραμα και ένα προσανατολισμό στους δύσκολους καιρούς μας και να επανατροχιοδοτηθούμε και πάλι σε δρόμους πρόοδου και ευημερίας. Παράλληλα, λοιπόν, με την πολιτισμική μας περιήγηση στους κορυφαίους συγγραφείς και λογοτέχνες, ποιητές κτλ., επιχειρούμε και μια στάση σε μείζω ένα ιστορικά ορόσημα της ελληνικής ιστορίας, στις μεγάλες, στις κορυφαίες δηλαδή στιγμές του ελληνικού έθνους, που ο Μοθυμαδών απέκρουσε την εξωτερική επιβολή και διατράνωσε την αταλάντευτη πίστη του στα ιδεώδη της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της πατρίδας. Μιας πατρίδας ιδωμένης με ένα αγνό και ανιδιωτελή πατριωτισμό, μακριά από εθνικιστικές, φασιστικές εξάρσεις και πατριδοκάπητα συνθήματα που δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, πολλές φορές κυκλοφορούν στις μέρες μας. Επίσης, από καιρού εις καιρόν αναφερόμαστε και στις κορυφαίες, σε περίσσευτες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, στους μεγάλους μας αγιομάρτυρες που θυσιάστηκαν και με την μαρτυρική τους παρουσία διεκόνισαν το λόγο και το πνεύμα του Χριστού. Στο σημερινό μας αφιέρωμα θα κάνουμε μια διασταλτική ερμηνεία της θεματολογίας μας. Θα προχωρήσουμε ένα κλικ παραπέρα και θα μιλήσουμε για μια προσωπικότητα. Δεν είναι συγγραφέα ως ποιητής, αλλά είναι από τους ανθρώπους όμως που, αν το θέλετε, σμίλευσαν τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα, την ηθική ταυτότητα του ελληνικού λαού. Είναι από τους ανθρώπους που παρήγαγαν πολιτισμό όσο λίγοι και αδιαφυσβήτητα του πρέπει σεβασμός και τιμή, αφού είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες του 20ου αιώνα. Ο λόγος, λοιπόν, και το αφιερωμά μας σήμερα για το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, τον κορυφαίο συνθέτη, τον κορυφαίο δημιουργό, τον κορυφαίο δημόσιο άντρα που με το ήθος του, την αξιοπρέπειά του, με τις εύστοχες και κέρυες παρεμβάσεις του για όλα τα δημόσια θέματα, που με τις παρεμβάσεις του για τον πολιτισμό, για την παιδεία, για τη δημόσια ήθη, έδειξε ένα άλλο δρόμο και μας προέταξε πρότυπα που δεν τα βρίσκουμε εύκολα στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς μας. Γι' αυτό και χρόνια μετά, δεκαετίες από την εκδήμηση όταν 94 ο Μάνος Χατζηδάκης, γι' αυτό, λοιπόν, και χρόνια, δεκαετίες από την εκδημία του, η παρουσία του μένει αιμονικά παρούσα για να μας καυτηριάζει, να μας τηλητεύει και να μας προσανατολίζει με το έργο του και με τις ιδέες του σε άλλους δρόμους, σε άλλες οδούς. Ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, λοιπόν, ο μουσουργός, ο γεννηθής στην Ξάνθη, ένας άνθρωπος που επηρέασε δραματικά την ελληνική ταυτότητα, το ελληνικό τραγούδι, τη μουσική μας, ο άνθρωπος που στην κυριολεξία νομιμοποίησε το ρεμπέτικο αφού ήταν ποινικοποιημένο τις μεταπολεμικές δεκαετίες και σύφητο με κακά κοινωνικά έθιμα, ο άνθρωπος που βίωσε όσο λίγη μέσα του την ηθική πανδεσία, τη δύναμη της μουσικής και την αναγνώρισε και τη βρήκε, την γυλάτσε σαν κάτι ζωντανό, σαν κάτι που διαρκώς εξελίσσεται, ανανεώνεται και πραγματικά σαν μια έκφραση ζώσα ενεργή της ηθικής και πολιτισμικής ταυτότητας του ελληνικού λαού. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν μια προσωπικότητα πέρα από φόρμες και από σχήματα. Δεν μπόρεσε να περιχαρακωθεί ποτέ, δεν ανήκε ποτέ σε πολιτικά κόμματα. Ωστόσο, ήταν περισσότερο από τον κάθε Έλληνα πολιτικά παρόν, πολιτικοποιημένος, με κριτικές θέσεις, με στάσεις, με προτάσεις, με ιδέες που πραγματικά τάραξαν τα λιμνάζοντα νερά της καθεστικής τάξης. Και γι' αυτό από πολλούς αγαπητοί ακροατές, ο Μάνος Χατζηδάκης χαρακτηρίστηκε σαν ένας αναρχικός. Πολιτικά είχε κάποιες, αν το θέλετε, εκλεκτικές συγγένειες με το χώρο της δεξιάς, να το πούμε έτσι, αλλά ήταν ένας άνθρωπος του διαλόγου, του πολιτισμού, ανοιχτός άνθρωπος της διασταύρωσης ιδεών, ρευμάτων και απόψεων, μακριά από δογματικές αντιλήψεις, από κλισέ, από οτιδήποτε άλλο το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει την ηθική ελευθερία, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Γι' αυτό, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούσε να ενταχθεί σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Να σημειώσουμε παρά αυτά ότι στην πρώτη του νιώτη, από με αυτής ήδη, και αφού βίωσε ήδη από την αρή ηλικία την γερμανοϊταλική κατοχή, είχε στρατευτεί στις τάξεις της νεολαίας θύσεων της αριστεράς τότε. Μάλιστα, είχε ενταχθεί στους δύο θειάσους επαγγελματιών και εραστεχνών που είχαν φτιαχτεί τότε από το ΚΚΕ και από το ΕΑΜ για να μπορέσουν να στρατεύσουν τους καλλιτέχνες στις πολιτικές προτάσεις. Όμως προϊόντος του χρόνου απεξαρτοποιήθηκε γιατί δεν μπορούσε να περιχαρακωθεί σε εκκλησία και σε κομματικές εντολές και έκτοτε έμεινε ένας ελεύθερος αναχωρητής, ένας αναρχικός του πολιτικού μας πεδίου που με την αξιοπρέπειά του, την ευγένειά του και τη λεπτότητά του διαρκώς κατέφτε προτάσεις, συντάρεσε τα νερά και διάνυγε δρόμους. Ένας μεγάλος Έλληνας, ένας οικουμενικός Έλληνας του 20ου αιώνα, ένας Έλληνας που βραβεύτηκε για την τέχνη του με παγκοσμίου κύριους βραβεία, τόσο στην Αμερική, τόσο στην Ελλάδα, που μπόρεσε να βάλει στα χείλη μας μερικούς στίχους όπως από την Αμοργό του Νίκου Γκάτσου που τις μελοποίησε, που μελοποίησε μερικές από τις στο κινηματογράφο ενίδη soundtrack, μερικές μουσικές οι οποίες είναι ανεξάλληπτες στη μνήμη μας. Να θυμίσουμε τα παιδιά του Πειραιά με την μεγάλη Μελίνα Μερκούρη, μια κορυφαία, αν το θέλετε, μουσική σύνθεση, βραβεύτηκε και στο εξωτερικό. Έγινε και musical με τον τίτλο Ilya Tarling, σε σκηνοθεσία του μεγάλου επίσης Zilda Sen, όπου και αποτέλεσε και το έναυσμα να μείνει και για μια 7ετία περίπου, θα τα πούμε διεξοδικότερα, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης στην Αμερική. Τότε βέβαια τον ταλαιπωρούσε κάποιο χρέος στην εφορία, όσο και αν σας φανεί παράδοξο. Αγαπητοί ακροατές, και οι μεγάλοι αυτοί Έλληνες λοιπόν ήταν άνθρωποι της καθημερινότητας, άνθρωποι που είχαν τον πόνο, την αγωνία για το μεροκάματο, για τη βιωτή τους και που πολλές φορές και αυτοί μπήκαν μέσα στις λιμνολόπιτρες της εφορίας και πολλών άλλων δημοσίων οργανισμών. Εμπειρία λοιπόν στην Αμερική που θα γνωριστεί και με πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες και θα αποτελέσει, αν το θέλετε, το ενέργεια για να συναντηθεί με άλλα μουσικά ρεύματα και να συνθέσει και την μεγάλη του μουσική συλλογή, το Reflections. 10 τραγούδια με το New York Rock and Roll Ensemble συγκρότημα στα 1968. Και σε άλλες μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, ο Μάνος Χατζηδάκης τις επένδυσε με την μουσική του ιδιοφυΐα, τους έδωσε χρώμα, τους έδωσε δημιουργική πνοή και έχουν μείνει ανεξάλληπτες στη μνήμη μας. Να θυμίσουμε την ιστορική Μανταλένα με την εθνική μας στάρ την Αλίκη Βουγιουκλάκη, να θυμίσουμε το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας με τον κορυφαίο κωμικό μας τον Ντίνο Ηλιόπουλο και πολλές άλλες που τώρα αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, το Μαγικό Αυλό. Επίσης από τα άλλα κορυφαία έργα του, μια και τα μνημονεύουμε εδώ επί Τροχάτιν, είναι ο κύκλος με την Κυμολία, θεατρικό στα 1957. Το παραμύθι δίχως όνομα στα 1959, λεωφορείων ο πόθος στο θεατρικό στα 1949, ο ματωμένος γάμος το 1948, γυάλινος κόσμος από τα κορυφαία έργα του αγαπητοί ακροατές του μεγάλου Μάνου στα 1947. Πώς μπορούμε να πολυσμονήσουμε την Οδό Ονείρων το 1962, Μαγική Πόλη, σε συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη στα 1963, το κορυφαίο Ο Χαμόγελο της Δοκότας, ορχιστρικός δίσκος το 1964. Εδώ να πούμε ότι στο κορυφαίο δίσκο Χαμόγελο της Δοκότας υπάρχει και το κομμάτι Το Όταν Γυρίζουν τα Σύννεφα, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας, που για πολλά χρόνια, αγαπητοί ακροατές, η Ελληνική Ραδιοφωνία το είχε σαν ηχητικό μουσικό σήμα. Είναι ανεξάρτητος ο κατάλογος, είναι τόσο παραγωγικός, τόσο μεγάλος, τόσο κορυφαίος ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που πραγματικά σφράγισε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι τα τέλη και μας χάρισε μοναδικές επιτυχίες και στοιχεία που ανακαίνισαν την πολιτισμική μας ταυτότητα. Για τούτο λοιπόν θεωρούμε ότι μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο δικαίως θεωρείται η Αγία Τριάδα της ελληνικής μουσικής. Είναι άνθρωποι που περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους μουσικούς συνθέτες, μουσουργούς, επηρέασαν την ελληνική μουσική, τη διάνοιξαν δρόμους, την ανακαίνισαν και τη ζωογόνησαν. Ο Μάνος Χατζηδάκης γεννηθεί στην Ξάνθη μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και στην Ξάνθη είχε, αν το θέλετε, έρθει για να δραστηριοποιηθεί ως νομικός σύμβουλος των ακμαζόντων τότε εταιριών καπνού, καπνικών εταιριών στην Ξάνθη. Ήταν καπνοπαραγωγός περιοχή με μεγάλη οικονομική άνθηση, με αστική ανάπτυξη και η μητέρα του εκατήγεται από την Ανατολική Ρωμιλία. Και μέσα από αυτή τη σύνθεση προέκυψε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Σε ένα περιβάλλον πολιτισμού, αξιοπρέπειας, όπου τα γράμματα ήταν στην ημερήσια διάταξη, του δόθηκαν κλασικές σπουδές, μουσική, πιάνο, ξένες γλώσσες, του διάνοιξαν ορίζοντες, αλλά λίγο αργότερα θα έρθουν και τα σύννεφα, καθώς ο χωρισμός των γονιών του θα επηρεάσει, θα σμιλεύσει την ταυτότητά του, τα επόμενα βήματα της ζωής του και βεβαίως μαζί με κάποια, αν το θέλετε, προβλήματα που θα προκύψουν τόσο αφενός από το θάνατο του πατέρα του, που ήταν οικονομικός στιλοβάτης, όσο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα προξενήσουν, αν το θέλετε, μια φοβερή οικονομική δυσπραγία στην οικογένεια που θα την εξωθήσει να έρθει με τη μητέρα του και με την αδερφή του Ανδρεναπατώμα στην Αθήνα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το μέλλον τους και τη ζωή τους. Αυτά σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε πολύ γρήγορα μαζί σας με τον κορυφαίο Έλληνα μουσουργό του 20ου αιώνα, τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη.

Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας, το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας που μας δίνει έπαρξη πολιτισμού, που μυραβολάει πολιτισμό και με άλλες ακόμα πολύ ωραίες εκπομπές που αναφέρονται στον ελληνικό πολιτισμό, σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, την Ορθοδοξία βεβαίως που είναι η βάση, δημιουργεί μια άλλη, αν το θέλετε, προοπτική, μια άλλη ταυτότητα στο ποιοτικό και στο καλό ραδιόφωνο. Να το λέμε αυτό και να το θυμίσουμε, γιατί στις μέρες μας, πολύ περισσότερο από άλλοτε, έχουμε ανάγκη από καλά ραδιόφωνα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι, αγαπητοί ακροατές, προαγωγή πολιτισμού. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές που μας δόθηκε ευκαιρία ότι η τηλεόραση είναι ένα στατικό μέσο επικοινωνίας, γιατί δεν συμμετέχεις, ενώ το ραδιόφωνο ενεργοποιεί και λειτουργούν όλες τις αισθήσεις, δηλαδή τη σκέψη, τη φαντασία, την ακοή βεβαίως. Είναι μια συνθετική ψυχολογική λειτουργία και γι' αυτό το θεωρούμε κορυφαίο επικοινωνιακό μέσο. Έχουμε λοιπόν ανάγκη στις μέρες μας από καλά ποιοτικά ραδιόφωνα να μας προσφέρουν πολιτισμικά προϊόντα ύφους και ποιότητας, και σε αυτό το πλαίσιο είναι στρατευμένη η Πνευματουσία, που πέρα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο, την διαδικτυακή τηλεόραση και τα sites τα οποία έχει, πραγματικά είναι μια έπαρξη πολιτισμού, μια έπαρξη για την Ορθοδοξία, για την παράδοση, μια κυβωτός, θα λέγαμε, της ελληνικής ταυτότητας που την προαγάγει και την διαφυλάσσει. Είναι επομένως σημαντικό να το τονίσουμε και να προσκαλέσουμε από εδώ, από την ταπεινή ύπαρξή μας, όλους τους ακροατές να έρθουν σε επαφή με το χώρο και με την ποιότητα, με το ήθος της Πνευματουσίας σε όλες τις επικοινωνιακές επάρξεις, το διαδικτυακό ραδιόφωνο, την τηλεόραση και βεβαίως τα sites που έχει. Και πάλι λοιπόν για τον κορυφαίο μας μουσουργό του 20ου αιώνα, το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, που όπως είπαμε σμίλευσε την ταυτότητα του ελληνικού λαού, κληροδότησε ένα πολυεπίπεδο και πολύπλατο έργο και διάνοιξε νέους ορίζοντες για την ελληνική ταυτότητα. Να πούμε ότι ο Μάνος Χατζηδάκης δεν ήταν μόνο μουσουργός, ήταν ποιητής, ήταν και σοβαρός κριτικός και πολλές φορές έχει γράψει και εκπληκτικά δοκίμια, τα οποία, αν το θέλετε, συντάραξαν την καθεστική ατάξη και προξένησαν μια έγκριση συνειδήσεως για να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, να δούμε ποιοι είμαστε, τι στοχεύουμε και πού πηγαίνουμε. Από τις κορυφαίες επάρξεις του Μάνου, πέρα από το πολυεπίπεδο, αγαπητοί ακροατές, μουσικό έργο του, το οποίο είναι διαχρονικό και θα ζήσει στους αιώνες των αιώνων, πολύ σημαντική ήταν η παρουσία του από το 1974 ως το 1981 στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο οποίο στην κυριολεξία πραγματοποίησε μια κοσμογονία. Ήταν μείζωνα σημασία να το αναφέρουμε εδώ, χωρίς να κομματικολογήσουμε, γιατί έχουμε πει είμαστε βαθύτατα πολιτικοποιημένοι, αλλά όχι όμως κομματικοποιημένοι. Για λόγους ιστορικής εντυμότητας, το αναφέρουμε εδώ ότι ο Καραμαλής τότε με τη μεταπολίτευση, με την έξοδο από την Απριλιανή Εκτροπή και την επάνωδο στη Δημοκρατική Ομαλότητα, τιμώντας τον Μάνο Χατζηδάκη, το ήθος του, την αξιοπρέπειά του και το ιστιλελατημένο έργο του, τον είχε διορίσει διευθυντή στο τρίτο πρόγραμμα ραδιοφωνίας, αναπληρωτή διευθυντή στην κυρική σκηνή και σε άλλες επάλξεις, και το σημαντικό είναι ότι του είχε δώσει απεριόριστη δύναμη και δυνατότητες ώστε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού ποιότητας και να είναι θρακισμένος απέναντι στις κομματικές παρεμβάσεις που, ως γνωστόν, καταστρέφουν την ποιότητα, εισαγάγουν τα κομματικά φερέφωνα και τα γνωστά λαμόγια σε κάθε δημόσια έπαρξη και, αν το θέλετε, είναι προαγωγή της θωράς, της παρακμής και του κατηφόρου. Με αυτές λοιπόν, πρικοδοτημένος λοιπόν ο Μάνος το 1974, με αυτά τα στοιχεία στη φαρέτρα του, με τη μουσική του ιδιοφυΐα, την αξιοπρέπειά του, τους ορίζοντες του, το όραμά του και βεβαίως την πολιτική στήριξη από τον μεγάλο Κωνσταντίνο Καραμαλή, που τον διαβεβαίωνε ότι δεν θα είχε παρεμβάσεις. Είναι γνωστό ότι πέρανε τηλέφωνα οι υπουργοί να κάνουν παρεμβάσεις τότε στο τρίτο πρόγραμμα και το τηλέφωνο του Μάνου Χατζηδάκη ήταν ερμητικά κατεβασμένο κλειστό. Κανείς δεν μπορούσε να τον ενοχλήσει, να τον απειλήσει, να τον τρομοκρατήσει ή να του κάνει πολιτική παρέμβαση. Τα παρεπόμενα λοιπόν αυτής της πολύ ωραίας παρουσίας και δημιουργίας ήταν μια κοσμογονία πολιτισμική, όπου το τρίτο πρόγραμμα ανέδειξε το καλό το ποιοτικό τραγούδι, έδωσε έπαρξη σε νέους καλλιτέχνες, δημιουργούς, συνθέτες, τραγουδιστές και βεβαίως πραγματοποίησε και πάρα πολλές μουσικές, εικαστικές και άλλες εκδηλώσεις και παραστάσεις που πραγματικά προξένησαν μια πολιτισμική αναγέννηση σε όλη την Ελλάδα. Από τις κορυφαίες δραστηριότητες τις οποίες είχε πραγματοποιήσει τότε ο Αλυσμόνητος Μάνος ήταν στα Νόγια της Κρήτης. Να πούμε ότι ο Μάνος ήταν και κριτικός από τον πατέρα του, που μέτικος είχε πάει στην Ξάνθη για να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά ως δικηγόρος, η καταγωγή όμως ήταν από την Κρήτη, και έτσι λοιπόν στα αγαπημένα του Ανόγια είχε πραγματοποιήσει πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτισμικού χαρακτήρα στο θέατρο, στην ποιήση, στη ζωγραφική, γενικά στην καλλιτεχνία, που προξένησε μια συνδύσεων και το σπινθήρα για να πολλά πράγματα στον πολιτισμό να δοθούν μια άλλη ματιά, μια ματιά που ως κοινό παρανομαστή, ως τελική αναφορά, είχε την ποιότητα και την αξιοπρέπεια. Είναι πάρα πολύ αυτό να το τονίσουμε εμφατικά και γι' αυτό πολλές φορές σε όλους τους συγγενείς μας, όταν αναφερόμαστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην ποιότητα, συνειδημικά σε όλους, ο νους πηγαίνει στο μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη. Προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, προοδευτικά, λέγοντας και παρουσιάζοντας βήμα-βήμα τα στάδια της κοινωνικής και καλλιτεχνικής εκπόρευσης του Μάνου Χατζηδάκη.
Ξαναλέμε και πάλι ότι ο Μάνος είδε το φως της ζωής στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, τότε που ήγμαζε οικονομικά και είχε μια αστική τάξη, υπάρχει και νομίζω ανακαινισμένο το πολύ ωραίο νεοκλασικό σπίτι του Μάνου, που είναι σύμφυτο και αυτό και αδιάψευστος δείχτης της πρόοδου και της δημιουργίας που υπήρχε σε εκείνα τα ευλογημένα χώματα της Ξάνθης εκείνη την περίοδο. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε παρακολουθήσει, αγαπητοί ακροατές, και μαθήματα στην Φιλοσοφική Αθηνών, δεν πήρε βέβαια το πτυχίο, αλλά είχε σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βεβαίως είχε αναπτύξει, είχε λάβει δραματική και γενικότερα καλλιτεχνική παιδεία, παρακολουθώντας μαθήματα στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης του μεγάλου Καρόλου Κούν, με τον οποίο συνεργάστηκαν για πάνω από 15 χρόνια και του έδωσε το έναυσμα για να εμπνευστεί μουσικά πολλές θεατρικές παραστάσεις, αλλά και να δει πιο εντετοπισμένα, εστιασμένα τη μουσική του δημιουργία πάνω στο φάσμα του θεάτρου, όπου και μας έδωσε πολλές κορυφαίες επιτυχίες, όπως με τη Μαγική Πόλη και με πάρα πολλά άλλα έργα. Από τα αξιοσημείωτα έργα του είναι το Reflection, όπως έχουμε πει, το Χαμόγελο της Τζοκόντας, ο Μεγάλος Ερωτικός και πάρα πολλά άλλα. Ο Μεγάλος Μάνος βραβεύτηκε με το βραβείο Herder στα 1965 και με το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδίου στα 1960. Η βράβευση είχε γίνει στην Αμερική. Ο Μάνος δεν πήρε τότε να πάρει το βραβείο με αυτή τη σεμνότητα και τη διακριτικότητα που το διέκρινε και απεσάλλει, αγαπητοί ακροατές, τα εκδρομικός. Προχωρώντας εδώ στα βιογραφικά του στοιχεία, να πούμε ότι ο πατέρας του ήταν ο Γιώργος Χατζηδάκης, που εκατήγεται από το Μύρθιο του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, και η μητέρα του ήταν η Αλίκη Αρβανιτίδου, που όπως προείπαμε εκατήγεται από την Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης. Η οικογένεια ζούσε στην Ξάνθη γιατί ο πατέρας βιοπορίζονταν, ασκώντας το λειτουργήμα του δικηγόρου ως νομικός σύμβουλος σε πολλές καμιακές εταιρείες. Η μουσική εκπαίδευση για τον Μάνο Χατζηδάκη ξεκίνησε, αγαπητοί ακροατές, από πολύ νεαρή ηλικία, εξ απαλών ονείχων, ήδη στα 4 χρόνια, και περιλάμβανε μαθήματα πιάνου από την αρμενικής καταγωγής πιανίστρια, την Άννα Αλτουνιάν, που σίγουρα αποτέλεσε κορυφαίο σημείο της ζωής του, τον έφερε σε επαφή με την αγαπημένη του τέχνη της μουσικής και του διάνοιξε ορίζοντες. Ο Χατζηδάκης εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα με τη μητέρα του και την αδελφή του, τη Μιράντα, στα 1932, έπειτα από τον χωρισμό των γονιών του, που ήταν καθοριστικής σημασίας και πέδρα στην ψυχοσύνθεσή του, η οποία όμως για λόγους μετά τότε, αν το θέλετε, κοινωνικά ή της εποχής, δεν πήραν διαζύγιο. Το 1938 όμως ο πατέρας του, μοίρα τραγική, θα σκοτωθεί σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, γεγονός που σε συνδυασμό με την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θα επιφέρει οικονομικές αναταράξεις στην οικογένεια και ουσιαστικά σε οικονομική ένδια. Έτσι, ο νεαρός Μάνος Χατζηδάκης, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα οικογενειακά έξοδα να βιοπορήσει, θα δουλέψει σε πολύ ταπεινές δουλειές, όπως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιός, παγοπόλης στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος στο φωτογραφείο του μεγάλου οικονόμου και βεβαίως βοηθός στο νοσοκομείο 401 στο στρατικό νοσοκομείο. Παράλληλα όμως, ο Μάνος, έχοντας δει

τον Δησία Ελίτη, τον Άγγελο Σχελιανό, αλλά και τον ζωγράφο τον Γιάννη Τσαρούχη, που συνεργάστηκαν σε πάρα πολλές περιστάσεις. Ο Μάνος Χατζηδάκης, είπαμε ότι είχε αναπτύξει αντιστασιακή δράση από τις γραμμές της ΕΠΟΝ, όπου εκεί γνώρισε τον Μάνο Χατζηδάκη και έκτοτε θα προχωρήσουν στην πόρευση της ζωής τους με μια ισχυρή και αδιάρρηκτη φιλία και θα αποτελέσει και κοινό σημείο αναφοράς για τη μουσική του συνεργασία. Να πούμε ότι θα συμπληρώσει λίγο αργότερα την παρέα ο νεαρός Σταύρος Ξαρχάκος, ένα φοβερό παιδί, ένα παιδί θαύμα της ελληνικής μουσικής, με τον οποίο θα συνεργαστούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις και θα παράξουν μουσικά έργα τα οποία θα μείνουν αθάνατα για τον ελληνικό πολιτισμό. Αναφέρουμε εδώ ότι είναι πολύ χαρακτηριστική και μια φωτογραφία σε πολλούς ακροατές, με μια Citroën Βάτραχο που είχε ο Μίκης Θοδωράκης, την είχε φέρει από το Παρίσι από την Γαλλία, και σε μια κλασική διαδρομή στην Αθήνα έχει δίπλα του τον Μάνο Χατζηδάκη και πίσω τον νεαρό Σταύρο Ξαρχάκο, τον ανερχόμενο της παρέας. Πραγματικά, χωρίς να κάνουμε περαιτέρω σχολιασμούς και περιττούς, αγαπητοί ακροατές, είναι η Αγία Τριάδα της ελληνικής μουσικής. Είναι οι κορυφαίοι μας αδιαφυσβήτητα συνθέτες, οι κορυφαίοι μας μουσουργοί. Πάμε να δούμε λίγο τα πρώτα έργα και τα πρώτα μουσικά βήματα για το Μάνο. Την πρωτόγια εμφάνισή του θα την κάνει ο συνθέτης το καλοκαίρι του 1944, σε ηλικία 19 ετών, με τη συμμετοχή του στην κομμωδία «Ο τελευταίος Ασπροκόρκας» του Αλέξη Σολομού από το νεοσύστατο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κούν. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 10 Ιουλίου του 1944 και ανέβηκε για 6 συνεχόμενες Δευτέρες στο υπαίθριο θεατράκι επί της οδού Χέινεν. Στη δραματική σχολή του θέατρου τέχνης, ο Χατζηδάκης παρακολούθησε και μαθήματα υποκριτικής, αν και τελικά ο ίδιος ο Κούν, ο μεγάλος δάσκαλος, τον είχε προτρέψει να αφοσιωθεί αποκλειστικά και μόνο στη μουσική. Η συνεργασία με το θέατρο τέχνης θα αναδειχθεί ιδιαίτερως παραγωγική για το Μάνο και θα κρατήσει περίπου 15 χρόνια. Αυτά στο δεύτερο τμήμα της εκπομπής μας, αφιέρωμα για το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, σε υπολίγο και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές.

Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, μαζί σας από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος, μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με ένα ακόμα αφιέρωμα σε κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτισμού της Ορθοδοξίας, αλλά και αφιερώματα στην, όπως προαναφέραμε, στα κορυφαία ορόσημα της ελληνικής πατρίδας, του ελληνικού λαού, σε μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όπου αποκρούσαμε την ξένη επιβουλή και διατρανώσαμε την αδιατάραχτη θέλησή μας για δημοκρατία, ελευθερία και αξιοπρέπεια. Σήμερα λοιπόν, με μια διασταλτική ερμηνεία της θεματολογίας μας, φεύγουμε από τους συγγραφείς και τους ποιητές και προχωράμε λίγο παραπέρα, σκιαγραφώντας και αποτυπώνοντας μια κορυφαία προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, το μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, ένα δημιουργό που σμίλευσε όσο λίγη την ελληνική ταυτότητα στον 20ο αιώνα, μας κληροδότησε ένα πολυεπίπεδο και εστρελατημένο μουσικό και καλλιτεχνικό έργο ευρύτερα και διάνοιξε νέους ορίζοντες στον ελληνικό πολιτισμό. Όπως προαναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, γεννηθής στην Ξάνθη, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Σταύρο Ξαρχάκο, αποτελούν την Αγία Τριάδα της ελληνικής μουσικής σκηνής στον 20ο αιώνα. Είναι αδιαφυσβήτητα τρεις κορυφαίοι δημιουργοί που διάνοιξαν ορίζοντας, που παρήγαν ένα σπάνιο σε όγκος, σε έκταση και σε ποιότητα έργο και που ανακαίνισαν στην κυριολεξία την ελληνική μουσική. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ειδικότερα, όπως είπαμε, είναι από τους ανακαινιστές, έχει πολύ εξυγχρονιστική παρουσία στα ελληνικά μουσικά δρόματα. Είναι ο άνθρωπος που κατεξοχήν, αν το θέλετε, νομοποίησε το κοινωνικά περιθωριοποιημένο ρεμπέτικο τραγούδι που ήταν συνταυτισμένο με τους Κασικλίδες και με άλλα παραχμιακά στοιχεία. Είναι ο άνθρωπος που ανέδειξε τη μουσική τέχνη σαν κάτι πολύ δυναμικό, σαν κάτι πολύ ζωντανό, που εκφράζει καθάρια και δυναμικά την κάθε στιγμή την ελπίδα, τους στόχους, τα οράματα και την ψυχοσύνθεση ευρύτερα του ελληνικού λαού και δεν είναι κάτι στατικό παροχημένο που, αν το θέλετε, διαδραματίζει ένα ρόλο μέσα από κλισέ και όχι μόνο από μια καθάρια και πραγματικά ζωντανή καλλιτεχνική δημιουργία. Είχε κάνει μια ιστορική διάλεξη, αγαπητοί ακροατές, ο Μάνος Χατζηδάκης, θα το αναφέρουμε και κάτω διεξοδικότερα, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, στα περίπου στα 23 του χρόνια, και είχε συνταράξει τότε τα πνευματικά δρόμενα με την ομιλία του για το ρεμπέτικο και με μια μουσική συναυλία που είχε ακολουθήσει με τη μεγάλη Σωτηρία Μπέλου. Είχε πραγματικά ταράξει τα νερά και είχε διανοίξει μια άλλη προοπτική, ένα άλλο ορίζοντα για το ρεμπέτικο τραγούδι. Σε πάρα πολλές σημείες και παρεμβάσεις του ανακαινιστή, τι να πρωτοθυμηθεί ο κανείς, είναι πραγματικά πολύ φτωχή και πολύ μικρή μια εκπομπή, ιδιαίτερα η ταπεινή δική μας, για να αποτυπώσουμε τον κορυφαίο αυτό καλλιτέχνη, τον κορυφαίο αυτό Έλληνα δημιουργό και δημόσιο άνδρα. Ερχόμαστε και πάλι στην εκπόρευση του Μάνου Χατζηδάκη. Την περίοδο της κατοχής, ο Χατζηδάκης ανακάλυψε το ρεμπέτικο τραγούδι και έγινε, όπως είπαμε, ένας από τους πρώτους που το μελέτησαν διεξοδικά, κατανόησαν την αξία του και το προέλαβαν στον ελληνικό λαό σε ένα γνήσιο κομμάτι της καλλιτεχνικής μας δημιουργίας. Η ομιλία την οποία είπαμε, αγαπητοί ακροατές, είχε γίνει στις 31 Ιανουαρίου του 1946, 23 ετών, στο Θέατρο Τέχνης και όχι στον Παρνασσό, που στεγαζόταν τότε το Θέατρο της Αλίκης και σημερινά είναι το Θέατρο Μουσούρη, στην πλατεία Καρίτσι. Η διάσημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο τραγούδι, μέσω της οποίας συνέδεσε με την νεοελληνική πολιτιστική κληρονομιά και του προσέδωσε ευρωπαϊκή προέλευση και προτική. Μετά τη διάλεξη, όπως αναφέραμε, ακολούθησε η κορυφαία τότε συναυλία με τη Σωτηρία Μπέλου και τον πραγματικά τον πρίτανη, τον πατέρα του ρεμπέτικου τραγουδιού, τον Μάρκο Βαβακάρη, που πραγματικά καθήλωσε όλους τους ακροατές και αποτέλεσε το κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονός της εποχής. Το 1950 ο Μέγαρος Μάνος γίνεται ιδρυτικός στέλεχος και καλλιτεχνικός διευθυντής του ελληνικού χοροδράματος της Ραλούς Μάνου, με το οποίο παρουσίασε 4 μπαλέτα του, Μαρσία στο 1950, 6 λαϊκές ζωγραφίες το 1951, το Καταραμένο Φίδι το 1951 και η Ερημιά στα 1958. Την ίδια εποχή ο Μάνος γνωρίζεται με τη Μαρία Κοτοπούλη, η οποία του αναθέτει τη σύνθεση της μουσικής για τους χοηφόρους το 1950 από την Ορέστια του Οσχύλου. Η συνεργασία αυτή ήταν η απαρχή της ενασχόλησης του Χατζηδάκη με το αρχαίο δράμα, το οποίο θα το επενδύσει πάρα πολλές με εξαιρετικές μουσικές του συνθέσεις. Μερικές από τις τραγωδίες και κωμωδίες για τις οποίες έγραψε μουσική ο Μάνος είναι η Μύδια το 1956, ο Κύκλοπας το 1959, η Βάχες το το 1962, η Εκκλησιάσεως το 1956, η Λυσιστράτη το 1957 και η Όρνηθες τα 1959. Το 1950 ο Χατζηδάκης συνεργάστηκε με τον Άγγελο Σκελιανό προκειμένου να συνθέσει τη μουσική για την τελευταία τραγωδία του ποιητή «Ο θάνατος του Διγενή». Παράλληλα έγραψε σημαντικά μουσικά έργα όπως τα «Πιανιστικά», «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα» το 1947, έργα που ο ίδιος ξεχώρισε με ιδιαίτερη ρύθμιση ανάμεσα στο σύνολο της δημιουργίας του ως όπους, η Ιωνική Σιούτα το 1952, καθώς και τον κύκλο τραγουδιών, ο κύκλος του SNES. Η περίοδος στην οποία ο Μάνος Χατζηδάκης, αγαπητοί ακροατές, αρχίζει να αποκτά μεγάλη δημοσιότητα, να εξακτηνώνεται το καλλιτεχνικό του χείρος και να έρχεται σε μεγάλη επαφή με το ευρύτερο κοινό, με το ευρύτερο μουσικό κοινό, είναι από το 1955 και δεύτερον, όπου και ξεκινά η μεγάλη δημιουργική του δράση και παρουσία. Συνθέτει ασταμάτα αυτή την περίοδο ο Μάνος για το θέατρο και τον κινηματογράφο και γνωρίζει μεγάλη δημοφιλία με ταινίες όπως η Στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο το 1955, το Αλέκο Σακελάριο και ο Δράκος τα 1956 του Νίκου Κούντρου. Το 59 έρχεται και η πρώτη βάβευση για το Μάνο με το Αλφα Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, όπου και λαμβάνει το βραβείο για το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη», το οποίο ερμηνεύει η μεγάλη του μούσα η Νάνα Μούσκορη. Σημειώνουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ότι πολλά από τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, «Χάρτο με το Φεγγαράκι», τι να προαναφέρουμε, τα είχε τραγουδήσει η κορυφαία Νάνα Μούσκορη και τα είχε αναδείξει με την αισθαντικότητα και με τη φωνή της. Το 1960 είναι ακόμα μια χρονιά με συνεχείς διακρίσεις και παρουσίες κορυφαίας του Μεγάλου Μάνου. Το απονέμεται το πρώτο βραβείο στο Β' Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας για δύο τραγούδια. Το Κυπαρισάκι και την Τιμωρία πάλι με την Νάνα Μούσκορη. Αποσπά το βραβείο για τη μουσική του στο Ποτάμι του Νίκου Κούνδρου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και γράφει και τα παιδιά του Πειραιά, το κορυφαίο του, για το φιλμ «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν, συνθέτοντας μουσική για θεατρικά έργα όπως «Ευρυδίκη» του Ζαν Ανόη, «Το γλυκό πουλί της Νιώτης» του Τενεσί Ουίλιαμς, «Ο θάνατος του Διγενή» του Άγγελο Σικελιανού, «Η τύχη της Ματρούλας» του Δημητρίου Κορομιλά, αλλά και για πολλές ταινίες ανάμεσά τους όπως «Η Μανταλένα με την Αλίκη» που αναφέραμε, «Η Αλίκη στο Ναυτικό», «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η κυρία Δήμαρχος», «Το Κλωτσοσκούφι», «Ραντεβού στην Κέρκυρα», τι να πρωτοπεί και τι να προαναφέρει, αγαπητοί ακροατές. Είναι τόσος ο όγκος, η έκταση, η ποιότητα και η καλλιτεχνική δύναμη και παρέμβαση που το έργο του Μάνου στα καλλιτεχνικά, πολιτισμικά και κοινωνικά δρόμενα, που πραγματικά τι να αναφέρει και τι να ξεχάσει κανείς. Το 1961, λοιπόν, ο Μάνος είναι η μεγάλη στιγμή, κερδίζει το Όσκαρ του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για τα παιδιά του Πειραιά. Όμως δεν παρίσταται στην τελετή απονομή στην Καλιφόρνια και το αγαλματίδιο του εστάλει αργότερα ταχυδρομικό στην Ελλάδα. Η βράβευση αυτή που του προσδίδει μεγάλη δημοσιότητα δίνει και τόσο επιθυμητή για το Μάνο, που προσπαθεί αρχικά να διαχειριστεί, αλλά τελικά αποφασίζει να την αποφύγει. Θεωρώντας ότι του στερούσε τη δυνατότητα να διαμορφώσει ο ίδιος τη σχέση του με το ακρατήριο και να μην υπαγορευτεί αυτό μέσα από την λάμψη και τα φώτα της δημοσιότητας που επέσυρε το βραβείο. Θα πει ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά: «Για μένα το Όσκαρ δεν αποτελεί στεφάνο μια σταδιοδρομίας, αλλά το αληθινό μου ξεκίνημα». Ήταν μία από τις πρώτες δηλώσεις του. «Μπορεί, θα συνεχίσει ο Μάνος, ένα απλό τραγούδι να μου έφερε το Όσκαρ. Οι φιλοδοξίες μου όμως και οι υποχρεώσεις μου δεν σταματούν σε αυτό», έλεγε. Τα παιδιά του Πειραιά έφεραν στην Ελλάδα το δεύτερο Όσκαρ 15 χρόνια μετά τη μεγάλη Κατίνα Παξινού και το δικό της Όσκαρ για την ερμηνεία στην ταινία «Για ποιο χτυπάει καμπάνα» του Έρνεστ Χέμιγουέι με τη συγκλονιστική παρουσία του Γκάρι Κούπερ και άλλων μεγάλων ηθοποιών παγκοσμίου κύρους. Το 1961 ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης αποσπά πάλι το Β' βραβείο στο Γάμα Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας για το τραγούδι του «Κουρασμένο Παλικάρι». Το Α' βραβείο τότε, το πρώτο βραβείο, δόθηκε στο μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη για την απαγωγή που ερμήνευσε η κορυφαία μας λαϊκή ερμηνεύτρια, η μεγάλη Μέρι Λίντα. Το 1962 ο Χατζηδάκης χρηματοδότησε το διαγωνισμό σύνθεσης Μάνος Χατζηδάκης στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη στην Αθήνα. Με το πρώτο βραβείο αναπολέμεται από κοινού στους Γιάννη Ξενάκη και Ανέστη Λογοθέτη. Ο διαγωνισμός όμως δυστυχώς δεν θα προχωρήσει για άλλη χρονιά. Στα 1964 πρωτοπόρο και ανήσυχο πνεύμα ο Μάνος Χατζηδάκης, που προσπαθεί πάντα να δημιουργεί, να ανοίγει ορίζοντες και να φτιάχνει, να χτίζει νέες πολιτισμικές και καλλιτεχνικές δομές. Το 1964 λοιπόν ιδρύει και διευθύνει την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών. Θα έχει ζωή από το 1964 ως το 1966, η οποία έδωσε 20 συναυλίες με πρεμιέρες 15 έργων μεγάλων συνθετών. Και εδώ είναι μια κορυφαία παρουσία και παρέμβαση του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Την ίδια περίοδο άρχισε και συνεργασία του με τον Μόρις Μπεζάρ. Οι Όρνηθες ανεβαίνουν από τα μπαλέτα του 20ου αιώνα στις Βρυξέλλες. Μερικά έργα της περίοδου αυτής, να υπομνήσουμε, είναι η μουσική για τον κύκλο «Με την Κυμωλία» του Μπρέχτα 1956, «Η Μύδια» του Ευρυπίδη στα 1958, «Παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβο Καμπενέλη το 1959, για τη σπονδυλική παράσταση «Οδός Ονείρων» το 1962, αλλά και το κορυφαίο «Χαμόγελο της Ζωγόντας», 10 τραγούδια για ορχήστρα, γραμμένα αρχικά για φωνή, ειδικά για τη Ζακλίν Ντανό στο Παρίσι το 1962. Πώς όμως πορεύονται τα βήματα του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη στο εξωτερικό. Το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης εγκαθίσταται στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος με τον Ζιλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη στο ανέβασμα του έργου Ήλια Ντάρλινγκ στο Broadway, διασκευή ουσιαστικά του Ποτέ την Κυριακή σε musical. Με αφορμή όμως ένα χρέος του στην εφορία, όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, ο Μάνος σκέφτεται πραγματικά να ζήσει μαζί με τη μητέρα του στην Αμερική και να γυρίσει αργότερα. Έτσι εγκαθίσταται λοιπόν, θα μείνει περίπου 6-7 χρόνια εκεί πέρα μαζί με τη μητέρα του σε ένα μικρό διαμέρισμα του Μανχάταν. Κατά την εξαετή παραμονή του στην Αμερική, ήρθε σε επαφή με την pop και rock, αμερικάνικη μουσική σκηνή, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την ηχογράφηση ενός νέου κύκλου τραγουδιών Reflection στη συλλογή στα 1970 σε συνεργασία με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Προηγουμένως, το 1965 είχε ηχογραφήσει το Χαμόγελο της Τζοκότας με παραγωγό τον Quincy Jones. Παράλληλα, ο Μάνος συνεχίζει τη συνεργασία με τα μπαλέτα του 20ου αιώνα στις Βρυξέλλες, όπου διευθύνει έργα δικό του ή άλλων συνθετών δίπλα στον μεγάλο Μωρίς Μπεζάρ. Η επιστροφή για τον Μάνο θα σημάνει το 1972 τον Ιούλιο, επιστρέφει στην Αθήνα. Εκεί ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, η όριμη περίοδος της ζωής του, που όμως σκοπτικά ο Μάνος Χατζηδάκης, με αυτή την αίσθηση αυτοσαρκασμού και αυστηρής πειθαρχίας που είχε για τον εαυτό του και για την καλλιεργική του παραγωγή, σκοπτικά θα την χαρακτηρίσει σαν δημοσιοπαλληλική περίοδος. Όμως είναι διάστηκε για αυτή, αγαπητοί ακροατές, και αυτή η περίοδος της όριμης φάσης του Μεγάλου Μάνου, με τη δημιουργία πολλών σπουδαίων τραγουδιών, συνθέσεων και επενδύσεων σε έργα. Ξεχωρίζουν από αυτά η ευληματικού χαρακτήρα σύνθεση «Ο μεγάλος ερωτικός» στο φθινόπωρο του 72 στο στούντιο της Κολούμπια στον Περισσό με ερμηνευτές την κορυφαία Φλέρι Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Στα 1973 ιδρύει και χρηματοδοτεί το μουσικό καφεθέατρο Πολύτροπον ο Μάνος, με το οποίο επεδίεξε μια τηλεοπτική παρουσίαση του τραγουδιού με όλα τα μέσα που παρήχε η σύγχρονη θεατρική εμπειρία. Το εγχείρημα όμως δυστυχώς θα απολύξει σε οικονομική αποτυχία. Πολλά να το σημειώσουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, πολλά καλλιτεχνικά εγχειρήματα του Μάνου στέφονται με την οικονομική αποτυχία. Παρά αυτά, δεν το κάπτει. Με αυτή τη φλόγα, με αυτό το πάθος που είχε για τη δημιουργία και για τη μουσική, προσπαθεί διαρκώς να δημιουργεί μουσικές δομές, να γύρει συνειδήσεις και να προσπαθεί να περάσει τη μουσική στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Το διάστημα 75-82 είναι ένα διάστημα το οποίο, αν το θέλω, ουσιαστικά το σκεπάζει η παρουσία του Μάνου στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τον διορίζει διευθυντή της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, διευθυντή του κρατικού ραδιοσταθμού τρίτο πρόγραμμα και αναπληρωτή γενικό διευθυντή της εθνικής διερικής κοινής. Η λαμπρή της συντήρησης στο τρίτο πρόγραμμα την περίοδο 75-82 αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφορά στην ελληνική ραδιοφωνία για την υψηλή ποιότητα και την ποικιλία των εκπομπών αλλά και των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις. Για 4 χρόνια, από το 1978 έως το 1981, ο Μεγάλος Μάνος καθιερώνει τις μουσικές γιορτές στα Νόγια της Κρήτης, μια συνεργασία του Τρίτου με το Δήμο Ανογείων και τη Μουσική Ακαδημία της Κρήτης. Στις μουσικές γιορτές γίνονταν διαγωνισμοί λύρας, τραγουδιού και χορού, προβολές ταινιών και συναυλίες. Τον Αύγουστο του 1979 διοργανώθηκε στα Νόγια το συνέδριο Συνάντηση και διάλογος για τη σημασία μιας λαϊκής παράδοσης στον καιρό μας, στο οποίο συμμετείχαν επώνυμοι διανοούμενοι καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι. Το 1980 και το 1981 το τρίτο πρόγραμμα διοργάνωσε το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο, ένα επίσης πολυήμερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ για την ανάδειξη παλών και νέων ρευμάτων στη μουσική, στο χορό, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική και το θέατρο. Το φθινόπωρο του 1981 και του 1982 διοργάνωσε επίσης τους Αγώνες Ελληνικού Τραγουδίου στην Κέρκυρα, αφήνοντας ανεξάρτητο και εκεί το αποτύπωμά του στο νησί των Φράκων, με ένα μουσικό διαγωνισμό για νέους Έλληνες συνθέτες, τυχουργούς και τραγουδοποιούς. Το 1985 ο Χατζηδάκης εξέδωσε το πολιτιστικό περιοδικό Το Τέταρτο, βλέπουμε ότι περνάει και στο εκδοτικό φάσμα, που θα το διευθύνει από το 1985 έως το 1986. Κατέγραφε το πολιτικό περιοδικό τότε καλλιτεχνικά και κοινωνικά δρόμενα, συχνά μέσα από τις πολιτικές τους όμως διαστάσεις. Θα μείνει διευθυντής στο τέταρτο μέχρι το 11ο τέφος και τελικά θα αποχωρήσει. Το 85 επίσης δημιούργησε την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sirius με σκοπό την ανάδειξη καλλιτεχνών και μουσικών δημιουργών επί τη βάση μη εμπορικών κριτηρίων. Παράλληλα παρουσίασε επιλεγμένα μουσικά έργα και καλλιτέχνες στην Μπουάτ Sirius στο Zoom στην Πλάκα. Το 1989 ο Μάνος Χατζηδάκης θα πραγματοποιήσει ένα από τα μεγάλα του παιδιά, να το πούμε εντός εισαγωγικών, κάτι που αγάπησε με πάθος όλη του τη ζωή και το φλόγησε με το ιερό πάθος του για δημιουργία, είναι η Ορχήστρα των Χρωμάτων, προκειμένου να παρουσιάζει με πρωτότυπο τρόπο έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών. Στις 3 Ιουνίου του 1990, σε συνεργασία με τον κορυφαίο Αργεντινό συνθέτη, τον Άστρο Πιατσόλα, Ο Μάνος έδωσε με την ερχήστρα των χρωμάτων συναυλία που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Ηρώδιο. Η συναυλία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική και αρχιακού χαρακτήρα, καθώς ήταν η τελευταία του Πιατσόλα, δοθέντος ότι ένα μήνα αργότερα, με προσδιοθήσεις από κεφαλικό επεισόδιο, θα πέσει σε κόμμα που θα διαρκέσει 2 χρόνια και αργότερα θα φύγει από τη ζωή το 1992. Ο Χατζηδάκης διεύθυνε την ερχήστρα των χρωμάτων μέχρι και το 1993, δίνοντας συνολικά 20 συναυλίες και 12 ρεστάλ ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Το 1991, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, ο Μάνος Χατζηδάκης διοργάνωσε τους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδίου Καλαμάτας, οι οποίοι δεν συνεχίστηκαν αργότερα. Η έντολη ενασχόληση του Χατζηδάκη με τα κοινά κατά την περίοδο αυτή αποτυπώνεται σε σημαντικό τμήμα του έργου του, με χαρακτηριστικά έργα της περίοδου αυτής, την εποχή της Μελισσάνθης τα 1980, ένα έργο αυτοβιογραφικό θα λέγαμε, αλλά και βαθιά πολιτικό συνάμα για το τέλος της κατοχής, την απελευθέρωση και το προανάκρισμα του εφηλίου πολέμου. Η κύκλη τραγουδίων επίσης, τα Παράλογα το 1978, είναι ακόμα μια μουσική σύνθεση του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Οι Μπαλάντες της Οδού Αθηνάς το 1983 και η Σκοτεινή Μητέρα τα 1986. Για να ακολουθήσουν και τα τραγούδια της Αμαρτίας του 96. Ο Μάνος Χατζηδάκης πέθανε, αγαπητοί ακροατές, στις 5 Ιουνίου του 1994 από οξύ πνευμονικό είδημα και ετάφη, όπως ήταν η επιθυμία του στην Παιανία, τονίζοντας όμως εμφατικά ότι η επιθυμία του και εντολή του ήταν να μην παραστούν τηλεοπτικά συνεργεία, φωτορεπόρτερ, ούτε να εκφωνηθούν επικίνδυνοι και όλα τα γνωστά που συνοδεύουν δημόσια πρόσωπα. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελε για άλλη μια φορά να δείξει τον αναχωρητικό χαρακτήρα της παρουσίας του, την ευγένεια, τη σεμνότητα και τη διακριτικότητά του. Έτσι, θα λέγαμε λοιπόν, έκλεισε ο κύκλος της ζωής για το μεγάλο, για τον κορυφαίο Μάνο Χατζηδάκη. Θεωρούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σχεδιαγραφήσαμε στο μέτρο που ήταν εφικτό τα κορυφαία σημεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της βιοτροπίας του κορυφαίου μουσουργού του 21 Μάνο Χατζηδάκη. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας για να κλείσουμε για τον κορυφαίο Έλληνα δημιουργό.

Προχρώμα, αγαπητοί ακροατές, από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη με ο Πάνος Αβραμόπουλος. Προχωρούμε λοιπόν στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής μας. Της εκπομπής μας σήμερα αφιερωμένη στο μεγάλο μουσουργό, στον κορυφαίο μουσικό συνθέτη του 20ου αιώνα, τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, αυτόν τον αναχωρητή της καλλιτεχνικής μας δημιουργίας και της μουσικής, τον κορυφαίο συνθέτη, δημιουργό, κριτικό και ποιητή. Ήταν και ποιητής ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε γράψει εξαιρετικά ποίηματα, είχε γράψει και δοκίμια, τα οποία, αν το θέλετε, αποτελούν σχολιασμούς στις εκπομπές κατά τις οποίες ήταν διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα ραδιοφωνίας, από τις κορυφαίες, αν το θέλετε, παρουσίες στο δημόσιο φάσμα από το 1974 έως το 1981. Οπότε και με την ισχυρή πολιτική στήριξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε, ο Μάνος είχε χαράξει προσωπικά και απαραίτητα τη δική του, αν το θέλετε, ταυτότητα στο τρίτο πρόγραμμα, απεξαρτημένος από κομματικές παρεμβάσεις, υπουργικές εντολές και όλα τα γνωστά ευτελή που, αν το θέλετε, υποβαθμίζουν και φθήνουν κάθε στοιχείο καλλιτεχνικής δημόσιας δημιουργίας. Ήταν από τις κορυφαίες στιγμές. Έτσι λοιπόν, πολλά από τα εισαγωγικά σχόλια στις εκπομπές τότε του Μάνου στο τρίτο πρόγραμμα, περιλαμβάνοντας την δοκιμιακή του συλλογή στο βιβλίο του Ο Καθρέφτης και το Μαχαίρι, όπου πραγματικά είναι καταπέλτης ο Μάνος. Καυτηριάζει, στυλιτεύει την ελληνική κακοδαιμονία και παράλληλα καταθέτει προτάσεις και σκέψεις δημιουργικές για μια άλλη προοπτική της ελληνικής κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Είναι και αυτό ένα στοιχείο αναπόσπαστο της κορυφαίας ταυτότητας και του πολύπλατου καλλιτεχνικού βίου του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, δεν περιχαραγωγήθηκε ποτέ σε πολιτικά κόμματα. Ήταν φίλο προσκύμενος βέβαια στο δεξιά χώρο, αλλά σαν διανοούμενος, με οξύτατη κριτική ματιά, στυλιτεύοντας, γύροντας συνειδήσεις και καταθέτοντας προτάσεις. Δεν υπήρξε ποτέ κομματικό φερέφωνο καθενός, ενώ στα πρώτα βήματα της νιώτης του, όπως προαναφέραμε, ήταν στρατημένος στην νεολαία της ΙΟΝ τότε και στο ΚΚΕ για να προτάξει αντίσταση στον γερμανοϊταλό κατακτητή. Σύντομα όμως και ανυπότακτος καθώς ήταν, θα φύγει γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί τις κομματικές περιχαρακώσεις για να κρατήσει μια προσωπική γραμμή αναχωρητισμού, μια προσωπική γραμμή ηθικής και πολιτικής ελευθερίας, στυλιτεύοντας τα δημόσια δρόμενα. Η απουσία του είναι πραγματικά κάθε στιγμή και κάθε ώρα στην Ελλάδα έντονη, είναι αιμονικά παρούσα, γιατί λείπει ο καθαρίος λόγος του, η δημιουργική σκέψη του, η ηθική του ελευθερία, η επεξάρτησή του από τα στεγανά και η εναντίωσή του, αγαπητοί ακροατές, απέναντι σε κάθε μορφή φασισμού και βίας. Αυτή ήταν η ιδιοτροπία του Μάνου. Ένας ελεύθερος, ένας δημοκράτης, ένας οικουμενικός μεγάλος δημιουργός. Κρίνω σκόπιμο να σας παραθέσω μερικά κριτικά σχόλια από την εφημερίδα Λίφο, την πολύ καλή ποιότητα εφημερίδα Λίφο, που προσεγγίζει ιδιαίτερα την νεολαία μας, ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη που είχε γράψει για τον Μάνο Χατζηδάκη. Λέει λοιπόν ο Πολιτάκης, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν θα είχε γίνει αναχωρητής να ζούσε σήμερα ο Μάνος, θα ήταν ακόμα παρόν στα κοινά ακμαίως, οξύς και ουσιαστικά παρεμβατικός. Παρότι του άρεσε συχνά να λειτουργεί και ως προβοκάτορας για να δει μέχρι πού φτάνουν ο ευσεβισμός και η βαθιά συντηρητική νοοτροπία μας ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης που δεν νομίζω θα μας βόλευε με τις θέσεις του. Μπορεί να του άρεσε το Χατζηδάκη, λέει ο Πολιτάκης, να παριστάνει κατά περιστάσεις τον προβοκάτορα, αλλά πλέον η προβοκάτσια με τη μορφή της αδιάκοπης τρολιάς αποτελεί μια τερατώδη κοινοτοπία που τα καταπίνει όλα και δεν είναι η σπίθα που θα ανάψει την κουβέντα, αλλά η ίδια η κουβέντα. Ειδικά αν θυμηθεί κανείς πόσο διστακτικός γκουρού, πόσο αλλεργικός στο ρόλο του εθνεγέρτη υπήρξε ο Μάνος και πόσο βαθιά καχύποτος με τους ιστρίχτορες πάσης φύσεως από τους οποίους είχε βρωμήσει ο τόπος. Πάντα βρωμούσε, αλλά με τον εκδημοκρατισμό της ενημέρωσης και το όργιο απόψεων και επικοινωνίας στο ίντερνετ και στα social media έχουμε μαρτυρήσει πλέον και κοντεύουμε να συγχαθούμε ακόμα και την ιδέα του πολιτικού διαλόγου και ξέρουμε ποιοι κερδίζουν πάντα όταν το κοινό εξαντλείται από το διάλογο και τις άγονες αντιπαραθέσεις. Αλήθεια, τι θα έλεγε, λέει ο Πολιτάκης, άραγε ο Χατζηδάκης για αυτά που μας συμβαίνουν. Αν ζούσε ακόμα, θα ήταν ακριβώς στην ηλικία του Μίκη Θεοδωράκη. Ο Χατζηδάκης ήταν γύρω στους 3 μήνες νεότερος από το Μίκη, με ό,τι ανησυχητικό μπορεί να μας προδιαθέτει για αυτό το ρόλο που θα διαδραμάτιζε ως εκπρόσωπος μιας εθνικής συνείδησης σε κρίσιμες παριστάσεις. Κλείνοντας εδώ, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι όπως και ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, πραγματικά ο Μάνος με την κοφτερή του ματιά, με την κριτική του παρουσία, την αδέσμευτη παρουσία του και το δημοκρατικό του ήθος, υπήρξε ο κατεξοχήν εσαρκωστής της εθνικής συνείδησης, μιας καθάρκειας δημοκρατικής εθνικής συνείδησης που είχε αγωνία για την ελληνική διάρκεια στην λεωφόρο του χρόνου και για την αναζήτηση, διάσωση και προβολή της ελληνικής ταυτότητας. Αγαπητοί ακροατές, προσπαθήσαμε στον χρόνο που είχαμε να δώσουμε στοιχεία της κορυφαίας προσωπικότητας του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη και θέλουμε να δώσουμε ότι και εμείς με την ταπεινή συμβολή μας προξενήσαμε ένα σπιθύρα για μια διεξοδικότερη μελέτη στο καλλιτεχνικό έργο και στην κορυφαία υψηλού πολιτισμικού ήθους παρουσία του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά μαζί σας και την άλλη εβδομάδα για ένα ακόμα αφιέρωμα, για ένα ακόμα πορτρέτο στον ελληνικό πολιτισμό, στην Ορθοδοξία και στα κορυφαία μας ιστορικά ορόσημα. Ευχαριστούμε θερμά για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαγη Πάνος Αβραμόπουλος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στη συστηματική παραβίαση εδώ και 5 δεκαετίες του διεθνούς δικαίου και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που προκάλεσε το βάρβαρο πέρασμα του Ατήλα από την Κύπρο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε ομιλία του στην εκδήλωση μνήμης για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία, μεταξύ άλλων παρέστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος. Ο κύριος Χριστοδουλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα κατεχόμενα. Επί 52 χρόνια συντελείται παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών δικαιωμάτων, καταστρέφονται εκκλησιαστικά μνημεία, χώροι λατρείας και η πολιτιστική κληρονομιά καταστρέφεται, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: 52 χρόνια είναι πάρα πολλά, όχι όμως ικανά για να λυγίσουμε και να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για την απαλλαγή από τα δεινά που επισόρευσε στην πατρίδα μας το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία έχει αποφανθεί ότι το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και των εδώ συνεργατών της έδωσε στην Τουρκία το πρόσχημα που επεδίωκε ακόμη και πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να ελοποιήσει τους διχοτομικούς της σχεδιασμούς και να προχωρήσει με την βάρβαρη εισβολή, αποτέλεσμα της οποίας είναι η εδώ και 52 χρόνια παράνομη κατοχή του 37% της επικράτειας της πατρίδας μας.
0: Ηχηρό μήνυμα για την παράνομη τουρκική κατοχή της Κύπρου έστειλε από την Πάτρα ο Μητροπολίτης κύριος Χρυσόστομος.
2: Των προμνημονευθέν των δούλων σου, ηρώων και μαρτύρων της Κύπρου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Αιωνία σας η μνήμη.

0: από την πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία, πατρόνος Σεβασμιότατος, χαρακτήρισε ντροπή για την πολιτισμένη ανθρωπότητα, την πληγή και την αδικία εναντίον της Κύπρου.
1: Γνωρίζουμε όλοι ότι συνετελέστη τότε μια πολύ μεγάλη αδικία, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα και μάλιστα με την ανοχή των μεγάλων δυνάμεων της γης. Η Κύπρος είναι για μας μέσα στην καρδιά μας ριζωμένη, αλλά και η πληγή εναντίον της Κύπρου είναι έως ότου θεραπευθεί ανίατη, και γι' αυτό και προσευχόμεθα και αγωνιζόμεθα με τον λόγον μας αλλά και με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να αρθεί αυτή η μεγάλη αδικία και να απολαύσουμε την ελληνικότητα, την Κύπρο ενωμένη, και οι αδελφοί μας εκεί να ζήσουν και να απολαύσουν την πολυπόθητη ενότητα αλλά και την ελευθερία. Στρέφουμε το νου μας στα κατεχόμενα εδάφη, εκεί που είναι και η φυλακισμένη μονή του πρωτοκλήτου Ανδρέου, στο ακρότατον σημείο της Κύπρου, στην Καρπασία, και δεόμεθα του Κυρίου, ώστε να λυθεί αυτό το ζήτημα και να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
0: Η ειρήνη και η δικαιοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενο για την Κύπρο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κύριος Ελπιδοφόρος. Με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, δήλωσε: «Η ειρήνη και η δικαιοσύνη εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενο για την Κύπρο. Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη αλληλεγγύη μας προς την Κύπρο και το λαό της. Συνεχίζουμε να προσευχόμαστε και να εργαζόμαστε για μια δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη λύση, η οποία θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού». Και στην πόλη της Λάρισας τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων της τουρκικής εισβολής. Στον πανηγυρίζοντα ναό του προφήτη Ηλία, παρουσία του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρου Αυγουστίδη, τελέστηκε από τον Μητροπολίτη κύριο Ιερώνυμο ειδική δέηση υπέρ της Κύπρου, με τον λαό της Λάρισας να προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων, αποκαταστάσεως των προσφύγων, ανευρέσεως των αγνοωμένων, ενότητος του λαού της Μεγαλονήσου και φωτισμού των γετών υπέρ του δικαίου. Αλλάζουμε θεματολογία. Την παραίτησή του από τη διοίκηση της Αρχιεπισκοπής Καναδά υπέβαλε σήμερα και επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Σωτήριος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εκλογή του διαδόχου του θα γίνει αύριο στο Φανάρι από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την Κυριακή, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Τορόντο, ο Σεβασμιότατος τέλεσε την τελευταία του θεία λειτουργία ως εν ενεργεία επιμενάρχης. Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά έκανε μια μικρή αναδρομή στα παιδικά του χρόνια, στο πολυετές έργο της οικοδόμησης και ανάπτυξης της Εκκλησίας στον Καναδά. Επισήμανε την ανάγκη οι πιστοί να παραμένουν πάντοτε κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία του. Η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών δεν αποτελεί μόνο έργο υποδομής, αλλά πρωτίστως το ζήτημα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό τόνισε σήμερα ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας κατά την τελετή αγιασμού 50 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία εντάσσονται στον στόλο των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Γιώργου Κότσιρα, ο Σεβασμιότατος έστειλε σαφές μήνυμα ότι ο προαστιακός και η επέκταση του μετρό στα δυτικά πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Αμοργό η τιμητική εκδήλωση για τα 40 χρόνια ιερατικής διακονίας του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θωμά Συνοδεινού. Εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας, συγγενείς, κληρικοί και λαϊκοί συγκεντρώθηκαν στο νησί για να αποδώσουν την οφειλόμενη τιμή σε έναν κληρικό που υπηρέτησε με ήθος, ταπείνωση και ακούραστη εργατικότητα, χωρίς ποτέ να λησμονήσει τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος, καθώς και ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σειρά επαφών με διπλωμάτες ξένων αποστολών στη Βοσνία-Ριζεγοβίνη είχε ο Μητροπολίτης Δαμπροβοσνίας κ. Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιότατος δέχτηκε συγκεκριμένα τον επιτετραμένο της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς και τον πρέσβη της Δανίας στη χώρα. Ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στον πνευματικό, πολιτιστικό και ιστορικό ρόλο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και τη διαρκή δέσμευσή της στην ειρήνη, τον διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο pet.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Εσύ σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία.

0: Χαίρε αμνούτι επιμενοσμήτη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθροναμιντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτίστη η μήνυ υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε η μνήσωμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ Παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος.

0: χαίρε εκλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: ονόματι μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρες όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, ητε κούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, ησίασαι και κάθαρσαι και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόβον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιώνων σοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσεται και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίως όν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσας άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίου συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Στην κατάσταση που είναι σήμερα οι άνθρωποι, ό,τι τους λέει ο λογισμός κάνουν. Άλλοι είναι με χάπια, άλλοι παίρνουν ναρκωτικά. Κάθε τόσο 3-4 ξεκινούν να κάνουν μια καινούρια θρησκεία. Ανάλογα, λίγα γίνονται εγκλήματα, δυστυχήματα κτλ. Βοηθάει ο Θεός.

Οι άλλοι χρησιμοποιούν μερικούς τέτοιους και κάνουν τη δουλειά τους. Πάλι καλά. Ανάλογα, λίγα γίνονται. Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο καλός Θεός στο σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του τα χέρια. Παλιότερα, μόνο με το ένα. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίσει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι άγγελοι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνους μηχανισμούς. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε σακατευθεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε? Παλιά θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηνα στη γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά της. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, οι παλιά, με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον ένα πιάνουν από εδώ, τον άλλο από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση, ο Θεός φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά. Το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο. Να έχει και κάνα 2 τις γειτόνισσες να τα προσέχει και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω. Το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στον άλλο. Και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση και να παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνει την αγωνία της. Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα είχε σακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά έχουμε και Πατέρα τον Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το ξαφανίσει. Και εμείς ξεχνούμε με ποιο μαλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος στήλξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός. Του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει. Ο Χριστός όμως θα σπείρει τελικά. Και πάντα βλέπουμε ότι ο καλός Θεός στις μεγάλες δοκιμασίες δεν αφήνει να περάσουν περισσότερο από 3 γενιές για να υπάρχει προζήμη. Πριν τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, οι Ισραηλίτες έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο την φωτιά και την τελευταία θυσία που έκαναν, ώστε να βρουν μετά από την ίδια φωτιά και να αρχίσουν πάλι τις θυσίες. Και πράγματι, μετά από 70 χρόνια, όταν επέστρεψαν, βρήκαν από εκεί τη φωτιά και άρχισαν τις θυσίες. Σε κάθε δύσκολη περίοδο δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μια ζύμη για την επόμενη γενιά. Οι κομμουνιστές δούλεψαν 75 χρόνια και κράτησαν 75 χρόνια. Πάλι 3 γενιές. Οι σιωνιστές πόσα χρόνια έχουν που δουλεύουν? Αλλά ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν.

Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά. Να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν, επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια. Όταν αργά το βράδυ ακούω στο καλύβι να πηδούν μέσα από τον φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν «Ήρθε τηλεγράφημα να κάνεις προσευχή για τον τάδε άρρωστο», λέω «Αυτό ήταν». Πάει και αυτή η ευκαιρία. Όχι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρόμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος μισθός. Παλιά, όταν γίνονταν ένας πόλεμος, ήταν να μείνει κανείς και πήγαινε να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα, δεν πάμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε και να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδερφή μας και μας ατιμάσουν. Ούτε πάμε για έναν έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για το Χριστό ή για το διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς το διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσολίνη, αλλά το διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Ο Θεός σας αξιοποιήσει το κακό σε καλό, σαν καλός Θεός.

Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκίσου. Κεφάλαιο πρώτο. Η αμαρτία έγινε μόδα. Γέροντα, είπατε σε κανέναν ότι θα γίνει πόλεμος? Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια? Εγώ δεν λέω τίποτα και ο κόσμος λέει ό,τι θέλει. Και να ξέρω κάτι, πού να το πω? Γέροντα, τι βάρβαρο πράγμα ο πόλεμος. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ευγένεια της αμαρτίας, δεν θα έφταναν σε αυτό το βάρβαρο. Πιο βάρβαρο ακόμη είναι η ηθική καταστροφή. Διαλύονται ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι. Μου έλεγε κάποιος, λένε για την Αθήνα ζούγκλα και κανείς εφεύγει από εκεί. Όλοι ζούγκλα τη λένε και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι? Σαν τα ζώα. Τα ζώα ξέρετε τι κάνουν? Στην αρχή μπαίνουν στο στάβλο, κοπριάζουν, ουρούν. Μετά αρχίζει να χωνεύει η κοπριά. Μόλις αρχίζει να χωνεύει, αισθάνονται μια ζεστασιά. Δεν τα κάνει η καρδιά να φύγουν από το στάβλο. Αναπαύονται. Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν τη ζεστασιά της αμαρτίας και δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Καταλαβαίνουν ότι βρωμάει, αλλά από τη ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Να, αν πει τώρα ένας μέσα στον στάβλο, δεν μπορεί να αντέξει από τη μυρωδιά. Ο άλλος που είναι συνέχεια στο στάβλο δεν ενοχλείται. Έχει συνηθίσει πλέον. Γέροντα, μερικοί λένε, μήπως μόνο σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος? Και στη Ρώμη παλιά τι γινόταν? Μα στη Ρώμη ήταν ειδωλολάτρες στο κάτω-κάτω. Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαπτιστεί, αλλά είχαν κακές συνήθειες. Να μην παίρνουμε για παράδειγμα το ξεπεσμό από κάθε εποχή. Σήμερα την αμαρτία την έκαναν μόδα. Βλέπεις ορθόδοξο έθνος εμείς και πώς είμαστε. Πόσο μάλλον οι άλλοι. Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν ένα να μην ακολουθεί το ρεύμα της εποχής, να μην αμαρτάνει, να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό. Αυτοί οι άνθρωποι, το να μην αμαρτάνουν, το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία την θεωρούν πρόοδο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός. Αλλά δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και εγκομιάζουν την αμαρτία. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βλασφημία κατά το Άγιο Πνεύμα. Την αμαρτία να τη θεωρούν πρόοδο και το ηθικό να το λένε κατεστημένο. Γι' αυτό έχουν μεγαλύτερο μισθό, μεγάλη αξία αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή. Παλιά, αν ένας ήταν διαστραμμένος ή μέθυσος, ντρεπόταν να βγει στην αγορά, γιατί θα τον περιφρονούσαν. Η μια, αν ήταν λιγάκι παραστρατημένη, δεν τολμούσε να βγει έξω και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό ένα φρένο. Σήμερα, αν είναι ένας σωστός, μια κοπέλα λόγου χάρη, αν ζει με ευλάβεια, λένε «Βρε που ζει αυτή». Αλλά και γενικά, αν οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, οι καημένοι αισθάνονταν την αμαρτωλότητά τους, έσκυβαν και λίγο το κεφάλι τους και δεν ηρωνεύονταν έναν που ζούσε πνευματικά. Αντίθετα, τον γαμάρωναν. Τώρα, ούτε ενοχή αισθάνονται, ούτε σεβασμός υπάρχει. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Αν ένας δεν ζει κοσμικά, τον

Στη Γαλλία, παρόλο που είναι κράτος προοδευμένο, δεν είναι υποανάπτυκτο. Τελευταία 80.000 έγιναν μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Και όπως οι αρχαίοι Έλληνες, για να δικαιολογούν τα πάθη τους, είχαν βρει τους 12 θεούς, έτσι και αυτοί έψαξαν να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους για να τους αναπαύσει σε αυτό το θέμα. Ο μουσουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. Επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν. Υπόσχεται στην άλλη ζωή ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι, ένα ποτάμι μέλι. Και όσες αμαρτίες και να έχουν, άμα τους λούσουν με ζεστό νερό, όταν πεθάνουν καθαρίζονται. Πάνε στον Αλλάχ κατευθείαν. Τι άλλο θέλουν? Όλα βολικά. Αλλά οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά δεν θα αναπαυθούν, γιατί τα πάθη δεν δικαιολογούνται. Οτιδήποτε και αν κάνουν οι άνθρωποι, και ανέσθητοι να είναι, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκουν. Πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται. Είναι αγριεμένοι. Γι' αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα νταούλια, μεθούν, βλέπουν τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή για να ξεχνιούνται, γιατί ελέγχονται. Και όταν κοιμούνται, λες ότι ησυχάζουν. Υπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλασσους είναι η συνείδηση. Και εμείς την ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα από τους γονείς μας. Όσο και αν την καταπατήσει κανείς, τη συνείδησή του, πάλι μέσα του ελέγχεται. Γι' αυτό λένε, τον τρώει το σαράκι. Ναι, δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του. Πετάει.

Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Κι έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι, γιατί είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει τον Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό. Μόνον κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος, βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια αγαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον Παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με τον Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του, υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από τον Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους τα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον Θεό, από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από τον Θεό δέχεται τη δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάνε και τη λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρης, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στους ανθρώπους. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από τον Θεό, οι άνθρωποι αισθάνονται σε αυτή τη ζωή στεναχώρια και στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στεναχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ένα μέρος της χάρης του Παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χάρης του Παραδείσου από εδώ και θα πάμε και στον Παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και Θεός φυλάξει θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη, κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μια καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μια στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, υποφέρει ψυχικά. Και να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαψη δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκησε σε κάποιον, ούτε το κλέβει, κι όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμη και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χάρη που πιάνει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει ή όταν αδικεί, να νιώθει χαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν, τι γκριμάτσες κάνουν.

Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει την ψυχή του αιώνια. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις στην αμαρτία, θα πληρωθείς από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα γάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στον Χριστό. Μα είναι φοβερό να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνιστεί όλο το ανθρώπινο γένος. Τι έκανε ο Χριστός για μας, τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να μαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωράει και εμείς να μαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτα. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους ιερούς κανόνες. Όπως για τα Σόδωμα και τα Γόμορα είχε πει ο Θεός, «Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω». Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθήσει ο άνθρωπος να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο χριστιανός διανοούμενος μέσα στην Εκκλησία. Ρουά Πολ Εμίλ. Η Εκκλησία, κατά την έκφραση του Πασκάλ, σχηματίζει ένα σώμα στοχαζομένων μελών. Είναι ένα σώμα, ένας οργανισμός που παραχωρεί στα μέλη του που το αποτελούν την ατομικότητά τους, αλλά με την πρόθεση να τα εισαγάγει σε μια κοινωνία ειδικού τύπου, σε ένα κοινό πνεύμα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πνεύμα του Χριστού. Τούτο εδώ αρκεί για να πει κανείς ότι υπάρχει μια κατάσταση του χριστιανού διανοούμενου που δεν είναι εκείνη του ξένου για την πίστη μας διανοούμενου. Όπως ο πιο απλός από τους πιστούς, ο διανοούμενος που είναι χριστιανός κεντροθετείται πάνω στο Χριστό, από τον οποίο λαμβάνει το φως και τη δύναμη. Η ζωή του ξετυλίγεται μέσα στον κόσμο των γήινων μεριμνών. Λαβαίνει μέρος στις μεγάλες συζητήσεις για τον πολιτισμό. Διατρέχει όλους τους γήινους δρόμους, αλλά φυλάγει ένα άνοιγμα προς το σύμπαν του Αναστάντος, από το οποίο αδιάκοπα ξαναποτίζεται. Αυτό που χαρακτηρίζει έκτοτε τη θέση του χριστιανού διανοούμενου είναι ότι στηρίζεται πάνω σε μια κοινωνούσα ύπαρξη, αντλώντας τη συνεκτική της αρχή από τον Θεάνθρωπο, που αναστήθηκε και που μεταδίδει τη ζωή του στον κόσμο. Ο χριστιανός είναι μπολιασμένος πάνω στο Χριστό, μέσα στον οποίο συναντά τους αδερφούς του. Ποτέ δεν ξαναβρίσκεται απόλυτα μόνος απέναντι στους άλλους και στην οικουμένη. Έχει την πεποίθηση ότι δεν εγκαταλείπεται στην προσωπική του αθλειότητα και η ύπαρξή του προσδιορίζεται πρώτα σαν μια πύρα αλληλεγγύης. Μπασμένος μέσα στη δίνη της Θείας Ζωής που από το σώμα του Χριστού διαχύνεται μέσα στην ιστορία, θέλει κατά την έκφραση του «Περέντε Μοντσενίλ» να συμπράξει τα αλήθεια στην κοινή προσπάθεια, να εργαστεί στη συμπλήρωση του σώματος του Χριστού. Δεν είναι μονάχα φορέας ιδεών ή εικόνων που κατασκευάστηκαν μέσα στο προσωπικό του εργαστήρι. Είναι, σαφώς ή όχι, ζωντανός μάρτυρας μιας ανθρωποθεϊκής πείρας που ξαπλώνεται σε όλους τους τομείς των γήινων δραστηριοτήτων μας. Ο χριστιανός διανοούμενος βρίσκεται έτσι να αποτελεί έναν από τους κυριότερους υπευθύνους για την παρουσία της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Σε όποιον τομέα και αν δρά με το στοχασμό του, δρά σε αιμοφωνία με το ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού και της λύτρωσης. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούν να αποδοθούν στο χριστιανό διανοούμενο αυτές οι γραμμές του Πίου του 12ου. Όλοι οι πιστοί έχουν το καθήκον να συντείνουν στη διείσδυση του χριστιανικού πνεύματος στην οικογενειακή ζωή, την κοινωνική, την οικονομική και πολιτική επίσης. Αυτή η κίνηση της χριστιανικής επικοινωνίας με τον κόσμο δεν έχει μοναδική έννοια κατά πόσο ο διανοούμενος εξασφαλίζει μια παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Εξασφαλίζει επίσης μια παρουσία του κόσμου στην Εκκλησία. Αυτή εδώ βρίσκεται ξανανιωμένη, ζωντανεμένη, σε διέγερση. Είναι αναγκασμένη να χρησιμοποιεί μέσα τα οποία διαφορετικά θα έμεναν ανεκμετάλλευτα σε τέτοιο σημείο ώστε μπορεί κανείς να υποδείξει πως τις περιόδους που οι χριστιανοί διανοούμενοι δεν επιβλήθηκαν, η ζωή της Εκκλησίας επιβραδύνθηκε, ζάρωσε, σκληρύνθηκε, όπως η μηχανή που φθείρεται όταν γυρίζει στο κενό. Θέτοντας μπρος στην Εκκλησία τα προβλήματα της ιστορίας, οι διανοούμενοι την αναγκάζουν να εγκαταλείψει την εύκολη και άνετη ζωή, την ικανοποίηση μέσα στα υπερβολικά ανθρώπινα έργα, για να προσιλωθεί σε αυτό που για αυτήν είναι θείο και που δεν προσμένει παρά να ραγίσει το στρακό της για να εκδηλωθεί. Μπορεί κανείς να πει από αυτό ότι ο χριστιανός διανοούμενος, με το διάλογο που εξαναγκάζει την Εκκλησία να διατηρεί προς τον κόσμο, συμμετέχει στην επεξεργασία της αποκαλυμμένης παρακαταθήκης. Μιλά κανείς συχνά για την παρακαταθήκη της χριστιανικής αλήθειας. Η έκφραση έχει έννοια και μπορεί να διεκδικήσει μια μακριά παράδοση. εκφράζει τον αναλύο του χαρακτήρα της Αποκάλυψης, στην οποία πρέπει να μένει κανείς προσκολλημένος με την πιο ευσυνείδητη και λεπτομεριακή προσήλωση. Κινδυνεύει όμως να ερμηνευτεί με μία πενιχρή έννοια, σαν η χριστιανική αλήθεια να μην ήταν παρά ένα σύνολο πετρωμένων διατυπώσεων, αποξεραμένων, απόλυτα αποξενωμένων από τα ζωντανά πλαίσια της ιστορίας. Τούτο σημαίνει ότι ξεχνά κανείς πως εκείνος που είπε ότι είναι η αλήθεια υπενθύμησε επίσης ότι ήταν η ζωή και ότι αν το χριστιανικό μυστήριο είναι περαιωμένο κατά τη διατύπωσή του, δεν είναι κατά την αφομοίωσή του από τους ανθρώπους. Η Βασιλεία του Θεού, έλεγε ο Κύριός μας ο ίδιος, είναι ένας θησαυρός από τον οποίο καλούμεθα να παίρνουμε πράγματα παλιά και πράγματα καινούργια. Ένας θησαυρός που δεν αλλάζει, αλλά που είναι ανεξάντλητος και που το ξετύλιγμα της ιστορίας επιτρέπει να του αποκαλυφθούν τα αναρρύθμιτα πλούτη του. Η χριστιανική αλήθεια δεν αλλάζει, αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν. Η ιστορία ανανεώνεται και αδιάκοπα πρέπει να την υποβάλει κανείς στο φωτισμό της πίστης. Ο Θεός επενεύει στην ιστορία για να την πληροφορήσει κατά το ίδιο της το γίγνεσθε επίσης. Η χριστιανική αλήθεια όταν κοκαλώνει δεν μένει αληθινή προς τον εαυτό της, γιατί δεν είναι πια πιστή προς τη ζωή και γιατί ο χριστιανισμός είναι ιστορικός. Η χριστιανική αλήθεια εκφρασμένη από τους ανθρώπους δεν μπορεί να ανανεωθεί παρά πηγαίνοντας να αντλήσει μέσα στην αποκαλυμμένη παρακαταθήκη για να απαντήσει έτσι στα μεγάλα ερωτήματα που η ιστορία της θέτει. Για τον χριστιανό η ιστορία είναι μια κλίση για στοχασμό και για δράση. Μια εκδήλωση προοδευτική της κατάστασης του ανθρώπου που ζητά να συμπεριληφθεί μέσα στο απολυτρωτικό έργο. Έτσι είναι φυσικό να έχει φτάσει η χριστιανική σκέψη τις πιο ψηλές κορφές, στις εποχές κατά τις οποίες τις είχαν υποβληθεί οι πιο δύσκολες ερωτήσεις. Ριζωμένος ταυτόχρονα μέσα στην ιστορία και μέσα στην Εκκλησία, ο χριστιανός διανοούμενος καλείται έτσι να παίξει έναν ρόλο που μονάχα αυτός μπορεί να εκπληρώσει. Η αποχή του είναι βλαβερή και για τη μία και για την άλλη. Χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, ο διανοούμενος πρέπει να εμψυχώνεται από την πίστη χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να εισέλθει στο σώμα του Χριστού. Πίστη στο Χριστό, αλλά πίστη επίσης σε αυτήν την Εκκλησία δια της οποίας ο Χριστός μιλεί και υπό όρους που προσδιορίσε αυτός ο ίδιος. Αυτή η Εκκλησία είναι οργανωμένη ιεραρχικά και είναι ο Χριστός που θέλησε να είναι οι Απόστολοι και η διάδοχή τους οι φύλακες της διδασκαλίας του. Ο χριστιανός διανοούμενος δεν είναι η ιεραρχία, ακόμη και αν πολυάριθμοι επίσκοποι είναι διανοούμενοι. Δεν έχει την εξουσία να διδάσκει κατά την έννοια που λέμε πως είναι η ιεραρχία που μεταδίδει τη διδασκαλία του Χριστού. Λαβαίνει την παρακαταθήκη της Αποκάλυψης της παιδαγωγούσας Εκκλησίας. Ο ρόλος του είναι να ανακαλύψει τη δομή μέσα στο περίπλοκο της συγκεκριμένης ζωής. Να ξανασκεφτεί τα ανθρώπινα προβλήματα υπό το φως της αλήθειας που του μεταβιβάζεται. Έπρεπε να κάνουμε αυτούς τους προσδιορισμούς για να αποφύγουμε κάθε αμφιβολία, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για το θέμα μας είναι να δούμε τώρα πώς θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη μιας σκέψης αληθινά εναρμονισμένης με την ιστορία και την Αποκάλυψη. Ο γάμος αυτών των δύο πραγματικοτήτων δεν είναι αυτονόητος και προϋποθέτει για το στοχαστή ικανότητες που θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε. Το ότι ο χριστιανός διανοούμενος πρέπει να διαθέτει μία κοσμική μόρφωση πλατιά και βαθιά, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά έχει επίσης ανάγκη και από μία σταθερή θρησκευτική μόρφωση, αν θέλει η σκέψη του να είναι εμποτισμένη από τον χριστιανισμό. Δεν μπορεί να αρκείται να επιθέτει επάνω σε μία κοσμική και πολυτελή μόρφωση τις στοιχειώδεις θρησκευτικές γνώσεις του Καρβουνιάρη. Το έργο που τον περιμένει δεν είναι εύκολο, γιατί οι θεολογικές μελέτες δυστυχώς είναι αποκλειστικός κλήρος των κληρικών. Σαν λαϊκός μπορεί να αποκτήσει επίκαιρα μια θεολογική μόρφωση προσαρμοσμένη στις δραστηριότητές του. Είναι καταδικασμένος να παραμείνει ένας αυτοδίδακτος σε ό,τι αφορά την αρχαίγονη όψη της συγκρότησής του. Είναι αλήθεια ότι τα Ινστιτούτα της Ιεράς Επιστήμης τείνουν να αμβλύνουν αυτές τις δυσκολίες. Αλλά η συμβολή τους δεν μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, αφού οι διάφορες ειδικότητες απορροφούν σχεδόν όλη την ενέργεια του ανθρώπου που απασχολείται με αυτά. Πρέπει να προσθέσει κανείς ότι μια κάποια αραθυμία, μια αδιαφορία, λίγο ή πολύ εκπεφρασμένη, εξηγούν λυπηρές παραλήψεις. Αλλά φαίνεται πως δεν βρήκαμε ακόμα μια διατύπωση σωστή που θα μας επέτρεπε να πραγματοποιήσουμε τη συμβίωση της πίστης και της μόρφωσης. Μπορεί κανείς ασφαλώς να καταγγείλει την ανεπάρκεια της θρησκευτικής διδασκαλίας στο επίπεδο της μέσης παιδείας, αλλά θα ήταν απόδειξη μιας όχι κοινής επιπολαιότητας. Οι χριστιανικές πεπιθήσεις δεν δίδονται μία και καλή. Μπορεί να τις θησαυρίζει κανείς διαβίου. Πρέπει να μεταμορφώνονται, να εμβαθύνονται, να ανακαλύπτονται κάθε τόσο από την επαφή με τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν μπορεί να το πετύχουν παρά αν λαβαίνουν κάθε μέρα την τροφή που απαιτείται. «Είναι μια επικίνδυνη αυταπάτη», έγραφε ο Πεγγί, «να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να δίνει χωρίς να λαβαίνει, να γράφει χωρίς να διαβάζει, να μιλά χωρίς να ακούει, να παράγει χωρίς να τρέφει, να δίδει τον εαυτό του χωρίς να ανανεώνεται». Αυτό που έχει σημασία για την πνευματική γενικά ζωή, απλούστατα, έχει σημασία και για τον χριστιανικό στοχασμό. Δεν μπορεί κανείς να ζήσει από την πίστη χωρίς να τη μελετήσει, χωρίς να τη γνωρίσει. Δεν μπορεί να πάρει μια χριστιανική στάση εναντί του κόσμου χωρίς να συλλογιστεί κανείς πάνω στα θεμελιώδη δεδομένα της πίστης, χωρίς να τα έχει δοκιμάσει με την πείρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κανείς τις επαρκείς θρησκευτικές γνώσεις και κυρίως για να κατέχει μια ζωντανή πίστη, χωρίς την οποία ο χριστιανικός στοχασμός μαραίνεται. Όταν μιλάμε για ζωντανή πίστη, εννοούμε μια συνένεση στο έργο του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία και μέσα στον κόσμο. Η πίστη μας θέτει στην υπηρεσία μιας πραγματικότητας που μας ξεπερνά. Εισάγει τις δραστηριότητές μας μέσα σε ένα μονοπάτι που είναι αυτό τούτο του Χριστού. Δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας να αποφασίσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπληρωθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Δεχόμαστε να συμπεριληφθούμε σε μια διευθέτηση που μας προτείνεται από έναν άλλον. Πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν άφησε τον άνθρωπο, ότι δεν τον εγκατέλειψε, ότι βρίσκεται στο μέσο των δραστηριοτήτων μας και ότι ενεργεί όποια κι αν είναι τα φαινόμενα. Δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός και να διακηρύττει ότι ο άνθρωπος έχει εγκαταληφθεί σε ένα παράλογο σχέδιο, ότι ο Θεός αδιαφορεί για τις αθλειότητές μας, ότι αποτραβιέται μέσα σε μια ενιγματική σιωπή. Υπάρχει ένα μοντέρνο άγχος που μπορεί να είναι μια κραυγή προς το Θεό, αλλά που ως κραυγή είναι έξω από τη λύτρωση, η οποία την αγνοεί. Ο χριστιανός δεν έχει να κρίνει τους μη χριστιανούς, ούτε να τους καταδικάζει. Αλλά υπάρχει μια απαισιόδοξη σύλληψη της ζωής που δεν μπορεί αυτός να προσαρμόσει στα δεδομένα της πίστης του. Ένα αίσθημα αμηχανίας που δεν μπορεί να οικειοποιηθεί χωρίς να απαρνηθεί τον εαυτό του. Ίσως πρέπει κανείς να αναγνωρίσει στη στάση εκείνων που θέλουν όλα να τα ρίξουν κατά γης και να ξαναρχίσουν από την αρχή, μια έλλειψη πίστης στη συμπαράσταση του Πνεύματος. Αν ένα τέτοιο διάβημα δεν είναι παραδεκτό πάνω σε ένα καθαρά διανοητικό επίπεδο, είναι ακόμη πολύ λιγότερο πάνω στην πίστη, γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι ο Θεός θα είχε για έναν ορισμένο καιρό εγκαταλείψει την Εκκλησία του, πράγμα που προϋποθέτει ότι δεν θα είχε μείνει πιστός στις υποσχέσεις του. Είπαμε ότι η πίστη μας συμπεριλαμβάνει στην Εκκλησία σε μια προνοιακή διευθέτηση μέσα στην οποία είχαμε κληθεί να μπούμε. Και είναι αλήθεια ότι κάθε χριστιανός είναι μέλος της Εκκλησίας, ότι αποτελεί μέρος της. Η Εκκλησία είναι εμείς όλοι με τον Χριστό. Τούτο δεν θα πει όμως ότι μπορούμε να διαθέτουμε την Εκκλησία όπως το θέλουμε, ότι ιδρύθηκε για να ικανοποιεί τις ιδιοτροπίες μας. Δεν είναι μια κληρονομιά που θα μας ήταν επιτρεπτό να σπαταλήσουμε ή να εκθέσουμε σε φαντασίες. Ο πιστός γνωρίζει ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε για να δώσει θεία ζωή στους ανθρώπους και δεν έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί για εγωιστικούς σκοπούς. Μέσα στον παράλογο κόσμο που ζούμε, ο πνευματικός κόσμος φαίνεται καμιά φορά σαν ένα προσοδοφόρο εμπόρευμα που χρησιμοποιεί κανείς ασυνείδητα. Τα παράσιτα αυθονούν. Πόσες ταινίες, μυθιστορήματα δεν ζουν από τον πνευματικό κόσμο, τον εκμεταλλεύονται όπως άλλοι εκμεταλλεύονται τον ερωτισμό ή την κτηνοδία. Ο χριστιανός διανοούμενος δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιες απάτες και οφείλει να μεταχειρίζεται τον πνευματικό κόσμο με όλο το σέβας για το οποίο είναι άξιος. Μονάχα μια ζωντανή πίστη, ποτισμένη από αγάπη, θα μπορεί να τον εμπνεύσει μέσα στις δραστηριότητες του και να τον εμποδίσει να βεβηλώσει την αλήθεια που έλαβε από τον Χριστό. Αυτή η πίστη, όταν είναι ζωντανή, δεν ανάγεται μοναδικά σε μια καθαρή συνένεση του πνεύματος, αλλά πληροφορεί όλον τον ψυχισμό και τον υποτάσσει σιγά σιγά στην επίδραση της χάρης. Παιδαγωγεί τα αισθήματα, καθαρίζει τη μνήμη και τη φαντασία, φωτίζει τη νοημοσύνη και εξαγνίζει τη θέληση. Η επίδρασή της γίνεται αισθητή ως τα βάθη της προσωπικότητας και φωτίζει ακόμα και τα πιο κρυφά μέρη του δυναμισμού μας. Είναι ακόμα λόγος που τα δημιουργικά έργα του χριστιανού διανοούμενου είναι κανονικά σφραγισμένα από την πίστη του, αν αυτή είναι στα αλήθεια βαθιά, ζωντανή, ενεργός. Φυσικά αυτή η επίδραση είναι τελείως άλλο πράγμα παρά μία πρόθεση προσυλλετισμού. Είναι πριν απ' όλα ένα ζήτημα νοοτροπίας, τόνου. Ο χριστιανός καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να διδάσκει. Δεν χρειάζεται να κηρύττει. Δεν έχει παρά να εκφραστεί με πληρότητα, με ακέραια πίστη προς τις εσωτερικές απαιτήσεις της τέχνης του. Και αν η συγκεκριμένη πείρα του είναι στα αλήθεια χριστιανή, δεν θα μπορέσει παρά να παράγει έργα που θα είναι σημειωμένα με μια αυθεντική χριστιανική έννοια. Και τούτο χωρίς στεροβουλία προπαγάνδας, διότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια προπαγάνδα, μια πραγματικότητα της πρόσωψης. Είναι πριν απ' όλα μια ζωτική πείρα ή μια πείρα ιστορική, αλλά μια πείρα υποταγμένη σε ακριβή δεδομένα. Ο Ζαν-Πολ Σάρτρ μίλησε για μια υπαρξιακή εκλογή στην καρδιά του έργου τέχνης. Είναι αυτή η υπαρξιακή εκλογή το κλειδί της οικουμένης που ένας καλλιτέχνης προβάλλει με μια πράξη δημιουργίας και είναι στο επίπεδό της που η πίστη μπορεί να είναι ενεργός χωρίς να παραβιάσει την αυτονομία της δημιουργικής κίνησης. Αν δεν αγγίζει παρά την περιφέρεια του ψυχισμού, δεν μπορεί προφανώς να μεταγγίσει τη δημιουργική ορμή και το έργο δεν φέρει τη σφραγίδα της. Αλλά αν είναι παρούσα σε κάθε άνθρωπο, περιλαμβάνει την υπαρξιακή εκλογή, που είναι η αρχή όλων του των δημιουργιών έναντι της οικουμένης και καθιστά δυνατό το χριστιανικό έργο. Έτσι, ένα χριστιανικό έργο δημιουργίας θα είναι σφραγισμένο με έναν ορισμένο σεβασμό της δημιουργίας που είναι το έργο του Θεού, με μια ειδική στάση των ανθρώπων, των μεν έναντι των δε, είναι όλο το δίκτυο των δεσμών που κάνουν να ριζώσει η προσωπικότητα μέσα στην ύπαρξη που θα πάρει έναν ειδικό χαρακτήρα, από το γεγονός της συμπαραλαβής της ανθρωπότητας και της δημιουργίας στην ενσάρκωση και τη λύτρωση του Υιού του Θεού. Έτσι ακόμα, ένας χριστιανός καλλιτέχνης δεν μπορεί, χωρίς να παρνηθεί τον εαυτό του, να επιδοθεί σε μια διατύπωση σαδιστικής τέχνης που φαίνεται να αρέσκεται στο να ρυπαίνει τον άνθρωπο, να τον γελιοποιεί, να τον γκρεμίζει. Η πίστη δεν έχει τίποτε να κάνει με αυτή την τέχνη που αναπτύσσεται σαν να μην είχε ποτέ λάβει χώρα η λύτρωση, σαν να είχε εγκαταληφθεί ο άνθρωπος την ίδια του την κατάπτωση. Η τέχνη άλλωστε που τρέφεται από την ουσία του ανθρώπου, που δεν μπορεί να οικοδομηθεί παρά επάνω στα ερείπια του, δεν είναι ίσως τόσο γενναιόδορη όσο φαίνεται καμιά φορά. Πρέπει να φοβάται κανείς μήπως δεν εισάγεται μέσα στην ίδια δημιουργική πράξη ένα ποσοστό μνησικακίας που διαφθείρει την υπαρξιακή εκλογή και την ψευτίζει. Θα αντίπουν ίσως ότι ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να ωρεοποιεί την πραγματικότητα. Έστω δεν χρειάζεται να ομορφαίνει οτιδήποτε. Χρειάζεται να εκφραστεί ο ίδιος και να εκφράσει τον κόσμο που περνά δια της προσωπικότητάς του για να φτάσει σε μια καινούρια ύπαρξη. Η τέχνη δεν οφείλει να κάνει πιο ωραία την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι πάλι μια απλή φωτογραφία του πραγματικού. Είναι μάλλον περισσότερο μια μεταμόρφωση της πραγματικότητας που την ξαναφτιάχνει αναδείχνοντας τη σημασία της. Με αυτόν ο κόσμος πλουτίζει κατά κάποιον τρόπο με όλη την πληρότητα της ύπαρξης ενός μεγάλου δημιουργού. Είναι ένα εγχείρημα, το λιγότερο περίεργο, να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα χαρακτήρα αυθεντικότητας στα έργα που εξευτελίζουν τον άνθρωπο παρά σε εκείνα που τον εξαίρουν. Ίσως αναζητούμε με αυτή τη στάση μια δικαιολογία για τις παραιτήσεις μας ή αναγνωρίζουμε μια μυστική συνοχή με τα σκοτάδια. Επικρίνουμε τους δημιουργούς που γίνονται προσιλητιστές της αρετής και έχουμε δίκιο κατά το μέτρο που η πίστη ζημιώνει τη δημιουργική πράξη. Αλλά συγχωρούμε εύκολα τους αποστόλους του νοσηρού και της ειδωλολατρείας, σαν μέσα σε αυτή την τελευταία η αυτονομία της τέχνης να γινόταν σεβαστή. Εντούτοις και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για μια μεροληψία βλαβερή στην τέχνη, για μια καθαρή παραβίαση των νόμων της δημιουργικής δραστηριότητας. Ανεξάρτητα από κάθε αισθητική σκέψη, αρνούμε να πιστέψω ότι πραγματοποιεί κάποιος έργο αλήθειας με το να μην δείχνει από τον άνθρωπο παρά την πληθωρική του κλίση στο κακό ή το ένστικτό του για τον θάνατο. Μέσα σε κάθε άρρωστο υπάρχει ακόμη ένα ποσοστό υγείας, χωρίς το οποίο η ζωή δεν θα υπήρχε, ούτε η τέχνη επίσης. Γιατί η τέχνη δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον θάνατο. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν το όραμα που ζωογονεί το έργο δεν είναι αρκετά βαθύ. Η απλή αντίληψη των πραγμάτων δεν είναι αρκετά διεισδυτική. Θα αρκούσε κανείς να έσκαβε λίγο περισσότερο για να βρει μέσα σε κάθε άνθρωπο βέβαιες εκδηλώσεις ζωής και αμέτρητα ναυρίσματα. Αν προσπαθήσει κανείς τώρα να τοποθετήσει την τέχνη κατά ουσιώδη τρόπο μέσα στο περίπλοκο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, πρέπει να παραδεχτεί ότι τα έργα τα οποία ενώ είναι αυθεντικά ως καλλιτεχνήματα προέρχονται από μια εκλογή υπαρξιακή βλαβερή για τον άνθρωπο, δεν μπορούν αδιάκοπα να κυκλοφορούν μέσα σε μια κοινωνία χωρίς να επιφέρουν τελικά την έκπτωση του ανθρώπου. Προσπαθώντας να μην δείχνει κανείς τους ανθρώπους παρά το άθλιο μέρος της ύπαρξής τους, καταλήγει να σκοτώσει τον ενθουσιασμό και τον δυναμισμό, χωρίς τα οποία καμία κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι πάνω από την τέχνη. Προκειμένου να εκλέξει κανείς μεταξύ μιας διεφθαρμένης τέχνης και του ανθρώπου, καλύτερα είναι να ψηφίσει υπέρ αυτού. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ορισμένες στιγμές οι κοινωνίες επιβάλλουν μέτρα ασφαλείας. Αμήνονται. Όταν είναι εκφυλισμένες σε σημείο που να μην αναγνωρίζουν αυτό που τις καταστρέφει, γκρεμίζονται και η τέχνη συντείνει στο να καταβαραρθρωθούν. Κατά τα άλλα, είμαι προσωπικά πεπισμένος ότι η τέχνη που εξευτελίζει αληθινά τον άνθρωπο προδίδεται πρώτα ως τέχνη και παραβιάζει τους εσωτερικούς της νόμους. Αν οι άνθρωποι στέκουν απέναντί της με μια υπερβολική επιοίκεια, είναι γιατί κολακεύει αυτό που καλύπτει την κατάπτωσή τους και προσδίνει στον ίδιο τους τον εκφυλισμό μια επίφαση αλήθειας. Εντούτοις, οι άνθρωποι δεν χορταίνουν απεριόριστα με μια τροφή που τους αρρωσταίνει και έρχεται μια μέρα που αντιδρούν άγρια εναντίον αυτού που τους καταστρέφει. Οι νέοι ειδικά αρέσκονται προς στιγμή σε έργα που δικαιολογούν την τεμπελιά τους, αλλά να σηκώνουν μια μέρα το κεφάλι και απορρίπτουν συνολικά τα βιβλία που απειλούν την ύπαρξή τους. Αντίθετα, προς ένα μεγάλο αριθμό των δημιουργών μας, οι νέοι μας εμπιστεύονται τη ζωή. Θέλουν να ριζώσουν μέσα στον αιώνα τους. Γυρεύουν αιτίες ζωής. Αποστρέφονται τους καλλιτέχνες ή τους στοχαστές που θυμώνουν τον νεότερο κόσμο. Αντί να τους κατηγορεί κανείς για έλλειψη καλλιέργειας και για τύφλωση, θα ήταν ίσως καλύτερα αν αναθεωρούσε τις ίδιες του τις πεποιθήσεις. Η θέση του χριστιανού διανοούμενου μέσα στην Εκκλησία αποτελεί πρόβλημα όταν διερωτάται κανείς πώς να συμφιλιώσει τη δημοκρατική νοοτροπία και τη στάση του πιστού που κυβερνάται και διδάσκεται από τους διαδόχους των Αποστόλων και των αμέσων του συνεργατών. Στη δημοκρατία η κυβέρνηση προέρχεται από το λαό. Υπάρχει από το λαό και για το λαό. Μέσα στην Εκκλησία η πρωτοβουλία προέρχεται από το Θεό. Η Θεία Ζωή δίδεται στους ανθρώπους από το Θεό. Η προτινόμενη αλήθεια δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις μας ή από την εκλογή μας. Μας προτείνεται. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να τη δεχτούμε, αλλά αν τη δεχτούμε, δεν είμαστε ικανοί να τη συνδυάσουμε με τις επιθυμίες μας και με τις ιδέες μας. Μάλλον εμείς πρέπει να συμμορφωθούμε με κανόνες που δεν εξαρτώνται από την κρίση μας. Μπορούμε προφανέστατα να τη μεταχειριστούμε όπως μας αρέσει. αλλά πάβουμε από αυτό το ίδιο το γεγονός να είμαστε χριστιανοί. Θεωρητικά πάντως η λύση είναι αρκετά εύκολη. Ο Θεός πράγματι δεν μας αφαιρεί τίποτε. Δεν έρχεται για να αντύπει ή να γελιοποιήσει τις ανθρώπινες μας απαιτήσεις. Μας προσφέρει κάτι περισσότερο. Μας δίνει κάτι και για να το λάβουμε είναι αναπόφευκτο να είμαστε σε στάση ανάλογη εκείνου που λαβαίνει. Η Εκκλησία

ανάπνευσης ή διαέρος. Στην πράξη όμως οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται. Συμβαίνει συχνά ο κλήρος να κάνει ώστε να υπερβαίνει το επίπεδο των γήινων πραγματικοτήτων ή η αυθεντία που κατέχει στο επίπεδο των υπερφυσικών πραγματικοτήτων. Γνωρίζουμε όλες τις μορφές αυταρχισμού και κληρικαλισμού που εκδηλώνονται κατά ορισμένες περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας και οι οποίες συμπιέζουν τις ελευθερίες ή τουλάχιστον τις παραλύουν. Κανένας δεν μπορεί να διαψεύσει αυτές τις καταχρήσεις και δεν είναι δυνατό να μην υπάρξουν, αφού ο κλήρος είναι ανθρώπινος και αρέσκεται στην κυριαρχία όπως κάθε γιος του Αδάμ. Πολύ περισσότερο που η χάρη έρχεται να εισδύσει μέσα στο ανθρώπινο με τρόπους που είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστούν και που μπορούν να δώσουν λαβή σε διάσταση γνωμών που πιθανόν υποκρύπτουν πάθη. Γι' αυτό ο κλήρος πρέπει να μην εμπιστεύεται στον εαυτό του, να εφαρμόζει μια αυστηρή αυτοκριτική. Γι' αυτό επίσης οι λαϊκοί πρέπει να μπορούν να εκφραστούν μέσα στην Εκκλησία και να επαναφέρουν τους κληρικούς στην αρμοδιότητά τους όταν προσπαθούν να την υπερβούν. Έχοντας παραδεχτεί όλα αυτά, πρέπει ασφαλώς να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι οργανωμένη κατά τρόπο μη δημοκρατικό, αλλά ιεραρχικό. Δηλαδή, ότι δεν είναι καρπός μιας ανθρώπινης απόφασης ή της λαϊκής θέλησης κατά τον Ρουσό, αλλά η εκπλήρωση ενός σχεδίου επεξεργασμένου από τον Θεό. Δίδεται από τον Θεό η Νέα Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και τούτο δεν εξαρτάται ούτε από τη θέληση των κληρικών, ούτε από εκείνη των λαϊκών. Είναι ο Θεός που θέλησε η Εκκλησία του να κυβερνάται κατά τέτοιον τρόπο, που να μοιράζει τα δώρα του έτσι ή αλλιώς, και δεν μπορούμε να του ζητήσουμε λογαριασμό. Συνεπώς υπάρχει μια ορισμένη νοοτροπία που θα μπορούσε να διαστρέψει τη συμπεριφορά μας ως χριστιανών. Σημαίνει αυτό ότι ένας ρωμαιοκαθολικός δεν μπορεί να είναι ένας καλός δημοκράτης? Το ακούει κανείς να λέγεται καμιά φορά και μάλιστα από ρωμαιοκαθολικούς. Θα φαινόταν ότι είμαστε μαθημένοι από τη θρησκεία να λαβαίνουμε τα πάντα από την εξουσία και όσοι δεν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά το κανονικό παιχνίδι της δημοκρατίας. Μεταφέραμε στο πολιτικό ή αστικό επίπεδο, διατείνονται, μια θρησκευτική συμπεριφορά που δεν έχει πια πέραση. Μια τέτοια γνώμη μπορεί να περιέχει ένα ποσοστό αλήθειας. Μπορεί επίσης να προδίδει μια σύλληψη λιγάκι διφορούμενη και για την Εκκλησία και για τη δημοκρατία. Η δυσπιστία που ορισμένοι δημοκράτες τρέφουν έναντι του ρωμαιοκαθολικισμού προέρχεται από το ότι ένα μέρος σημαντικό της Εκκλησίας της Γαλλίας, επί παραδείγματι, έζησε κατά ένα τμήμα του 19ου αιώνος μέσα στη νοσταλγία του παλαιού καθεστώτος και σε ανοιχτή αντίθεση με τη δημοκρατία. Υπάρχει εκεί ένα ιστορικό πρόβλημα που τέθηκε κατά διαφορετικό τρόπο στην Ιταλία, αλλά που δεν χάλασε λιγότερο τις σχέσεις μεταξύ του ρωμαιοκαθολικισμού και της δημοκρατικής κίνησης μέσα στο νεότερο κόσμο. Αν οι κληρικοί ξεπέρασαν τα όρια της δικαιοδοσίας τους, δεν είναι λιγότερο βέβαιο ότι ορισμένοι δημοκράτες ξεπέρασαν τα όρια των απαιτήσεων της δημοκρατίας και συνετέλεσαν στο να δηλητηριάσουν τις συζητήσεις. Αυτές οι παρεξηγήσεις φαίνονται να εξαλείφθηκαν σήμερα και θα ήταν απρεπές να τις διατηρήσει κανείς περισσότερο. Ο ρωμαιοκαθολικισμός φαίνεται ή μάλλον απέδειξε ότι δεν σχετίζεται από τη φύση του με κανένα πολιτικό καθεστώς και πρέπει να απομακρυνθεί κανείς μια και καλή από αυτούς τους τύρους καυγάδες. Η ίδια δυσπιστία μπορεί ακόμη να προέρχεται από μια χονδροειδή ερμηνεία της δημοκρατίας. Θα πει κανείς επί παραδείγματι: στη δημοκρατία η κυβέρνηση έρχεται από το λαό, όχι από τον Θεό. Και βέβαια οι κυβερνώντες μέσα σε μια δημοκρατία δεν περιβάλλονται με το θρησκευτικό κύρος που η στέψη, η οποία ήταν μια θρησκευτική τελετή, παρήχε στον βασιλιά που στεφόταν. Η δημοκρατία όμως δεν είναι ένας φετερισμός της θείας διακυβέρνησης. Εκλεγόμενος δημοκρατικά, ο αρχηγός του λαού γίνεται ο υπεύθυνος της κοινωνικής τάξης και υπό την ιδιότητά του αυτή ενεργεί εν ονόματι του Θεού, όπως άλλοτε ο βασιλιάς. Ακόμα και στη δημοκρατία η κυβέρνηση προέρχεται από το Θεό, αλλά δια του λαού. Ο Απόστολος Παύλος απαιτούσε άλλοτε από τους χριστιανούς να υπακούν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες που κατεδίωκαν τους χριστιανούς. Όχι διότι είχαν ευλογηθεί από την Εκκλησία, που δεν είχαν, αλλά γιατί ήταν οι αρχηγοί της κοινωνικής τάξης. Ο Θεός θέλησε οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε κοινωνία και τούτο απαιτεί κυβερνήσεις, οι οποίες να πραγματοποιούν το σχέδιό Του

0: και οι οποίες, αφού έγιναν εξουσία, να ενεργούν εν ονόματί του, όποιο και αν είναι το πολιτικό καθεστώς που υιοθετείται. Προσωπικά πιστεύω ότι η αντίθεση αρχής μεταξύ της Εκκλησίας και της Δημοκρατίας εμφανίζεται όταν προκαταλήψεις σκοτεινιάζουν την νοημοσύνη και ψευτίζουν τη φύση της μιας και της άλλης. Οι χριστιανοί διανοούμενοι έχουν να παίξουν εδώ ένα σημαντικό ρόλο για να διασαφηνίσουν ιστορικές καταστάσεις και να φωτίσουν τις συνειδήσεις. Αν πλάθουν από τη Δημοκρατία έναν μύθο, προφανώς αυτή δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Εκκλησία. Και πρέπει να παραδεχθούμε ασφαλώς ότι η ιδέα της δημοκρατίας είναι συχνά κυλιδωμένη, μολυσμένη. Ο Πεγκί και ο Μουνιέ θα μπορούσαν να μας φωτίσουν σχετικά. Κατά τα άλλα, αν οδηγήσει κανείς την Εκκλησία ξανά στην ιεραρχία, αν σταματήσει κανείς όλη τη δραστηριότητα του χριστιανού μπρος σε μια απόφαση του Πάπα, κάνει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εχθρά της δημοκρατίας, αλλά και την παραμορφώνει. Η Εκκλησία ασφαλώς δίδεται από το Θεό, διοικείται και διατηρείται από Αυτόν. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στους αρχηγούς της Εκκλησίας και τους φωτίζει στα καθήκοντά τους, της διοίκησης και της διδαχής. Αλλά είναι παρόν επίσης μέσα στο λαό των πιστών, μέσα σε όλο το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό από τα μέλη του σώματος ως τον αρχηγό της υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή, διάλογος, επικοινωνία. Έτσι εισερχόμαστε στο πρόβλημα της κριτικής μέσα στην Εκκλησία. Ότι η κριτική είναι δυνατή και παραδεχτή μέσα στην Εκκλησία, τα γεγονότα το αποδεικνύουν αρκετά. Πρέπει όμως η κριτική αυτή να υποταγεί σε ορισμένους όρους, γιατί αλλιώς εκφυλίζεται σε αντιχριστιανική σταυροφορία. Ο πρώτος όρος που περιέχει όλους τους άλλους είναι να εμπνέεται από την αγάπη, από την επιθυμία του καλού για την Εκκλησία, από μια φροντίδα εξαγνισμού και ανάπτυξης του σώματος του Χριστού. Ένας χριστιανός αληθινά πιστός δεν θα θελήσει να παρασυρθεί σε πικρές κριτικές που θα παρέλυαν την επίδραση της Εκκλησίας, διχάζοντας τους πιστούς και ελαττώνοντας την εμπιστοσύνη τους προς τον πνευματικό τους αρχηγό. Πρέπει να θυμηθούμε ότι υπάρχει μια κριτική που διεξάγεται από ανθρώπους που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία και που θέλουν την καταστροφή της, που πάντως θα ήθελαν να επαναφέρουν την ανθρώπινη ζωή σε διαστάσεις καθαρά κοσμικές. Υπάρχει μια άλλη κριτική που είναι εσωτερική της Εκκλησίας και που θέλει το καλό της, που θέλει να βοηθήσει την ακτινοβολία του πνεύματος μέσα στην ανθρωπότητα. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνει κανείς τη μία από την άλλη και πρέπει να προσέχουμε να μην παίξουμε το παιχνίδι των εχθρών της Εκκλησίας. Σημαίνει αυτό ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι περιορισμένη μέσα στην Εκκλησία? Ναι, αν εννοεί κανείς με αυτό ότι θα μπορούσε να λέγει ό,τι του περνά από το κεφάλι, ότι θα μπορούσε να αφήνεται σε όλους τους μικροθυμούς του και στις προσωπικές του μνησικακίες. Αν ο χριστιανός σοβαρεύεται, γνωρίζει ότι το καλό της Εκκλησίας προηγείται από τα ξεθυμάσματά του και τις διαμαρτυρίες του. Θα θυσιάσει την ευχαρίστηση της κριτικής για την κριτική, στην αγάπη που θέλει απολύτως να κυριαρχήσει μεταξύ των ανθρώπων. Προφανώς δεν πρόκειται να σωπάσει κανείς εμπρός της αδικίες ή της ακαταστασίες για να μην δυσαρεστήσει τον τάδε πιστό ή τον δίνα θρησκευτικό αρχηγό. Θα είναι μάλιστα ένα καθήκον σε ορισμένες περιστάσεις να μαστιγώσει τους κοιμισμένους και τους νοθρούς. Αλλά αυτό το θάρρος είναι τελείως άλλο πράγμα από το κριτικό πνεύμα που ασκεί η κριτική ως ένα ανωτέρου είδους πόρ. Πολύ συχνά υπάρχει μέσα στην Εκκλησία αρκετή αρνητική κριτική, αλλά ελάχιστη οικοδομητική κριτική. Καταγγέλει κανείς τα ελαττώματα της χριστιανικής κοινότητας, σημειώνει τις αδυναμίες της, γελιοποιεί τα λάθη της. Αρκείται σε αυτό. Και πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι οι δικαιούμενοι που περιφρονούν και απορρίπτουν βία τη λογοκρισία είναι συχνά τρομεροί λογοκριτές. Κάθε κριτική επάγει μία σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που θα έπρεπε να είναι, ανάμεσα σε μία συγκεκριμένη κατάσταση και έναν δεδομένο κανόνα. Πρέπει πρώτα να βλέπει κανείς με σαφήνεια την πραγματικότητα. Δεν έχει το δικαίωμα να αρκείται σε αόριστες διαισθήσεις και προαισθήματα. Τίνει κανείς πάρα πολύ, από τον Ρουσό και πέρα, να δίνει στο αίσθημα τη βεβαιότητα και το αλάθητο που έδινε άλλοτε στο νου. Συμβαίνει να αρκείται κανείς σε υπολογισμούς κατά προσέγγιση, ανεπαρκείς για να διατυπώσει κρίσεις που δεν μπορούν παρά να θολώσουν τα πνεύματα. Ο διανοούμενος, λέγει ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, δεν έχει να κάνει με μια σαφή και σταθερή πραγματικότητα όπως ο εργάτης και ο αγρότης. Εργάζεται με λέξεις και το χαρτί τα τραβά όλα. Μπορεί να συμβεί να πιστέψει ότι η πραγματικότητα είναι όπως θα ήθελε να είναι, επειδή τον διευκολύνει στη θέση που αναπτύσσει. Γοητευμένος από τη λάμψη της μορφής της, θα βάλει την αλήθεια σε δεύτερο επίπεδο και θα αποφανθεί χωρίς πραγματικά να γνωρίζει την κατάσταση ενός προβλήματος. Κανένας προφανώς δεν είναι απόλυτα προστατευμένος από αυτούς τους κινδύνους και πολύ απλοϊκός είναι όποιος νομίζει ότι τους αποφεύγει εντελώς. Ένας λόγος περισσότερο για να λαβαίνει κανείς όλα του τα μέτρα. Αλλά δεν είναι το παν να βλέπει κανείς καλά την πραγματικότητα. Χρειάζεται ακόμη και ένας κανόνας για να την κρίνει. Για έναν χριστιανό χρειάζεται να αντιλαμβάνεται καλά τις απαιτήσεις της πίστης, τη φύση της Εκκλησίας. Οι βιαστικές μας κρίσεις προέρχονται συχνά από το ότι δεν γνωρίζουμε επαρκώς την πραγματικότητα, αλλά και από το ότι δεν είμαστε επαρκώς φωτισμένοι από μια υγιά και φωτεινή έννοια για τη φύση της Εκκλησίας. Θα μπορούσε κανείς να συζητήσει διαμακρόν την ιδέα που σχηματίζουν πολλοί για τους ιερείς της Εκκλησίας. Χωρίς να είναι αιρετική, αυτή η ιδέα είναι φτωχή, παραμορφωμένη, σκληρωτική. Μπορεί να πει κανείς το ίδιο για τους διανοούμενους? Όχι για όλους ασφαλώς. Αλλά αν ο χριστιανός διανοούμενος δεν προσέχει, δεν θα αντισταθεί στην τάση να φαντάζεται την Εκκλησία ως εξάρτημα μιας ελίτ. Θα κάνει κριτικές που δεν θα ήταν έγκυρες παρά μονάχαν υπήρχε μια διανοούμενη ελίτ μέσα στην Εκκλησία, αλλά που δεν έχουν παραμερική αξία, γιατί ο λαός των πιστών συμπεριλαμβάνει επίσης απλοϊκούς ανθρώπους που η ευσέβεια, οι γνώσεις και η ίδια η πίστη τους είναι μιας άλλης φύσης, χωρίς να είναι αναγκαστικά λιγότερο έγκυρες. Η κριτική προκύπτει από τη σύγκριση της πραγματικότητας με αυτόν τον κανόνα για τον οποίο μόλις μιλήσαμε. Γίνεται μία κρίση που εκφράζει την τέλεια σχέση ή τη μη τέλεια σχέση του γεγονότος με το ιδεώδες. Και εδώ ακόμα υποθέτει κανείς ασφαλώς ότι η υποκειμενικότητα μπορεί να εισχωρήσει καθώς προχωρεί η σκέψη και να την κάνει να παρεκκλίνει. Είναι όλες οι εσωτερικές μας διαθέσεις που μας τυφλώνουν και παραλύουν την κρίση μας. Αν αγαπά κανείς τη συμπλοκή, θα βρει αφορμές για να ξεκινήσει σε σταυροφορία. Αν κλείνει κανείς τη μνησικακία, θα επωφεληθεί από τις ανεπάρκειες της σκέψης για να προβεί σε αντεγκλήσεις. Ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ έγραψε: «Είναι αδύνατο να αμφισβητήσει κανείς ότι η ανάπτυξη του πνεύματος της διεκδίκησης μπορεί να συμπίπτει με μια ορισμένη ηθική χαλάρωση. Τα συμπλέγματά μας, τα αισθήματά μας αβεβαιότητας, οι ψυχολογικές μας δυσαρέσκειες όλων των ειδών αμβλύνουν λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά τη διάβγειά μας. Μια ορισμένη μορφή αντικληρικαλισμού αυξάνει άνετα σε αυτές τις περιοχές. Ένας αντικληρικαλισμός τυπικός, χαμογελαστός. Παίρνει κανείς τάσεις προφήτη ή ακόμη παίζει τον ρόλο του μάρτυρα και του καταδιωκόμενου. Αλλά δεν είναι το πάνω να διαπιστώνει κανείς τη μη τέλεια σχέση της πραγματικότητας με τον κανόνα. Πρέπει να βρει τον λόγο, την αιτία να αποδώσει ευθύνες. Συμβαίνει να γυρεύει κανείς να τις βρει έξω από αυτόν. Ας αρκεστούμε να ξαναδιαβάσουμε αυτές τις λίγες γραμμές του Père Ernest Gagnon. Να πραγματοποιούμε, να δημιουργούμε, να κάνουμε κάτι τι, παρά τις δυσκολίες, είναι μια στάση όριμου. Προτιμούμε να παραπονούμεθα για τους άλλους, κυρίως όταν είναι μακρινοί και ανώνυμοι. Ας θέσουμε ένα τελικό σημείο σε αυτές τις σκέψεις, λέγοντας ότι η φροντίδα μας πρέπει να είναι να δεχόμαστε την Εκκλησία μέσα στη σαρκική της κατάσταση. Να δεχόμαστε το γεγονός της ενσάρκωσης με όλες τις συνέπειες. Οι διανοούμενοι κλείνουν στο να πνευματοποιήσουν την Εκκλησία. Να την απομονώσουν από τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος της. Να τη σκέφτονται αντί να τη ζουν. Εφεύραν στον 18ο αιώνα έναν παράξενο διαδισμό που έδιδε την εμφάνιση μιας θεολογίας καλά αποκαταστημένης, αλλά που ήταν στην πράξη μια πολεμική μηχανή εναντίον της Εκκλησίας. Έλεγαν παραδείγματος χάρη πως σέβονται τη θρησκευτική ζωή, αλλά ότι χτυπούσαν τα λάθη της και τις παραμορφώσεις της. Παραλάμβαναν τον κλήρο αλλά σέβονταν τη θρησκεία. Διατείνονταν ότι υπερασπίζονταν τη θρησκεία από τη βλαβερή επίδραση του κλήρου. έδιναν την εντύπωση ότι υπεράσπιζαν την Εκκλησία, αλλά στην πράξη εργάζονταν για την καταστροφή της. Για όποιον δεν αισθανόταν το δόλο, η διαδικασία ήταν ελκυστική, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο θεία, είναι επίσης ανθρώπινη και αμαρτωλή μέσα στα περισσότερα μέλη της. Αλλά οι αμαρτωλοί που είμαστε εμείς έχουν ανάγκη του Χριστού και η Εκκλησία υπάρχει για να μας τον δίνει.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Εορτάζομεν. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Ήρθαν οι Άγιες Εορτές και τις χαιρόμαστε και τις απολαμβάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Και μέσα μας και καμιά φορά και φωναχτά μεταξύ μας το λέμε. Ω, να ήταν όλος ο κόσμος μια γιορτή. Το λέμε και νομίζομαι πως είμαστε πολύ απαιτητικοί. Μακάρι, αλλά δεν γίνονται αυτά. Έτσι μας φαίνεται και μεταξύ μας συμφωνούμε. Αλλά δεν συμφωνεί μαζί μας ένας πολύ μεγάλος και σοφότατος Άγιος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέγει, αν θέλετε μπορείτε να έχετε εορτή ολοχρονής. Ναι, μπορείτε να έχετε εορτή όχι μόνο για κάποιες ώρες και στιγμές, αλλά συνεχώς και ολοχρονής. Μας το λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εορτάζομεν, μας λέγει. Και εμείς απορούμε. Τι λες, Παύλε? Τι να γιόρταζαν οι άνθρωποι εκείνοι, οι παραλήπτες της επιστολής σου? Τι γιορτές να έκαναν, αφού ακόμη δεν είχαν θεσπιστεί? Και πού και πώς να τις εόρταζαν, αφού ζούσαν μια χουφτίτσα χριστιανοί μέσα σε μια θάλασσα ειδωλολατρών? Άλλο ήθελε ο Παύλος να τους είπε και να μας είπε. Τι? Αληθινή γιορτή δεν είναι οι κάποιες ημέρες. Αληθινή γιορτή δεν είναι το όποιο γλέντι. Αληθινή γιορτή είναι η εσωτερική χαρά. Και αληθινή χαρά μας δίνει μόνο η καθαρή συνείδηση. Όποιος έχει καθαρή συνείδηση έχει ολοχρονής γιορτή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μερικοί έρχεστε στην εκκλησία αργά και πού. Για να το καταλάβετε αυτό που σας λέω, χρειάζεται να βάλετε λίγη προσοχή. Τι μας λέγει η σημερινή εορτή? Ο Θεός μας έδωσε πολλά αγαθά. Ήρθαν στιγμές που γέμισε η γη με αγγέλους και με τα τραγούδια τους. Και μόνο, έγινε και κάτι πιο μεγάλο. Άνθρωποι από τη γη ανέβηκαν στον ουρανό. Μιμήθηκαν και έφτασαν στις αρετές τους Αγίους Αγγέλους. Ζούσαν στη γη, με σάρκα και με αίμα, όπως και εμείς. Και διατηρούσαν και είχαν όλα αυτά τα γνωστά συν και πλην που έχει η φύση μας. Και παρόλα αυτά έγιναν άγγελοι. Αυτοί έγιναν γιατί το θέλησαν, γιατί το έκαμαν φιλοτιμία τους. Απλά και μόνο γιατί το θέλησαν να έχουν καθαρή συνείδηση και να ζουν με καθαρή συνείδηση. Έχει ή δεν έχει ολοχρονής γιορτή όποιος ζει έτσι? Μήπως εμείς δεν παίρνουμε το θάρρος να ειδούμε τα πράγματα σωστά?
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: «Η πίστη που σώζει», Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Είναι λυπηρό, όμως σήμερα υπάρχουν χριστιανοί που απλά δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να πιστεύεις στο Χριστό, αλλά και έχουν μία εντελώς συγκεχημένη αντίληψη για την πίστη στον ένα και μοναδικό Σωτήρα και Θεό, τον Χριστό. Λένε, γιατί εσείς οι Ορθόδοξοι επιμένετε ότι έχετε την αποκλειστικότητα της αληθείας? Γιατί τάχα μόνο οι Ορθόδοξοι θα σωθούν? Ανάμεσά μας υπάρχουν τόσοι καλοί άνθρωποι, και Μωαμεθανοί και Βουδιστές και Χριστιανοί άλλων ομολογιών, ακόμη και άθεοι. Στέκει να θέλεις να τους στείλεις όλους αυτούς στην κόλαση? Μια τέτοια σκέψη φαίνεται να είναι και σωστή και τετραγωνικά λογική. Είναι όμως? Ας το εξηγήσουμε με λόγια απλά. Γιατί επάνω σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν πρέπει να έχουμε συγκεχημένες ιδέες? Λοιπόν, σημασία δεν έχει τι λέει ο καθένας, αλλά τι λέει ο Χριστός και η Εκκλησία. Χριστιανοί, προσέξτε. Κάνετε ωραίες σκέψεις και συλλογισμούς, αλλά χωρίς να ξέρετε τι είναι η σωτηρία, γιατί είναι απαραίτητη η σωτηρία και γιατί η μόνη οδός προς τον Θεό και τη σωτηρία είναι ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Σωτηρία είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, η αποκατάσταση επικοινωνίας μαζί του. Η σωτηρία είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους, ενάρετους και αμαρτωλούς. Ο Πατριάρχης Ιακώβ, μιλώντας για τον εαυτό του, λέγει «Θα κατεβώ στο παιδί μου στον Άδη». Το λέγει γιατί τότε, πριν έλθει ο Χριστός, όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, μετά το επίγειο ταξίδι τους, κατέληγαν στον Άδη. Τόσο λίγη αξία είχαν τότε τα καλά τους έργα. Μόνα τους, χωρίς τη χάρη που παίρνουμε από το βάπτισμα και από το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό, όταν κάποτε οι Ιουδαίοι ρώτησαν τον Χριστό τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού, ο Χριστός τους απάντησε «Το μεγαλύτερο έργο του Θεού είναι να πιστεύετε σε Εκείνον που ο Θεός Πατέρας μας έστειλε». Δηλαδή, η μόνη εγγύηση, η μοναδική οδός για τη σωτηρία είναι η σωστή πίστη σε Εκείνον που ο Θεός έστειλε στον κόσμο, δηλαδή τον Υιόν, τον Χριστό. Δεν αρκεί λοιπόν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Κι αν άνθρωποι μεγάλοι και φωτισμένοι κατέβαιναν τότε στον Άδη, πώς είναι δυνατό εσύ να θέλεις να σωθείς χωρίς πίστη και επικοινωνία με τον Χριστό? Και πώς τολμάς και ψάχνεις να βρεις αν και οι μουσουλμάνοι θα σωθούν, επειδή απλά σου φαίνονται καλοί, χωρίς ποτέ να έχουν πιστεύσει στον ένα και μοναδικό Σωτήρα και Λυτρωτή? Ας κάμουμε λοιπόν φροντίδα μας να αγαπήσουμε τον Χριστό, γιατί σωτηρία χωρίς Αυτόν, μόνο χάρη σε μερικές καλές πράξεις, δεν γίνεται.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.